Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

is that? Is it okay? Oh, Jesus.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM μέχρι τις 8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έτσι να ξεκινήσουμε το πρωινό μας δυναμικά. Σήμερα είναι 12 το Οκτώβρη. Και κυρίες και κύριοι, μόλις ξεκίνησε το πρωινό με Κάρι. Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο. Εσείς ακούτε Θήτα FM 107 και 1. Θα είναι συντροφιά σας το επόμενο διωρό η εκπομπή μαζί.

πια θα περιμένουμε. Ειδικά στη Χόβολη, ω, πολύ τυχεροί. Πάρα πολύ τυχεροί θα είστε. Καφεδάκι λοιπόν, το ετοιμάζουμε. Έχουμε στο ραδιοφωνάκι μας το Θ107.1 και θα τα πούμε με πάρα πολύ μουσική και πάρα πολύ ενημέρωση μέχρι τις 8. Επιτρέψτε μου και εμένα και τον Γιάννη να πιούμε και εμείς 2 γουλιές καφέ, να οργανωθούμε και ξεκινάμε.

There ain't no more. You've taken everything. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, γιατί η δουλειά μας είναι καθημερινά να είμαστε εδώ, σε αυτό το μικρόφωνο, στο πρωινό Μεκάρι, να σας ενημερώνουμε, να σας λέμε πραγματάκια τα οποία εσείς τα ακούτε από μας για πρώτη φορά πολλές φορές, και κάποιες φορές τα ακούτε και με πιο πάρα πολύ, μάλλον με πάρα πολύ ζουμάκι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε πει πριν από πολύ καιρό 2, 3, 5 πραγματάκια, θα σας τα πω πιο μετά, όχι τώρα, πιο μετά θα τα πούμε, 2, 3, 5 πραγματάκια τα οποία ακριβώς όπως τα είπαμε έτσι και έγιναν μεταγενέστερα. Προς το παρόν να μείνουμε λίγο στον καιρό. Λοιπόν, όσοι ετοιμάζεστε τώρα να βγείτε έξω και έχετε πιει ήδη το καφεδάκι σας, ζακέτα να πάρετε, ζακέτα να πάρετε, γιατί εχθές ναι μεν έβρεξε στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, στους όμορους νομούς όχι τόσο πολύ έντονα όσο έβρεξε στην Καλαμάτα που είχε σφοδρή καταιγίδα, στον Πύργο είχε υδροστρόβιλο, έγινε και, και στο Πύλιο λέει ότι έπεσε και χαλάζει, είχαμε μια έντονη βροχούλα εχθές στην Θεσσαλονίκη. Τώρα η θερμοκρασία είναι στους 16 βαθμούς, καλοκαίρι το έκανα εγώ, είναι στους 16 βαθμούς και θα πάμε κυρίες και κύριοι μέχρι και τους 23 το μεσημεράκι maximum. Υπάρχει μια περίπτωση να βρέξει, πάτε μια μπρελίτσα βρες στο αυτοκίνητο ή μαζί σας όσοι θα ταξιδέψετε και με το μετρό, το οποίο εχθές λίγο μετά τις 12 ξεκίνησε ξανά να δουλεύει, γιατί δοκίμαζαν τους σειρμούς εκεί για την Καλαμαριά. Βέβαια, τους το επιτρέπουμε, πρέπει να γίνονται αυτά για να μπορούμε εμείς να είμαστε

πιο ασφαλής. Κατά τα άλλα, μια και αναφέρθηκα και για το σειρμό και για το μετρό, στους δρόμους Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή υπάρχει τίποτα. Ένα τίποτα. Λίγο στο κέντρο και αυτό ανεπαίσθητο. Σιγά σιγά ξυπνάμε, η ώρα είναι τέτοια στην οποία, η οποία αυτή τη στιγμή μας επιτρέπει να κινούμαστε ελεύθερα στους δρόμους Θεσσαλονίκης και ακόμα εκεί, στο περιφερειακό. Έρχονται ειδήσεις. Έχω κουτσομπολιό, έχω ίντρικα, έχω πολιτικά και έχω και οικονομικά. Σήμερα η Δευτέρα είναι πολύ δυναμική και ειδικά στα διεθνή. Άντε, καλή μας εβδομάδα, καλή μας εβδομάδα.

12 το Οκτώβρη σήμερα, και θέλω να στείλω την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά και στον Ανδρόμαχο και στην Ανδρομάχη. Τώρα, τον Ανδρόμαχο έχω φίλο, το λένε Μάχο, και φίλοι που τη λένε Μάχη, άρα είναι από τα συνηθισμένα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε όλοι καλά παιδιά, να είσαστε, να έχετε την υγεία σας και ό,τι επιθυμείτε χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, πρέπει να γιορτάζει το μετρό σήμερα, και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Κατά τ' άλλα, τι να σας πω, τι έγινε ρε παιδιά εκεί στον Εύωσμο, τι έγινε εκεί στον Εύωσμο? Πήγαν οι άνθρωποι να φάνε στην ταβέρνα και μπούκαρε ο άλλος με το αυτοκίνητο μέσα στην ταβέρνα, και δεν έφτανε αυτό, πήγε να βάλει όπισθεν και να την κοπανίσει. Αν είναι δυνατόν. Τα βίντεο δείχνουν πως αν δεν ήτανε, και οι ομολογίες των ανθρώπων εκεί, αν δεν ήτανε οι ζαρντινιέρες, οι οποίες ήταν διακοσμητικές μπροστά εκεί από την ταβέρνα, σήμερα θα είχαμε θύματα. Σήμερα θα κλαίγαμε. Από ποιον? Από έναν μεθυσμένο, ο οποίος πήρε το αυτοκίνητο και βουρ, όποιον πάρει ο χάρος, αν είναι δυνατόν, και πήρε να βάλει όπισθεν. Ευτυχώς οι άνθρωποι εκεί σηκώθηκαν, πήραν τις καρέκλες, άρχισαν να κοπανάνε το αυτοκίνητο και τον σταμάτησαν και ο τύπος συνελήφθη. Αυτή η ιστορία με τους μεθυσμένους και με τα αυτοκίνητα και όλα τα σχετικά, παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω πως θα σταματήσει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πιο αυστηρό πλαίσιο μετά από τη δεύτερη και τρίτη σύλληψη κάποιου, από τη στιγμή που δεν έχει δίπλωμα και οδηγάει, και ειδικά υπό την επίρρεια της μεθής, πρέπει να είναι στην μπουζού, παιδιά, και όχι σαν πλημέλημα, σαν κακούργημα κατευθείαν. Κατευθείαν μέσα, σαν κακούργημα, αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν θα βρούμε ησυχία από τους μεθυσμένους. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο υπήρχε και μια σύλληψη ενός νεαρού που στην Μουδανίων, με έξοδο προς τη Χαλκιδική, συνελήφθη να τρέχει με 167 χιλιόμετρα. Με 167 χιλιόμετρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ στον Θήτα FM 107.1 με το Vampir, στο οποίο γράφετε 6977 20 10 70, 6977 20 10 70, στέλνετε τα μηνύματάκια σας, τα μηνύματάκια σας, και εμείς τα συζητάμε μεταξύ μας. Και για περισσότερη ενημέρωση, thetanews.gr, η διαδικτυακή εφημερίδα του Theta FM 107.1. Αυτά. Έρχομαι τώρα, μετά από μουσική επιλογή την οποία θα κάνει ο Γιάννης στην εξαιρετική λίστα που μας ετοίμασε ο Φώτης ο Σωτηράκης, σας έχω Κουτσομπολιό 1, Ίντρικα και το αγαπημένο μου Διεθνείς Ειδήσεις. Εκεί να δείτε.

πάμε, πάμε, γιατί βλέπω πρωινιάτικα έρχονται και τα μηνύματα και θέλετε πιο πολύ την ίντριγκα. Ρε παιδιά, έχω τα διεθνή πρώτα. Αφήστε την ίντριγκα λίγο πιο μετά. Έτσι, γιατί έχουμε ωραία πραγματάκια και στην ίντριγκα. Έχουμε ωραία πραγματάκια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα στο εξωτερικό που μας επηρεάζουν έμεσα. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του αγαπητού μας Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο και την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ σας το έχω πει, εάν το καταφέρει στο 1,50 θα είναι προεκλογικό κομμάτι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για τις εκλογές. Αν το καταφέρει στο 1,50 και στο 1,40. Γιατί το 1,70 και το 1,75 νομίζω ότι δεν θα βάλουν πάρα πολύ πετρέλαιο και μάλιστα το δείχνουν και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι, οι οποίοι λένε ότι ακόμα δεν έχουν παραγγελίες και για τις οικοδομές και για αυτούς που παίρνουν πολύ πράγμα για τα σπίτια τους. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, αυτή η ενεργειακή κρίση δεν φαίνεται να επηρεάζει τις σχέσεις ποιονού, του Βλαδίμηρου και του Ντάνη. Θυμάστε που από αυτό το μικρόφωνο, πολλές φορές πρωινά σας λέω ότι μην πιάνεστε κορόιδο. Είστε ακροατές του ΘΦΜ 107,1 και δεν επιτρέπετε να πιάνεστε κορόιδα. Από αυτά που σας λέτε, από αυτά που σας λένε μάλλον, και από αυτά που ακούτε, δεν πρέπει, παιδιά, δεν πρέπει. Γιατί σας έχω πει πολλές φορές, τα έχουν βρει και ο Βλαδίμηρος και ο Ντάνη, κάνουν business. Εξού και η τελευταία ανακοίνωση του Ντάνη, ο οποίος είπε θα πάρουμε δίζελ από την Αμερική, από την Ρωσία, θα έρθει στην Αμερική και μετά εμείς, προσέξτε, θα το επιστρέψουμε στην Ευρώπη και θα το πουλήσουμε. Άμα δεν είναι αυτά business, τι είναι, ρε παιδιά, πείτε μου τι είναι. Και εμείς εδώ, η Ούρσουλα, η γνωστή, ναι, η Ούρσουλα και όλοι οι υπόλοιποι ανίκανικοί στην Ευρώπη, μαζί με τον Μακρόν, πρώτο, που δεν βλέπει τα χάλια του, τι γίνεται στη χώρα του και γίνει ο χαμός, ο κακός χαμός. Κάθε χρόνο έχουμε πάνω από 15 και 20 διαφορετικές διαδηλώσεις για πολύ σοβαρά θέματα στη Γαλλία. Η Ούρσουλα λοιπόν και ο Μιχάλης εκεί υποστηρίζουν την Ουκρανία. Υποστηρίζουν την Ουκρανία. Βγήκε και ο Ντάνη και είπε εκεί στο Truth Social, το αγαπημένο του σημείο το οποίο στέλνει τα μηνύματα, είπε μια κουβέντα πολύ απλή. Φτάνει πια να το παίζει πρωθυπουργός και πρόεδρος και αρχηγός και όλα τα συν στην Ουκρανία ο Ζελένσκι. Βγάλτε τον ηθοποιό από τη θέση του. Να έρθει κάποιος άλλος. Φτάνει πια με αυτόν. Να έρθει κάποιος άλλος. Γιατί όταν τον μάλωσα και του είπα μη χτυπάς τα δηληστήρια της Ρωσίας και του Βλαδίμηρου, αυτός τα χτύπησε. Και εγώ πώς θα έπαιρνα το πετρέλαιο μετά? Το φαντάζεστε τι είχε γίνει? Πριν 15-20 μέρες ο Ντάνη είχε πει, ακούστε μεσχέ Ζελένσκι, δεν θέλω να βομβαρδίζετε τα δηληστηρία της Ρωσίας. Και μόλις μέσα στο Σαββατοκύριακο μας ανακοίνωσε στο Truth Social ότι θα πάρουμε δίζελ στην Αμερική από τη Ρωσία. Αυτά είναι τα ωραία και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούτε ΘΦΜ 107,1, γιατί είστε πιο μπροστά από τους άλλους. Μουσική, επιστρέφω και τώρα έχω ίντρικα.

λατρεύω την κυρία που μόλις ακούσατε, Jennifer Rush. Τη λατρεύω, τη λατρεύω, τη φοβερή, φοβερή, εξαιρετική, από τις παλιά, τις καλές μουσικές, τις παλιές, ωραίες, καλές μουσικές. Ήρθε η ώρα για λίγο ίντρικα, παιδιά, πριν πάμε στο πακετάκι που έρχεται και στο τιζεράκι τον 6:30, γιατί έρχεται το τιζεράκι τον 6:30 και περάσαμε πάρα πολύ ωραία αυτό το πρώτο ημίωρο. Λοιπόν, θα σας πάω στην ελληνική ίντρικα. Και δεν είναι τίποτα άλλο από την διαμάχη πιονού του Νίκου και της Άννας. Βγαίνει λοιπόν, βγαίνει η Άννα, κατηγορεί τον Νίκο για όλα αυτά τα οποία της είπε και της έσουρε, και μάλιστα ο Νίκος είπε μια κουβέντα: τώρα να δούμε τι θα τραγουδήσεις. Και κάποια στιγμή βρέθηκαν στο σπίτι του Νίκου άνθρωποι της ΑΔΕ, παρακαλώ, και ήθελαν να του δώσουν ένα χαρτί στο οποίο θα πρέπει να περάσει, με το οποίο το ανέγραφαν ότι πρέπει να περάσει από την εφορία, γιατί έχουν θεματάκι για κάπου 850 χιλιάρικα που δεν ξέρουν που είναι. Και ο Νίκος, επειδή είναι αυρός το παιδί, είναι πολύ ευγενικός, τους έκλεισε την πόρτα, τους έριξε και μερικά, ξέρετε, γαλλικά, γιατί ξέρει και γαλλικά, ξέρει και πιάνο Νικόλας. Και το σύριαλ πηγαίνει πολύ καλά. Θα έχουμε να ασχολούμαστε. Δεν έχουμε τον πόνο μας τώρα εμείς με ένα σωρό πράγματα που γίνεται γύρω. Θα ασχολούμαστε με την Άννα και τον Νίκο. Μα είναι στην καθημερινότητά μας. Τι να κάνουμε, λίγο κουτσομπολιό. Από την άλλη θα πάμε εκτός Ελλάδος. Εκτός Ελλάδος, γιατί αυτό το κορίτσι μας, η Γκιλ Φόιλ, η Κίμπερλι, τα έχει κάνει άνω κάτω. Τα έχει κάνει άνω κάτω. Καινούριο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία λέει ότι η Κίμπερλι έκανε κάποιες επαφές με Έλληνες επιχειρηματίες, με κάτι αεροπλάνα, με κάτι, έλα να σου πω που θα σου πάω εγώ να σου κάνω συναντήσεις με τον ένα και με τον άλλον, να σου ανοίξω πόρτες για δουλειές, να σου δώσω business μέσω της Ελλάδας και από την Ευρώπη, γιατί εγώ είμαι στα κουμάντα. Κάτι που φαίνεται, κάτι που φαίνεται δεν θα έχει τέλος. Δεν θα έχει τέλος, γιατί αυτή η Wall Street Journal τα έβαλε πραγματικά με την Κίμπερλι. Τα έβαλε πραγματικά. Βρήκε λαβράκι, από ό,τι φαίνεται. Και την έχει πάρει, είχα πάρει ο Ντάνι. Τα είπανε με το Ρούμπιο. Πήγε, έφυγε από εδώ. Πήρε τα 4 δις ο Ρούμπιο και επέστρεψε στην Αμερική. Και επειδή τα συζητάνε, σκέφτονται να μας την πάρουν από κοντά μας. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνει ο Κωνσταντίνος που ήταν πελάτησα, πηγαίνει και τον άκουγε εκεί τις τραγουδάρες για τον αγαπημένο μου Κωνσταντίνο Αργυρόλεο. Φανατική η Κίμπερλι. Τι θα κάνει αυτό το κορίτσι τώρα? Θα χάσουμε την Κίμπερλι από εδώ? Είναι δυνατόν? Παρακαλώ κύριε Ντάνι και κύριε Ρούμπιο, αφήστε το κορίτσι μας εδώ. Είναι η πιο καλή πρέσβης που είχαμε. Πάμε τη ζεράκι και σας αφήνω να χαθείτε στο νου και στη σκέψη.

107,1. Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε. Θήτα FM 107 και 1. Δημήτρης Καρπίδης στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο και έχω τα πρώτα μηνύματα που έρχονται για να καλημερίσω. Γιάννη Γιοπόνε, καλημέρα. Καλημέρα φίλε Κάρη, καλημέρα και στους ακροτές του Θήτα μου γράφεις. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Το Σάββατο, στο πιο σημαντικό μάτς του τριημέρου για τον ενιαίο ΠΑΟΚ, το γυναικείο Γάτπολ δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση στην Κοζάνη, στο ΔΑΚ Λυκόβρησης. Η νορβηγική Μόλτε αποδείχθηκε αξεπέραστο εμπόδιο, ήταν 21-29 και το ευρωπαϊκό ταξίδι τελείωσε. Σήμερα έχουμε αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 στην Τούμπα. Όλοι εκεί να στηρίξουμε την ομάδα και να πάρουμε την νίκη που θα μας φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάμε δυνατά, ΠΑΟΚΑΡΑ. Ιστερόγραφο και δεν αναβάζει ένα πώς να στέλνουν και άλλοι ακροτές μηνύματα. Το σουκού έχουμε αθλητικά. Το σουκού εδώ στον Θήτα FM 107,1 έχουμε αθλητικές εκπομπές πάρα πολλές. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός με μια κοπελίτσα, με την 20χρονη Χριστίνα, η οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από χρήση MDMA σε πάρτι. Πήγε με το φίλο της, με τον παιδικό της φίλο, σε ένα από αυτά τα ηλεκτρονικά πάρτι όπως τα λέμε, και προμηθεύτηκε έκσταση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το αντέξει, να λιποθυμήσει μετά από λίγα λεπτά της χρήσης του, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που εφημέρευε. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησαν οι γιατροί, αλλά δυστυχώς η 20χρονη Χριστίνα κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Θα πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε έναν πατέρα ο οποίος ανήρτησε μέσα από τον πόνο του ένα κείμενο αφιερωμένο για την κόρη του. Από την άλλη, θυμάστε που την Παρασκευή εδώ στις ζωντανές εκπομπές που έχουμε περίπου στη μία, νομίζω ήταν ο Βασίλης, πήρε ένα τηλέφωνο για έκτακτο ρεπορτάζ και ήταν η πρώτη είδηση μέσα στην πόλη, στην οποία είπαμε ότι στο γυμνάσιο Βασιλικών ένα κομμάτι σοβά από το ταβάνι έπεσε στο κεφάλι ενός μαθητή, ο οποίος δεν τη γλίτωσε. Έφαγε το σοβά στο κεφάλι, το παιδί είναι μια χαρά. Το παιδί είναι μια χαρά. Είχε κάποιες κακώσεις, αλλά είναι μια χαρά. Είναι καλύτερα δηλαδή. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν, είχε την αντίδραση των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, του γυμνασίου Βασιλικών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν στο Δήμο Θερμής και ο οποίος με τη σειρά του αποφάσισε σήμερα το σχολείο, το γυμνάσιο των Βασιλικών να παραμείνει κλειστό για να δουν τι γίνεται. Εγώ θα κάνω μία απλή ερώτηση. Αυτό που έπεσε επάνω, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αντιδημάρχου, δεν ήταν θέμα υγρασίας, γιατί ήταν πάρα πολύ στεγνό το ταβάνι. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι έφυγε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Άρα μπορεί να είναι από παλιότερες υγρασίες. Μπορεί να είναι στεγνό τώρα, αλλά τώρα έπεσε το κομμάτι αυτό. Θα ρωτήσω, αυτές τις κακοτεχνίες τις οποίες έχουν γίνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Πριν από 15 μέρες μία κοπέλα λυκείου σηκώθηκε από το θρανίο της να βγει έξω και δευτερόλεπτα μετά έπεσε το ταβάνι στο θρανίο της. Στην περίπτωση του γυμνασίου Βασιλικών, ο νεαρός μαθητής της τρίτης γυμνασίου δεν τη γλίτωσε. Δυστυχώς τραυματίστηκε το παιδί. Και η ερώτησή μου είναι απλή. Εμείς που στέλνουμε και εσείς τα παιδιά σας στο σχολείο, έχουμε ένα σωρό άλλες βλακίες. Έχουμε ένα σωρό άλλα χαζά. Έχουμε ένα σωρό άλλα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε, που πρέπει να φροντίζουμε. Θα σκεφτόμαστε και αν ο σοβάς και αν το ταβάνι φτιάχτηκε σωστά για να μην πέσει στο κεφάλι του παιδιού μας. Αυτό
το θέλουμε πάλι εμείς οι γονείς να το επιβαρυνθούμε. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει κανένας εκπαιδευτικός. Εννοείται ότι είναι κακοτεχνία και θα πρέπει να το δείτε. Και τώρα μπορεί να έκλεισε, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, μπορεί για σήμερα να έκλεισε το σχολείο βασιλικών, να μην κάνουν τα παιδιά μάθημα. Θα κάνουν όμως από μέσω web, θα κάνουν μάθημα, δεν θα χάσουν τα μαθήματά τους, αυτό να το ξέρετε. Θα κάνουν μέσω web και γιατί η τεχνολογία βοηθάει. Από την άλλη όμως, τι θα κάνουμε? Θα πούνε σήμερα οι πραγματογνώμονες, οι δήμονες, οι μάστοροι, ότι είναι μια χαρά, μπορείτε να μπείτε στο σχολείο και μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, να έχουμε κάποιο παρόμοιο συμβάν? Δεν πρέπει να το δούμε διεξοδικά, όχι μόνο το Γυμνάσιο Βασιλικών, για όλα τα σχολεία τα οποία έτυχε να έχουν κάποιο πρόβλημα. Γιατί έτυχε να είναι σε εκείνη την αίθουσα. Μπορεί μετά να είναι η κακοτεχνία, δεν είναι μόνο σε μια αίθουσα, μπορεί να είναι και σε άλλες. Εγώ απλά το λέω, γιατί όλοι έχουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Και δεν θα θέλαμε ποτέ μα ποτέ να βρεθούμε στη θέση των γονέων του μικρού της τρίτης γυμνασίου, να τρέχουμε με το ασθενοφόρο στο γεννηματά. Έτσι. Λοιπόν, περαστικά στο νεαρό. Ελπίζω, και να το ελπίζω, ελπίζω πάντως να μην έχουμε τέτοια παρόμοια περιστατικά. Έχουμε ένα σαόρο άλλα. Θα επιστρέψω μετά τη μουσική επιλογή που θα έχουμε από το Γιάννη. Θα επιστρέψω και θα σας πω 2-3 πραγματάκια τα οποία τα έχω κρατημένα από την περασμένη εβδομάδα, που έχουν σχέση με την εκπαίδευση.

Εδώ είμαστε και θέλω απλά να σας ενημερώσω για κάτι που σας έχω πει αρκετές φορές, ότι ετοιμάζω σιγά σιγά ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με την εκπαίδευση. Τελειώνω αυτές τις μέρες, γιατί θα αναλύσουμε σε μία εκπομπή, όχι πολύ όμως ώρα, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο περιληπτικά γίνεται και οι πληροφορίες που θα έχω βασίζονται στον ΟΣΑ και σε κάποιες άλλες και στην ΕΛΣΤΑΤ και σε κάποιες άλλες υπηρεσίες οι οποίες πιστοποιούν αυτά που θα πω εγώ στο μικρόφωνο. Παραδείγματος χάρη, έχουμε το 49,5 παιδιά στα μαθηματικά κάτω από τη βάση, το 43,8 στην κατανόηση του κειμένου και το 40,9 στις φυσικές επιστήμες. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από το 22 μέχρι τώρα, προσέξτε, είμαστε μείον 16 μονάδες στην ανάγνωση, μείον 7 στις φυσικές επιστήμες και μείον 6 στα μαθηματικά. Από το 2015 μέχρι και τώρα, το 2025, έτσι, 3 φορές πιο κάτω σύμφωνα με το μέσο όρο του ΟΣΑ. Αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα υπάρχει στην εκπαίδευση. Και δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι, δεν είναι μόνο οι σχέσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητή, η οποία υπάρχει μια διάρρηξη εκεί. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν είναι, υπάρχει μια υποκουλτούρα, παιδιά, το οποίο αλήθεια μας προβληματίζει τους γονείς, φαντάζομαι και εσάς. Υπάρχουν πάρα πολλά αίτια τα οποία δεν θέλω να σας κουράσω πρωινιάτικα. Όχι, όχι, δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί πάμε στη δουλειά, ετοιμαζόμαστε. Απλά να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε διάφορα ωραία πράγματα. Λέγανε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Τι είχε πει ο Σοκράτης για την παρακμή της κοινωνίας, ο μεγάλος Σοκράτης? Όταν οι ηλίθιοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους, η κοινωνία αρχίζει και παρακμάζει. Όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς, η κοινωνία πάει κατά διαόλου. Όταν οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους, πάει η κοινωνία χάλια. Όταν κηρύττουν ηθική αυτοί που δεν την έχουν, όταν τα παιδιά μας πλέον δεν μπορούν να είναι παιδιά, και ειδικά όταν οι θύτες προστατεύονται, προσέξτε, από τα θύματα, αυτό δεν είναι κοινωνία. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, απλά ζουν από τον λαό. Λόγια που υπόθηκαν 2.500 χρόνια πριν. Κάντε μια σύγκριση, βάλτε το στη σειρά και δείτε αν αυτά τα λόγια ισχύουν και στην σημερινή μας εποχή. Πάμε μουσική και επιστρέφουμε.

είμαστε εδώ, είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γεια σας, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούτε Θήτα FM 107,1. Πρωινό Μεκάρι, Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι και τις 8. Και μετά τις 7, σε 10 λεπτά από τώρα περίπου, θα έχουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων εφημερίδων. Σήμερα Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη. Να σας πω, σαν σήμερα το 1810 διοργανώθηκε η πρώτη Oktoberfest. Τι είναι. Είναι μια γιορτή του 1810 που τότε γιορτάστηκαν ο γάμος του πρίγκιπα του Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πρικίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Έγινε γιορτή, πολύ πράγμα, μπύρα, πιείτε, άφθονη κτλ. Και από τότε έγινε θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο, παρακαλώ. Σαν σήμερα, το 1847, ο κύριος Ζήμενς, μεγάλος εφευρέτης και βιομήχανος, ίδρυσε την επώνυμη εταιρεία. Και το 1862, ο Όθωνας εγκατέλειψε οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο περί αυτού. Λοιπόν, γεννήθηκε σας σήμερα ο μεγάλος μουσικός μας το 1924, που τον χάσαμε το 2024 στις 5 του Οκτώβρη του 24. Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό Μίμι Πλέσσα, από τους πιο σημαντικούς μουσικοσυνθέτες, με φοβερή μουσική, η οποία κινήθηκε ανάμεσα στη τζαζ, στην ελαφριά μουσική, στο έντεχνο λαϊκό και στις πολύ μεγάλες μουσικές φόρμες. Ο Μίμης Πλέσσας, που έχει γράψει απίστευτα τραγούδια και για τον ελληνικό κινηματογράφο και για πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι ακόμα τραγουδάν τραγούδια του, τα οποία είναι διαχρονικά. Και μια μεγάλη ηθοποιός, συνήθως εγώ λέω την κόρη μου, η οποία ακόμα δεν το, όταν ήταν 8-9 χρονών και την έλεγα έτσι, δεν το καταλάβαινε και με μάλωνε και μου έλεγε, μα δεν με λένε έτσι. Σαν σήμερα το 1937 γεννήθηκε η Μάρθα Βούρτσι. Και αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει γονέας της δικής μου γενιάς που όταν κλαίει το παιδί του σε μια αγωνία παραπονούμενο, του λέει, σαν τη Μάρθα Βούρτσι κάνεις. Έτσι δεν είναι? Πολλοί από εμάς το έχουμε κάνει. Να είναι καλά η κυρία Βούρτσι. 1937 σας σήμερα γεννήθηκε. Και να κλείσουμε, σαν σήμερα το 1996, ένας τύπος που λέγεται Ζαν Ρενέ Λακόστ, ο οποίος, μην νομίζετε όλοι οι υπόλοιποι ότι ήταν κάποιος βιομήχανος και έφτιαξε ρούχα με τη συγκεκριμένη επωνυμία. Όχι, ταινίστας ήταν ο άνθρωπος και έφτιαξε, μάλιστα πολύ καλός, και έφτιαξε την φαινόμενη εταιρεία ειδών ρουχισμού με σήμα, το ξέρετε, το κροκοδιλάκι. Αυτό το έφτιαξε αυτός ο τύπος, γιατί απλά ήταν ταινίστας και ήθελε να φοράει τα δικά του ρούχα, και έτσι ξεκίνησε μια μόδα που καλά κρατεί. Είχε γεννηθεί το 1904 και πέθανε το 1996 στις 12 Οκτωβρίου. Πάμε λίγο μουσική, να επιστρέψω για μία-δύο ειδησούλες πριν πάμε στις 7 και στο τιζεράκι για να πάμε στην επόμενη ώρα.

Πάμε για τελευταία νέα που μας έχουν έρθει τώρα και θέλουμε να σας ενημερώσουμε και δεν είναι πάντα καλά δυστυχώς. Για ένα θρίλερ με μια 89χρονη που βρέθηκε μέσα στο σπίτι της, προσήχθη ο 62χρονος γιος της. Η πρώτη εικόνα, αυτό γίνεται στο Μενίδη, έτσι. Η πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή παραπέμπει σε πιθανό θάνατο από ασφυξία. Μάλιστα εκτιμάται ότι θα βρεθεί και ακριβής αιτία μετά την νεκροψία νεκροτομή. Ο 62χρονος γιος της προσήχθη για εξέταση για το συμβάν. Μάλιστα η αστυνομία ερευνά και για αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Αυτό έγινε το απόγευμα της Κυριακής, χθες δηλαδή, προς το βραδάκι, σαν πρώτη εκτίμηση αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα σας έχω λίγο μετά την ανάγνωση των εφημερίδων και των πρωτοσελίδων, σας έχω ένα θεματάκι το οποίο έχει σχέση με τη Χαλκιδική και όσα γίνονται εκεί. Κάτι χτίζεται που δεν έχουν σχέση οι Έλληνες. Κάποια προγραμματάκια γίνονται εκεί. Θα ήθελα έτσι λίγο να το δούμε μετά τις εφημερίδες. Να σας πω ότι πιάσανε στην Θεσσαλονίκη, πιάσανε κάποιους τύπους που παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΔΕ και μάλιστα κάναν και τους λογιστές. Τους τσακώσανε εκεί και η αλήθεια είναι ότι αυτοί είχαν ψηρίσει περίπου στα 800 χιλιάρικα. Βέβαια, με τηλεφωνική επικοινωνία, με αυτή την απάτη. Παιδιά, το ξαναλέω, προστατεύστε ειδικά τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Και το τελευταίο, σας έρχεται μήνυμα, προσέξτε πριν πάμε στις 7 και στο τιζεράκι μας. Σας έρχεται μήνυμα στο email και στο κινητό σας ότι έχετε επιστροφή χρημάτων από την ΑΔΕ. Μη τολμήσετε να απαντήσετε και να δώσετε κωδικούς. Είναι τεράστια απάτη. Προφυλαχτείτε. Πάμε.

0: 7. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: 7 σημεία και τέρατα.
2: 4, 3, 2. Get down.
0: Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε Θήτα FM 107 και 1. Περάσαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μέχρι και τις 8. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο να διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πριν όμως θέλω να σας ενημερώσω τι γίνεται στην πόλη και στην κίνηση, η οποία δεν υπάρχει καθόλου. Τι ευτυχές γεγονός. Σε όλο το μήκος του περιφερειακού δεν κουνιέται φύλλο. Είναι μια χαρά, ελεύθερα μπορείτε να πάτε. Όμως, εφιστώ την προσοχή σας. Στο επόμενο δεκάλεπτο θεωρώ, γιατί βλέπω εδώ τις εξόδους στην Ανθέων που βγαίνει από την Άνω Πόλη, στην Πολύχνη, εκεί στην... Ποια είναι η όδος αυτή? Η Αγνώστου Στρατιώτου. Και στην Νεάπολη, Λεωφόρος Παπανδρέου, στα δυτικά και στα ανατολικά βλέπω στην Πηλαία από την Προφήτου Ηλία, εκεί έχουμε έξοδο των αυτοκίνητων προς τον περιφερειακό, που σημαίνει ότι στο επόμενο 5 λεπτό, 10 λεπτό, 20 λεπτό ίσως στριμωχτούμε λίγο στον περιφερειακό. Όπως ξέρετε, εφιστούμε την προσοχή στο τιμόνι, υπομονή στο ραδιόφωνο μας Θήτα FM 107,1 και όλα καλά. Όλα καλά, θα πάμε σιγά σιγά. Στέλνω την καλημέρα μου στα μηνύματα που έχουν έρθει στο Vampir και στο κινητό μου εδώ βλέπω έχουν έρθει μηνύματα. Γεια σου Γιάννη μου από τη Βέρεια. Καλημέρα Δημήτρη μου, λέει ο Φώτης στο Vampir. Και Γιάννη μας στέλνει την καλημέρα του, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Κλείνουν τα σχολεία 15 Ιουνίου. Δεν μπορούν δηλαδή όλο το καλοκαίρι να ελέγξουν, αν όχι όλα τα σχολεία, τα περισσότερα όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμενες, και ειδικά, και δεν είναι μόνο για την ασφάλεια των μαθητών, είναι και των δασκάλων και για όλους τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα σε αυτά τα κτίρια, και σαφώς ένα παραπάνω για τα παιδιά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα βιβλία της ελλείψης των καθηγητών, των δασκάλων της ειδικής αγωγής που ορισμένα παιδιά χρειάζονται. Έχουμε φτάσει μέσα Οκτωβρίου σχεδόν και τα παιδιά που είναι να περάσουν και δασί ακόμα δεν μας έχουν φωνάξει. Το κεδασί, για εσάς που δεν ξέρετε, είναι κάποια παιδιά έχουν δυσκολίες μάθησης και το κεδασί επιτρέπει σε αυτά τα παιδιά κάποιες στιγμές στη διάρκεια του σχολείου και των μαθημάτων να δημιουργούν μια ξεχωριστή τάξη και να βοηθούνται λίγο περισσότερο από συγκεκριμένους δασκάλους. Έχουν κάποια προβλήματα με το κείμενο, κάποια παιδιά έχουν με τα μαθηματικά και μάλιστα κάνουν πολύ καλή δουλειά στο κεδασί. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει αυτό το παράπονο, Φώτη μου, ότι δεν έχουν φωνάξει κάποιους. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν έρθει email και τους έχουν φωνάξει. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει και πώς θα δουλέψει αυτό. Εύχομαι κουράγιο, Φώτη μου, κουράγιο, κουράγιο, όπως όλοι μας, όπως όλοι μας. Πάμε λοιπόν, ξεκινάει η Δευτέρα μας και η καθημερινότητά μας με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και έχω μπροστά μου την εξής, το εξής κείμενο. Την Voice, η οποία γράφει: η Δύση προσκύνησε το ντίζελ της Ρωσίας. Για τις επιπτώσεις για την Ελλάδα μιλά ο διεθνολόγος Θόδωρος Τσίκας, αντιρωσική σταυροφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ σκοντάφτει στην πραγματικότητα. Ένα δις επενδύσεις φέρνει η ρήτρα διαφυγής ο κύριος Πυρακάκης και στόχος ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Γιατί αγωνία η Αθήνα για την τύχη της Πρέσβεως, υπόθεση Κιλφόη, λέει εφημερίδα, και ο εγγονός του Βαγγέλη Γιαννόπουλου, υποψήφιος με το Πασόκ. Α, ο κύριος Γιαννόπουλος, το θυμάστε, που πήγαινε στα κέντρα, στα μπουζούκια και έλεγε τι είναι, είναι καταστήματα πολιτισμού. Είναι καταστήματα στα οποία πηγαίνουν και αναγάγουν τον πολιτισμό, έτσι. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, αυτά με την Voice. Όσο για το ότι θα πρέπει εγώ κάποια στιγμή

το θέμα στο οποίο σας το είπα όταν ξεκινήσαμε για το ντίζελ της Ρωσίας προς την Αμερική και όλα τα σχετικά, θα το κάνουμε συζητησούλα πιο μετά. Πιο μετά. Πάμε λίγο και να τελειώσουμε τα πρωτοσέλιδα και σας το έχω. Σας το έχω, σας το έχω. Απογευματινή, απογευματινή. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης, ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε για διαβούλευση. Πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, λέει η εφημερίδα, και οι πέντε παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 27. Εγώ ξέρω ότι η Μαρία, νομίζω λέγονταν η κυρία, η οποία 87χρονη πέθανε προχθές και ξεσήκωσε όλη την Ισπανία με την κρίση των ενοικίων, έπαιρνε 1600 ευρώ, συγγνώμη, 1300 ευρώ. Η σύνταξή της ήταν 1300 ευρώ και δεν μπορούσε να το βγάλει πέρα. Καταλαβαίνετε τι περνάμε εδώ στην Ελλάδα με συντάξεις των 600 ευρώ, των 700 ευρώ, ε? Τα καταλαβαίνουμε, τα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία να δούμε τι λέει στο πρωτοσέλιδό της. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Σφίγγιο κλειός για την Κιλφόιλ. Τη δυσαρέσκειά του εξέρευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Νέα πραγματικότητα ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά ακέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως, στην Τουρκία, ο πρέσβης Μπάρακ οργιάζει, λέει η εφημερίδα. Αμηχανία στην κυβέρνηση, ουδέν σχόλιο, είπε στη Δημοκρατία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το State Department διεξάγει έρευνα για παράνομα δώρα, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για εργασιακό εκφοβισμό στην πρεσβεία. Για πρώτη φορά επικεφαλής της πρεσβείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, σε σημείο να συζητείται στην Ουάσιγκτον για την κατάστασή της. Νέες αποκαλύψεις της Wall Street Journal, ελληνικό άρωμα. Εκτενή ρεπορτάζ από διεθνή μέσα, λέει η Δημοκρατία. Λίγο πιο πάνω, η κυβέρνηση απαλλάσσει το ΔΔΕ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές και η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κοιμήλια. Πάρτε τη Δημοκρατία να διαβάσετε ακριβώς τις λεπτομέρειες και τον ισχυρισμό της κυρίας Μενδώνη της Πάλε Πασόκ. Να σας πω κάτι τι έχω παρατηρήσει πριν τελειώσω με την Δημοκρατία και μετά πάμε και σε ένα μουσικό διάλειμμα. Ξέρετε, έχω παρατηρήσει ότι και στα κανάλια και στις εφημερίδες και τις διαδικτυακές και τον έντυπο τύπο, έχω παρατηρήσει ότι αυτοί που προβάλλονται πάρα πολύ είναι όλοι πρώην Πασόκ. Βάλε λίγο Πεϊρακάκι, βάλε λίγο Θεοδωρικάκο, βάλε λίγο κυρία Μενδώνη, Χρυσοχοίδη. Όλοι αυτοί παρουσιάζονται συχνά πυκνά στις εφημερίδες, στα social, με αυτά που κάνουν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δηλαδή, στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανθρώπους που δεν ήταν ποτέ στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι μπροστά και όχι γιατί έχουν κάνει κάτι καλό, απέναντίας, γιατί δεν τα πάνε καλά. Τα κάνουν χάλια. Παρατηρητής για στον κόσμο του, ο Πρωθυπουργός, λέει η εφημερίδα, είπε σε ομιλία του στα Χανιά ότι η οικονομία και οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Ο γέλοντας, ξέρετε γιατί πάει, σας είπα ένα ανέκδοτο, πρωινιάτικα να πάτε στη δουλειά σας χαρούμενοι. Έτσι, λέμε πρέπει καμιά φορά, κάνε ένα ανεκδοτάκι, έτσι, να πηγαίνετε και να λέτε, να είπε ο Καρυπίδης ένα ανέκδοτο. Τραμπ και Πούτιν, λέει η εφημερίδα, ενεργειακή κεχηρία με άδειασμα στον Ζελένσκι και αρχίζει να κελαδάει και ο αγοραστός. Λίγο πρωτού οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο. Αυτά με τα εξαιρετικά νέα και τα πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Επιστρέφω σε λίγο με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Είναι μια απλή ερώτηση. Για εσάς που ξέρετε από ηλεκτρολογικά και από ηλεκτρονικά, εάν βάλω ένα καλώδιο 3x1,5 ή 5x1,5 στο σπίτι μου, από εκεί που είναι το Wi-Fi, να το βάλω μέχρι το καφάο που θα ενώσει το Wi-Fi ή και στην οπτική, να θα δουλέψει? Ρωτάω. Γιατί κάποιοι επιμένουν θα δουλέψει. Αλεξέη, για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Για ποιον? Αλήθεια. Και ξέρετε ποιο είναι το δυσάρεστο? Και μιλάω φυσικά για αυτή την πατάτα, τη μεγάλη που έκανε ο κύριος Αλεξέη, λέγοντας το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Και το είπε και δύο φορές και επέμενε κιόλας. Και βγήκανε στα social media ένα σωρό άλλοι, ένα σωρό τι να πω, που απλά είπαν έλα μωρέ και τι πειράζει. Μήπως ήσασταν αυτοί οι και τι πειράζει που λέτε οι ίδιοι που όταν δόθηκε το όνομα Μακεδονία επί εποχής και πρωθυπουργίας Τσίπρα στους Σκοπιανούς που τώρα μας κουνάνε το χέρι? Μήπως εξαιτίας τέτοιων πραγμάτων, γιατί τότε θυμάμαι, να το δώσω, θέλετε για σας τους υποστηρικτές εκεί να σας δώσω μια τάκα να τη λέτε, θα σας τη δώσω. Ο άνθρωπος δεν ήξερε καλά αγγλικά, μετά έμαθε, και ίσως δεν είχε πάρει το lawyer, πήγε για το Μίτσιγκαν, το προφήσεσαι δεν το έφτασε και κάπου εκεί χάθηκε στη μετάφραση, και το όχι νόμιζε ότι είναι ναι, το yes no, και αυτά μπερδεύτηκε δηλαδή. Και πήραν οι Σκοπιανοί το όνομα Μακεδονία και μας δουλεύουνε και τους έχουμε εκεί και τους ανεχόμαστε, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Μας έκανε ο Αλεξέη πολιτισμένους. Εδώ για τη Βόρεια Ελλάδα μιλάω πιο πολύ. Πάμε πρωτοσέλιδο Ελεύθερης Ώρας. Θα τα πούμε αυτά μετά. Γιατί ο Ρούμπιο ασπάζεται την Ελλάδα μπροστά στην Τουρκία και ενός κακού μύρια έπονται στα δίχτυα της εφορίας Βύση και Καρβέλας. Ποιος ήταν ο παπαγάλος, μαφιόζικο χτύπημα με 8 πυροβολισμούς και κεντρική σελίδα, πρωτοσέλιδο, οι πρόεδροι ή παρουσίας ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Τι γράφεις ρε παιδί μου, τι απίστευτα διαβάζω. Τρίζουν οι θρόνοι των ανθρωπίνων μοιασμάτων που παίρνουν γραμμή από τις Βρυξέλλες μετά τον ενεργειακό deal των δύο υπερδυνάμεων, την ώρα που η Μέση Ανατολή ανατινάζεται. Σε ποια πλευρά της ιστορίας είναι τελικά η Ελλάδα? Γίναμε εχθροί με τη Ρωσία, στερηθήκαμε φτηνό ρωσικό αέριο και πετρέλαιο και τώρα τρέχουμε. Η άνοδος των πατριωτικών δυνάμεων και ο πανικός των σατανικών νεοταξιτών. Ο Θεός σταμάτησε να χαμογελά και αρχίζει τα χαστούκια. Συγχωρέστε με, πρωινιάτικα. Ήταν η είδηση που με σοκάρισε. Ειλικρινά, σοκαρίστηκα από αυτήν την είδηση. Αλλά μέσα από αυτό το κείμενο του πρωτοσέλιδου της Ελεύθερης Ώρας υπάρχει μια αλήθεια. Ότι γίναμε εχθροί με τη Ρωσία και στερηθήκαμε φτηνό ρωσικό πετρέλαιο και πετρέλαιο και αέριο και πετρέλαιο και τώρα τρέχουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω ότι οι συναλλαγές μας με τη Ρωσία δεν ήταν μόνο στον ενεργειακό τομέα. Εκεί πάνω στέλναμε πράγματα, στέλναμε φρούτα, στέλναμε λαχανικά, στέλναμε ελληνικά προϊόντα. Κάναμε εξαγωγή στη Ρωσία, για πολύ πράγμα μιλάμε. Έχουν κλείσει βιοτεχνίες που δουλεύαν από και βιομηχανίες οι οποίες μείωσαν την εξαγωγή τους δραστηριότητα γιατί δούλευαν πάρα πολύ με Ρωσία. Με Ρωσία. Το τι ροδάκινο έφευγε στη Ρωσία δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το τι εξαγωγή κάναμε στη Ρωσία δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τι έγινε? Η Ουρσουλά με τον Μακρόν και τον Κυριάκο μαζί. Ποιοι, αυτή η κυρία η οποία είναι ακόμα σε εισαγωγικά η γυναίκα η οποία ήταν πίσω από σκάνδαλα, άσχετα άμα οι άλλοι εκεί της δώσανε άφεση αμαρτιών, γιατί έχουμε πει κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει ποτέ. Και αυτή, ενώ η Ευρώπη
δεν έχει τίποτα, είναι να μην πω πως είναι, τίποτα δεν έχει. Μ' αγγίζανε, όχι με άγγιζαν, λογοπαίγνιο, κάνανε μαγκές. Αλήθεια τώρα, αλήθεια. Αυτή είναι η αιτία, η Ούρσουλα και η παρέα της, που η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή ρημάζει την Ευρώπη και θα την κάνει ό,τι θέλει σε λίγο. Αυτή είναι η πέτη. Αυτή είναι η πέτη που οι πολίτες στη Γαλλία, στην Ισπανία, σε λίγο σε όλη την Ευρώπη θα ξεσηκωθούν. Θα ξεσηκωθούν και θα φέρουν την ακροδεξιά μπροστά. Αυτό που φοβούνται, αυτοί το κάνουνε. Με τη λάθος πολιτική και τις business των λαμογιών. Τις business των λαμογιών. 700 δις για την ενέργεια. Να πάει το πετρέλαιο από τον ντίζελ από τη Ρωσία στην Αμερική και να το πάρουμε εμείς στην Ευρώπη. Βρε, από πού ξέρετε εσείς από δουλειές, βρε, κουδουνίζει το μυαλό σας. Μια ζωή στις μίζες ήσασταν. Μια ζωή στις μίζες ήσασταν, κυρία Ούρσουλα. Τα ξέρουμε από τον άντρα σας. Τι έγινε με εκείνη την ιστορία? Θα κάνουμε κανένα δικαστήριο? Ή και αυτόν, επειδή είναι ο σύζυγος, θα τον βγάλουμε λάδι? Πάμε ελεύθερο τύπο. Ελεύθερος τύπος της Δευτέρας. Οι τελευταίες αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Deal. Τραμπ και Πούτιν για ρωσικό ντίζελ. Άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Το είπαμε. Το είπε ο Αμερικανός. Αυτός πρέπει να φύγει. Ανέβασε στο Truth Social ανακοίνωση. Κείμενο. Πρέπει να φύγει. Ο Ζελένσκι δεν κάνει πλέον για την Ουκρανία. Φέρτε κάποιον άλλον. Σε εισαγωγικά, βάσει Κίμπερλι, μπορεί να σας φέρουμε και εμείς. Κάντε λίγο συνδυασμό. Λέω σενάριο, μην το υιοθετείτε. Κυβέρνηση ενεργειακή κρίση. Μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία. Την Τετάρτη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βάζω στοιχήματα, παιδιά. Ελάτε, στείλτε μου άμα θέλετε στο Vampir 6977 20 10 70. Στείλτε μου τιμές. Όποιος την πετύχει την τιμή, την ακριβή τιμή, 1,75 δεν θέλω, γιατί 1,75 το λένε όλοι. Ποια θα είναι η τιμή που θα μας πει ο αγαπητός μας πρωθυπουργός και θα γελάνε και τα κατσίκια με ελονοσία και πανόλη, θα γελάνε και αυτά. Θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να μου στείλετε τι τιμές πιστεύετε ότι θα έχουμε την Δετάρτη και αυτός που θα το πετύχει θα του κάνω δώρο. Ένα καφέ, ξέρω εγώ, κανένα φαγητό. Πάμε, μουσικούλα, και επιστρέφω με εστία και πρωτοσέλιδο.

0: να διαβάσουμε και το πρωτοσέλιδο της Εστίας, στο οποίο αναγράφεται μπροστά εγνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Αυτά είναι. Είναι αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, όταν συμβαίνει κάτι και δεν έχω τη δύναμη, την ικανότητα να διαχειριστώ, τα φέρνω στους άλλους. Και όταν βγει το αποτέλεσμα, που αν είμαι τυχερός θα έχει και ποσοστά υπέρ μου, θα πω εδώ ήμασταν, εμείς παρακολουθούσαμε και δίναμε κατευθύνσεις. Αν είναι αρνητικό, θα πούμε τι να κάνουμε, υπερτέρησαν οι άλλες δυνάμεις και εμάς μας τη βγάλαν απ' έξω και έξω από το σχέδιο μας έχουν, δεν μας έχουν μέσα. Κάτι τέτοια αντιλαμβάνομαι και κάτι τέτοια θέλει να μας πει η Εστία στο πρωτοσέλιδό της. Στο κενό Ζελένσκι και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία Τραμπ, και ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, ποιος είναι πραγματικά πρώην. Και επιτρέψτε μου να μπω λίγο στο άρθρο να το διαβάσω, στο οποίο λέει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μίλησε σε φοιτητές του Πανεπιστήμιου της Κίνας στην Πλάκα και προχώρησε σε μια νέα προσέγγιση για την εξωτερική μας πολιτική. Τα είπε. Η αλήθεια είναι, στο ίδιο άρθρο αναγράφεται, θα σας το αφήσω μετά το διαβάσετε όλο όμως, αναγράφεται και η ιστορία με τον Τραμπ, ο οποίος είπε το Ζελένσκι, σταμάτα να χτυπάς τα δηληστήρια της Μόσχας και της Ρωσίας, και εκείνος δεν του έδωσε σημασία και πήγε απευθείας στον Βλαντιμίρ και είπε, έλα εδώ Βλαντιμίρ, έλα να κάνουμε συζητησούλες. Χάρτης της Μεγάλης Μακεδονίας ξαναφέρνει το θέμα μπροστά σε εμάς του Ηρακλή, η Εστία, και πρόκληση Μπάρακ, άπικοι Έλληνες. Αυτό είναι. Τέτοια ακούμε και δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Αυτά τα ωραία στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάω στην εφημερίδα των Συντακτών, η οποία αναγράφει ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους, συμφωνία ή παρουσίας για το πετρέλαιο. Εγώ ξέρετε τι θα κάνω. Θα κάνω αυτό που με έκανε παλιά η μάνα μου, όταν μου έλεγε να μην κάνω αυτό που ήθελα να κάνω, και εγώ την αγνοούσα και το έκανα. Στο τέλος της μου έκανε. Δεν μου έλεγε, είδες που σου τα έλεγε. Μου έκανε ακριβώς το εξής που θα ακούσω τώρα. Καλά να πάθεις τώρα. Τώρα καλά να πάθεις. Λούσε τα. Καταλάβατε. Έτσι λέω κι εγώ. Αλλά δυστυχώς το καλά να πάθεις θα έρθει και στο δικό μας το κεφάλι. Από την ανικανότητα της Ευρώπης και τους ανίκανους να διαχειριστούν πράγματα και καταστάσεις. Ενός τύπου ο οποίος χόρευε σε 15 γόβες και έκανε τον κωμικό και χόρευε τσιφτετέλια με στολές Oriental, παρακαλώ. Και αυτός έγινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Και όλη η γη, όλη η Ευρώπη σε αυτόν τον άνθρωπο, με αυτόν τον άνθρωπο ασχολήθηκε. Και ειδικά εμείς, γιατί εμείς είμαστε Ευρώπη και την ακολουθούμε την Ευρώπη. Αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα και Πασόκ διπλό όχι σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Η αλήθεια είναι, μετά τις τελευταίες γκάφες του φίλου μας του Αλεξέη, το Πασόκ άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Βέβαια, άρχισε να παίρνει τα πάνω του και το κοντράρι για τη δεύτερη θέση. Ο Νίκος σιγά σιγά θα την κάνει τη δουλίτσα του. Μπράβο του. Τάγματα εφόδου, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, μαχαιρώνουν ξανά. Γνωστό για την αποτιφασιστική του δράση, το 30χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, και παραφιάδα της Χρυσής Αυγής η συμμορία προπάρτρια στην οποία ανήκουν. Αυτά και με την εφημερίδα των Συντακτών. Ήρθε η ώρα για τη Ζεράκη. Επιστρέφω με τις υπόλοιπες εφημερίδες και σας είπα, θα τα πούμε και για το θεματάκι, μείνετε εδώ, της Χαλκιδικής, με το τι γίνεται εκεί και τι χτίζεται. Σε λίγο.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr.
2: Η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Στον Θήτα FM μέχρι τις 12 Βαγγέλης Μωυσής. Θήτα FM 107,1 Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επέστρεψα. Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο. Εδώ, πρωινό με Κάρι, από τον Θήτα FM 107 και 1. Και από το Μαχάταν της Πολυτεχνείου βλέπω λίγο πολύ κίνηση, λίγο περισσότερη από ό,τι πρέπει. Και έχουν επικνώσει τα αυτοκίνητα με πολύ καλή ροή όμως. Με πολύ καλή ροή. Και αυτό με αναγκάζει να μπω λίγο στο διαδίκτυο, να ανοίξω εδώ πέρα την οθόνη του υπολογιστή μου και να δω ότι όντως έχουμε αρκετή κίνηση γενικά στην πόλη. Στο μήκος όμως του περιφερειακού, από ανατολικά έξοδο Βούλγαρη μέχρι και τη στροφή εκεί του Φιλίρου, είναι μια χαρά ο δρόμος. Από στροφή Φιλίρου μέχρι και το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου και στις δύο κατευθύνσεις, και με κατεύθυνση προς τα δυτικά και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Το προβληματάκι πιστεύω ότι θα μεγαλώσει μετά την έξοδο πολλών αυτοκινήτων που βλέπω εδώ προς τον περιφερειακό. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Κάθε μέρα αυτό έχουμε, έτσι κι αλλιώς. Κάθε μέρα. Και λέμε να έχετε υπομονή. Πάντως η Κόντρα μας τα λέει στο πρωτοσελίδο της. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρώσικο ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Σιγά μη περίμενε τα λεφτά και την ιστορία με τον ντίζελ ο Πούτιν για να κάνει πόλεμο με την Ουκρανία, που βλέπουμε πόσα χρόνια είναι, 3-4 χρόνια ο πόλεμος. Τον σταμάτησε αυτό? Όχι. Δεν τον σταμάτησε. Αυτοκτονία Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Όταν ο Ντάνι ανακάλυψε ότι συμφέρον της χώρας του είναι να πάρει πετρέλαιο από τη Ρωσία και να έχει πολύ καλές επαφές με τον πρόεδρο της Κίνας, τον κύριο Σι, σιγά μη σκεφτεί την Ευρώπη, σιγά μη σκεφτεί άλλες χώρες. Σκορδοκαΐλα του, που λένε και στο χωριό μου. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Ρεσάλτο λιμωνικών σε εστιαφόρο με 360 κιλά κάναβης ανοιχτά της Χίου, λέει εφημερίδα, και ξεκαθαρίζει η Ελλάς. Οικοδομούμε μία γνήσια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αγαπητέ μου Αλεξέη, επίτηδες δεν ασχολήθηκα την περασμένη εβδομάδα μαζί σου και δεν θα ασχολιόμουν αν δεν έκανες την επική κοτσάνα της ημέρας, λέγοντας το καλώδιο το ηλεκτρικό σύνδεσης, καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Αν δεν το είχες κάνει αυτό, δεν θα ασχολιόταν καθένας μαζί σου. Και θεωρώ ότι μπορεί να το κάνεις και επίτηδες. Μπορεί να το κάνεις και επίτηδες. Είδες να ανεβαίνουν τα ποσοστά του Πασόκ και λες, όπα, ο Ανδρουλάκης ανεβαίνει σιγά σιγά. Κάτσε τώρα να πούμε τίποτα περίεργο για να ξαναμπούμε πάλι μπροστά. Βέβαια, γιατί και η αρνητική διαφήμιση, διαφήμιση είναι. Το ξέρουν αυτό οι image makers και οι επικοινωνιολόγοι. Αποκαλυπτικά στοιχεία, λέει η εφημερίδα, φεύγουν άρον-άρον για τη σύνταξη οι γυναίκες, και στο φως νέα στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του άντρα που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν ή αρτοποιεί μέσα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα, και αυτό είναι μια αλήθεια που σας το είπα εγώ από την περασμένη εβδομάδα. Από την περασμένη εβδομάδα, για όσοι είστε εδώ ακροατές του Θήτα 107 και 1, το ξέρετε αυτό. Από την περασμένη εβδομάδα βγάζουμε ειδήσεις. Σας είπαμε ότι οι αρτοποιοί έχουν πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα αγανακτήσουν. Και όντως θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, και οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν λύση. Ενώ από το άλλο μέτωπο των κινητοποιήσεων, που είναι οι αλλοιείς, κάποιοι ξεκίνησαν και είπαν «ΟΚ, θα το δούμε αυτό», βάλαν νερό στο κρασάκι τους για να βοηθήσουν. Όμως στο Βόλο, στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, οι αλλοιείς αντιστέκονται και σιγά σιγά πηγαίνουν και οι αγρότες εκεί. Θα κινητοποιηθούν και οι αγρότες υπέρ τους. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πάμε λοιπόν με την Political, την πρώτη τελευταία εφημερίδα και το πρωτοσέλιδό της. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Αυτά είναι. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Ποια στρατηγικά έργα κρισίμων πρώτων υλών ενέταξε
ή κομισιόν στον κατάλογό της. Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στην διεθνή εμπορική κούρσα. Ενός λεπτού σιγή, πότε το κάνουμε αυτό? Δεν μπορώ ραδιοφωνικά να κάνω ενός λεπτού σιγή, δεν είναι σωστό. Αλλά αν δεν είμαστε ραδιοφωνικά, όντως θα έκανα ενός λεπτού σιγή. Εξοπλιστικό limit up. Αμερικανικοί πύραυλοι αλλάζουν το παιχνίδι πάνω από το γιο, λέει η εφημερίδα. Και τι προβλέπει το ευρωπαϊκό μπλόκο σε υβριδικές μεταναστευτικές πιέσεις στα σύνορα? Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν, τι ανατροπές φέρνει η ενεργειακή ακιχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας? Ξέρουμε τι φέρνει, το θέμα είναι ποιος θα πονέσει περισσότερο. Ξέρουμε τι φέρνει, το θέμα είναι ποιος θα την πληρώσει περισσότερο. Αυτό δυστυχώς το ξέρουμε γενικά. Πάμε σπρέσο, πάμε. Ένα θέμα, φύλλο και φτερό τα οικονομικά της Βύση, οι μαύρες τρύπες στο Καλλιμάρμαρο και στις ευρωπαϊκές τουρνέ. Ένα θέμα, την εφορία παρακαλώ. Επεισοδιακή επίσκεψη της ΑΕΔΕ στην οικία του Καρβέλα για τα 850.000 τα χρωστούμενα. Αποθέωση στο Λονδίνο για το Σερ Ρέμο. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδα, αυτά και με τις εφημερίδες της Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Θέλω να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψω για το επόμενο 20 λεπτό με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.

πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχω μηνυματάκια, κυρίες και κύριοι. Έχω μηνυματάκια στο Vampir που κι εσείς μπορείτε να τα στέλνετε καλώντας το 6977 20 10 70, γράφοντας το μήνυμά σας, και εμείς εδώ, όπως καλή ώρα, παίρνω το μηνυματάκι από τον Στράτο το Φρουλακίδη, ο οποίος μας λέει στο μήνυμά του: καλημέρα και καλή εβδομάδα στον τεράστιο λαό του Κάρη. Δημήτρη, όταν βλέπεις τους αρχηγούς των κομμάτων και προψηφίους σωτήρες της χώρας και του λαού, σε πιάνει μια ανατριχίλα, για να μην πω απελπισία. Και μου γράφει στο τέλος: όξο βρε. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Μα δεν είναι, Στράτο μου, δεν είναι θέμα αν είναι υποψήφιοι σωτήρες της χώρας. Το έχω πει αρκετές φορές. Κάποιος πρέπει να είναι ηγέτης πλέον. Στην ελληνική πολιτική με ήττα δεν υπάρχουν πολιτικοί με όμικρον γιώτα οι οποίοι είναι ηγέτες. Nobody. Κανένας. Κανένας δεν είναι ηγέτης. Κανένας. Γιατί αν ήταν ηγέτης κάποιος, θα τον ακολουθούσε όλος ο λαός. Και ειδικά τώρα, επί κυβερνήσεως κυρίου Μητσοτάκη, που μας αποδεικνύει ότι τα τελευταία 7 χρόνια δεν νιώθουμε ότι κάνει κάτι για το λαό. Από το 100% που πρέπει να δώσει το λαό, εγώ προσωπικά νιώθω ότι μου έδωσε το 5 με 10%. Και γιατί μου το έδωσε? Γιατί τον υποχρέωσαν να μου το δώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από οπουδήποτε αλλού. Γιατί έπρεπε να μου το δώσει? Για να μου ρίξει στάχτη. Το υπόλοιπο που δικαίωμαι νιώθω ότι δεν το πήρα σαν πολίτης αυτής της χώρας, σε πολλά πράγματα, και στα οικονομικά και στα κοινωνικά μου, έτσι, και στην, προσέξτε, και στην αξιοπρέπειά μου στο εξωτερικό. Δεν τα έχω πάρει από αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πότε. Όταν λέμε το δίσεξ αμαρτίνου κανδροσοφού, νοείται και για μας. Το δίσεξ αμαρτίν ψηφίζει σοφού λαού. Κάπως έτσι θα το παρερμηνεύσω. Δεν ξέρω τι θα μου πείτε. Λοιπόν, έχω ακόμα ένα μήνυμα στο Vampir. Μου λέει ο Γιάννης: τον έφαγε τον άνθρωπο πια για μια κοτσάνα? Α, για τον Αλεξέη λες? Τον έφαγα τον... Έχει γίνει χαμός. Εγώ τον έχω φάει? Εγώ με τα λόγια μου τον έχω φάει τον άνθρωπο? Εγώ δεν είπα κάτι κακό. Είπα άλλο ηλεκτρική και άλλο τηλεπικοινωνιακή. Είναι διαφορετικές συνδέσεις αυτές. Το ένα κάνει τζζζζ, το άλλο δεν παθαίνεις και ιδιαίτερα τίποτα. Εντάξει, δεν παθαίνεις ιδιαίτερα τίποτα. Λοιπόν, πάμε για ένα θεματάκι τώρα, με το οποίο δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Απλά έψεξα λιγάκι και με ενόχλησε. Στη Χαλκιδική, την αγαπημένη μας Χαλκιδική, που λέμε όλοι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, μία εταιρεία από την Τουρκία, παρακαλώ, γιατί βλέπουμε ότι στη Χαλκιδική έχουν έρθει από όλα τα Βαλκάνια και αγοράζουν σπίτια. Έρχονται από χώρες τις οποίες οι άνθρωποι που έρχονται δεν θα μέναν ποτέ ή δεν θα έρχονταν ποτέ στην Ελλάδα αν δεν υπήρχε αυτό το μαγικό χαρτάκι που λέγεται Golden Visa. Λοιπόν, ένα θεματάκι που είναι πολύ σοβαρό, και ας το δούμε λιγάκι, έτσι να σας ενημερώσω, και μετά εσείς κάντε και τη δική σας έρευνα, ειδικά για εσάς που είστε εδώ στη Χαλκιδική. Έξω και από την Κερακινή, μία εταιρεία από την Τουρκία κάνει μία επένδυση περίπου των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Βγήκε περιχαρής ο κύριος Μητσοτάκης και μας είπε ότι γίνονται επενδύσεις εκεί. Γιατί η Ελλάδα φέρνει επενδυτές, οι οποίοι επενδυτές είναι από μια τουρκική εταιρεία, ξαναλέω. Θα μου πεις, εντάξει παιδί μου, και τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Ακούστε λίγο. Θα ετοιμάσουν 178 μονοκατοικίες εκεί πέρα, σπιτάκια. Θα τα ετοιμάσουν. Παραθαλάσσια. Δείτε τη διαφορά όμως. Όταν τα τελειώσουν, τελειώνουν κιόλας. Όταν τα τελειώσουν όμως και είναι έτοιμα προς πώληση, εάν πάει κάποιος από εσάς να τα αγοράσει, δεν θα το πουλήσουν και ούτε θα το νοικιάσουν αν είστε Έλληνας πολίτης.
Το αντιλαμβάνεστε? Λοιπόν, μπορεί να μπείτε στο site της εταιρείας αυτής, ψάξτε το λιγάκι, δεν την κάνω και διαφήμιση, δεν θέλω, ψάξτε το λιγάκι όμως μέσα στο διαδικτύου και θα ανακαλύψετε ότι αυτή η εταιρεία λέει ότι τα σπίτια εκείνα προορίζονται για αλλοδαπούς, όχι για γηγενείς Έλληνες, για αλλοδαπούς οι οποίοι θα πληρώνουν το ΟΚ καταφρόνει το ποσό των άνω των 300.000 ευρώ για να μπορούν να πάρουν και την Golden Visa, παρακαλώ. Δηλαδή κάνουν μια επενδυσούλα των 10 μυρίων σε μια περιοχή που η Γερακινή, ξέρουμε ότι στη Χαλκιδική είναι από τις πολύ καλές περιοχές, για να οικονομήσουν καμιά 80 εκατομμύρια. Και άντε να τα νοικιάζανε σε Έλληνες, άντε. Άντε να τα πουλούσαν σε Έλληνες, άντε. Δεν τα νοικιάζουν και ούτε τα πουλάνε σε Έλληνες η τουρκική εταιρεία. Και από την άλλη, τόλμησε εσύ ρε Έλληνα να πας στην Τουρκία και να πάρεις οικόπεδο. Ποτέ των ποτών. Τόλμησε εσύ ρε Έλληνα να πας να αγοράσεις σαν Έλληνας, όχι σαν εταιρεία, σαν Έλληνας Έλληνας. Πάνε αν τολμάς να αγοράσεις και αν στο δώσουν. Και αν στο δώσουν, τότε ελάτε να μου το πείτε. Ψάξτε το λιγάκι, δείτε το και το συζητάμε από εβδομάδα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μουσική για να επιστρέψω και με υπόλοιπα.

μια και είμαστε εδώ το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι κοντά σας εδώ και περίπου 1,5 μήνα, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολλούς από εσάς που είστε κοντά μας και το βλέπω καθημερινά, και σιγά σιγά και τα μηνύματά σας, σιγά σιγά και η αγάπη σας μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε και να κάνουμε το έργο μας, και αυτό μας δίνει μια δύναμη να προχωρήσουμε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στον Γιάννη στη Βέρεια και στον Θανάση από την Ελβετία, τις καλημέρες μου και στους δύο. Καλή εβδομάδα, Γιάννη, που μας στέλνεις το μήνυμα, σε ευχαριστώ. Να ενημερώσω ότι υπάρχει μια διακοπή νερού σήμερα εκεί στην Πολύχνη από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Επειδή θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης ενός νέου αγωγού στο εφιστάμινο δικτύο, έτσι, στις συμβολές των οδών Μαυρομιχάλη Μαρκαδίου, θα διακοπεί το νερό και θα υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης στην περιοχή και σε παρακείμενες οδούς όπως η Λεωφόρου Στρατού, η Κύπρου, η Αλκιβιάδου, η Φλέμινγκ, η Ιεραποστόλου Κοσμά, θα έχουν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης θα είναι από τις 12 μέχρι τις 2 θα δοθεί το νερό στη 2, και επίσης θα υπάρξει και στο πανόραμα μία διακοπή, η οποία και εκείνη θα ξεκινήσει τώρα το πρωί, συγκεκριμένα στις οδούς Πλάτωνος Περικλέους και στις παρακείμενες οδούς. Θα υπάρχει ένα πρόβλημα για την αποκατάσταση φυσικά της υδροδότησης, η οποία θα επανέλθει λίγο μετά τις 11. Ευχαριστώ τον Θανάση μου που μας στέλνει την καλημέρα του μέσα από το Viber, και πάμε σιγά σιγά για μια υπόθεση την οποία θεώρησα εγώ ότι θα βγει μπροστά, θα βγει στην κυριολεξία μπροστά για να μπορέσει να μας απασχολήσει, και είναι η υπόθεση του κυρίου Καμπούρη και της συζύγου του, του Προέδρου του Λάους, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή μεταξύ ανακριτών και προφυλακιστέοι, να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα, γιατί στους ανακριτές αρνούνται τις κατηγορίες ότι μας φωνάξετε εδώ και έχουμε υποστηρίζουν μάλλον ότι έχουμε οφειλές στον ΕΦΚΑ και δεν έχουμε εικονικές εταιρείες. Μάλιστα ο κύριος Καμπούρης είπε ότι δεν έχω αρμοδιότητα στη λογιστική και φορολογική διαχείριση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, και το ίδιο και η σύζυγός του, η οποία λέει ότι περιοριζόταν απλά σε παροχή εργασίας. Έτσι, οι λογιστές από την άλλη λένε ότι φταίει ο κύριος Καμπούρης στις απολογίες του και η σύζυγός του που ήταν μαζί του. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα συνεχίζονται στα δικαστήρια την πρώην σχολή Ελβεπίδων για την υπόθεση αυτή, απάτης στον ΕΦΚΑ, και θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ όμως θα πω τη δική μου άποψη. Ήτανε η ιστορία αυτή, προσωπικά πιστεύω, μια ιστορία η οποία περίμεναν να εξελιχθεί μέσα από τα τηλεοπτικά δίκτυα σαν ένα από τα πρώτα θέματα. Κάτι όμως το οποίο δεν ήταν τόσο δυνατό για να μπορεί να απασχολήσει τους τηλεθεατές και τους ανθρώπους που ακούνε ραδιόφωνο σαν ένα από τα κύρια θέματα της καθημερινότητας. Τους επισκίασε η ιστορία τελευταία με το πετρέλαιο και τις τιμές του πετρελαίου, και ακόμα περισσότερο η ιστορία με την αναπάντεχη αυτή πρόταση του Ντάνι, του κυρίου Τραμπ, να πάρει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όλα τα υπόλοιπα έσβησαν. Σας είχα πει σιγά σιγά θα τελειώσει και η ιστορία, όπως βλέπετε, με τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί εκμεταλλεύτηκαν όλο αυτό τον τόρο γύρω από το θάνατο του άτυχου τραγουδιστή για να μην βλέπουμε και να μην ψάχνουμε ειδήσεις, να μην ψάχνουμε πράγματα τα οποία στην καθημερινότητά μας περιμένουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα ψάχνουμε όλοι. Περιμένουμε από ανθρώπους όπως εγώ να σας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει γύρω μας. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτό καταλαβαίνω, να μην μπορούμε να κινηθούμε
και να κάνουμε πράγματα που στην καθημερινότητά μας, αν μας ενοχλούσαν τόσο πολύ, θα επαναστατούσαμε. Πριν κλείσω και σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να σας πω, δείτε τι γίνεται στη Γαλλία και στην Ισπανία και σε λίγες ημέρες θα δείτε τι θα γίνει και σε υπόλοιπες χώρες και πόλεις μεγάλων χωρών. Θα τα δείτε τι θα γίνει σε λίγο και στη Γερμανία. Θα τα δείτε. Εδώ είστε ακροατές του ΘΙΤΑ 107,1 και το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν παρέα μας σε αυτό το 2ωρο από τις 6 μέχρι και αυτή τη στιγμή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καρυπίδης, μόλις τελείωσε κυρίες και κύριοι το πρωινό μεκάρι της Δευτέρας 12 του Οκτώβρη, συνοδοιπόρος ο εξαιρετικός, ο μοναδικός, ο μέγιστος των μεγίστων, διαχειριστής του κόκπιτ του ραδιοφώνου Κατσαβουνίδης Ιωάννης. Να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας, έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε τους άλλους. Υγεία για όλους σας, καλή εβδομάδα, ακολουθεί 2ωρο με Χριστίνα Χαλεπλίδου, φρέσκα νέα, ειδήσεις και σχόλια για την καθημερινότητα. Να είστε καλά, εις το επανήτην, αύριο το πρωί και πάλι.

0: ώρα στον ΦΙΤΑ-ΦΜ. Είναι 8.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. ΦΙΤΑ-ΦΜ 107,1. Οι ειδήσεις στον ΦΙΤΑ-ΦΜ 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον ΦΙΤΑ-ΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη, με 13 νεκρούς και 300 τραυματίες. Βλήμα αγνώστου προέλευσης έπληξε τον τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου. Αναχαιτίστηκε και ένας πύραυλος κρούς. Οι Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη και απειλούν με νέες επιθέσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Δεν το επιβεβαιώνει η Μόσχα. Το Κίεβο ζητά να σταματήσουν τα χτυπήματα στο ενεργειακό της δίκτυο. Ο Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Λίγες ώρες πάντως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ζελένσκι την ίδια ώρα δήλωσε σε συνέντευξή του ότι θα προκηρύξει εκλογές εφόσον ο Πούτιν συμφωνήσει σε εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Την παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώνει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Στόχος είναι η τιμή να πέσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοκ από τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας μετά από χρήση έκσταση. Είχε πάει με συνομήλικο φίλο της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Λιποθύμησε μετά τη χρήση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της. Κατηγορεί το φίλο της ότι την οθούσε σε χρήση ουσιών. Συνελήφθη ο 20χρονος, αναζητείται το άτομο που τους προμήθευσε το ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας άνδρας από τη Σιέρα Λεόνε μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Γιαννιτσών. Ο άνδρας διαπληκτίστηκε με 25

0: μπροστά από το διοικητήριο.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Με βροχές ξεκίνησε η ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά κυρίως έντονα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλή σας μέρα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θήτα FM στους 107,1, πρωινή τύπη, η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους. Μια καινούργια εβδομάδα, μπαίνουμε βαθιά στο φθινόπωρο, η θερμοκρασία αλλάζει, θα έχουμε και βαρδάρι σήμερα. Πολλά και διάφορα θα δούμε στην εκπομπή, μέχρι τις 10 θα έχουμε ενδιαφέρουσες συνδέσεις και συνομιλίες. Μία από αυτές θα είναι η συζήτηση που θα έχουμε λίγο μετά τις 9 με την Αφροδίτη Νέστορα. Η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επιβίωσε από την τρομοκρατική επίθεση εναντίον της στο σπίτι της, αλλά έχασε τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Γυμνάσιο Βασιλικών σήμερα είναι κλειστό, τα παιδιά δεν θα πάνε στο σχολείο. Θα γίνει άλλη μια αυτοψία από τον Δήμο Θέρμης, ο οποίος στην σχετική ανακοίνωση ανέφερε ότι δεν έγινε κάποια ειδοποίηση, δεν υπήρξε κάποια ειδοποίηση από το σχολείο, από την διεύθυνση του σχολείου, και δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο και κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ευτυχώς ο 15χρονος μαθητής που τραυματίστηκε την Παρασκευή και μεταφέρθηκε αιμόφρυτος στο εφημερεύον νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία του, επέστρεψε γρήγορα στο σπίτι του. Αυτό που δεν είναι καθόλου καλά στην υγεία του είναι το μετρό Θεσσαλονίκης. Κάθε τρεις και λίγο, κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα παρατηρείται κάποιο πρόβλημα και δυστυχώς οι Θεσσαλονικείς έχουν μάθει ήδη να αναγνωρίζουν τις ημέρες που θα παρουσιαστεί σημαντική διακοπή αρκετών ωρών όταν αρχίζει από το πρωί να υπάρχει κάποιο θέμα και κάποιες καθυστερήσεις σε ορισμένους σειρμούς. Μία πολύ επιτυχημένη παρατήρηση για το μετρό της Θεσσαλονίκης έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα σας διαβάσουμε ένα κομμάτι αργότερα. Και φυσικά το Σαββατοκύριακο είχαμε και την παρουσίαση των 48 κοιμηλίων που είχαν την καλοσύνη να μας δώσουν οι Βούλγαροι για να πάρουν τα οστά του Σαμουήλ. Θα μιλήσουμε φυσικά και για αυτό το θέμα και για την παρουσία της κυρίας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, αλλά και για την σημαντική απουσία του Μητροπολίτη Δράμας και για τον λόγο που ο ίδιος επέλεξε να απουσιάζει από αυτή την εκδήλωση. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Μαζί μας επικοινωνείτε στο 23 10 50 1000 και υπάρχει και το Viber για τα γραπτά μηνύματά σας, 6977 20 10 70, 6977 20 10 70, το Viber, 23 10 50 1000, το τηλεφωνικό μας νούμερο για να επικοινωνείτε μαζί μας για οτιδήποτε θέλετε. Δύσκολο Σαββατοκύριακο, δύσκολο Σαββατοκύριακο, το οποίο στιγματίστηκε τουλάχιστον για εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον θάνατο μιας 20χρονης κοπέλας. Η νεκροψία, νεκροτομή θα γίνει σήμερα της 20χρονης Χριστίνας. Ο τραγικός πατέρας είπε ότι εύχεται το παιδί του να είναι το τελευταίο. Απορεί κανείς πως βρίσκουν οι άνθρωποι τέτοια δύναμη να εύχονται τουλάχιστον το δικό τους παιδί να είναι το τελευταίο, πως μπορούν, πως αντέχουν αυτή την απώλεια. Η 20χρονη χάθηκε σε ένα rave party αφού κατανάλωσε έκσταση. Συνελήφθη ο φίλος της, ο συνομήλικος φίλος της, και φυσικά να ζητείτε ο άνθρωπος που τους προμήθευσε με την έκσταση. Βέβαια ο πατέρας της είπε ότι ξανασυνέβη ανάλογο γεγονός, αλλά τότε την είχαμε γλιτώσει. Σήμερα λοιπόν η νεκροψία, νεκροτομή έρχεται από την Αθήνα ο ιατροδικαστής ο κύριος Λέων και θα γίνει η διαδικασία, μια δύσκολη διαδικασία και αυτή για γονείς και συγγενείς. Δυστυχώς δεν καταφέραμε ακόμη να τα προλαμβάνουμε αυτά, να μην φτάνουν μέχρι τον θάνατο νέων ανθρώπων. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι που προμηθεύουν αυτές τις ουσίες συνεχίζουν να λειτουργούν και να βρίσκουν πρόσβαση ανάμεσα στα παιδιά αυτής της ηλικίας, στα νεαρά παιδιά, για να τους προμηθεύουν με αυτές τις ουσίες, τις θανατηφόρες ουσίες, μόνο και μόνο για το κέρδος.

Όσο για την κίνηση, είναι κίνηση Δευτέρας. Για Δευτέρα καλά είναι που θα λέγαμε. Στην Τζιμισκή εδώ πέρα είναι αυξημένη και όπως βλέπουμε από το παράθυρο του Θήτα FM στην πόλη, ένα παράθυρο στην πόλη είναι έτσι κι αλλιώς ο Θήτα FM, ειδικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση στην Τσιμισκή, αλλά ρέει η κυκλοφορία με τη βοήθεια των τροχονόμων που από εδώ βλέπουμε ότι είναι στην συμβολή με τις οδούς Ιωνος Δραγούμη και Βενιζέλου. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός είναι ο γνωστός περιφερειακός σε συνθήκες flyover. Αυξημένη κίνηση από τον Άγιο Παύλο μέχρι την Τριανδρία και ανατολικά, ειδικά εκεί στο τούνελ. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια με τους φίλους οδηγούς ταξί της Taxiway που μας βοηθούν να ξέρουμε καλύτερα τι συμβαίνει σε ολόκληρη την πόλη. Και επειδή μιλάμε για την κυκλοφορία και για τις συνθήκες που δημιουργούνται, είναι η ώρα να διαβάσουμε κάτι που ανέδειξε το thetanews.gr μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο κ. Μιχάλης Μήτας, μέσω του Facebook άσκησε κριτική στο πώς λειτουργεί το μετρό με πολύ ψυχραιμία και με ειλικρίνεια. Γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων ο κύριος Μήτας ότι δεν έκλειψε τον ενθουσιασμό του από την μέρα που εγκαινιάστηκε η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, γιατί προφανώς εκεί μένει. Μίλησε όμως για την αξιοπιστία που θα έπρεπε να προσφέρει ένα τέτοιο μέσο όπως το μετρό. Δηλαδή η βεβαιότητα ότι όποτε και αν το πάρεις θα φτάσεις στην ώρα σου σε συγκεκριμένη ώρα. Θα το πάρεις δηλαδή 7:55 όπως χαρακτηριστικά γράφει και θα φτάσεις στη δουλειά 8:25. Αν αργήσεις 2 λεπτά, ακριβώς αυτά τα 2 λεπτά θα αργήσεις και στη δουλειά. Όμως δυστυχώς το μετρό Θεσσαλονίκης δεν το επιτυγχάνει αυτό, γράφει ο κύριος Μήτας, και έχει δίκιο. Τις τελευταίες εβδομάδες καθημερινά, λέει, και είναι άνθρωπος που το χρησιμοποιεί σταθερά, επιβάτες έχουν υποχρεωθεί να αποβιβαστούν σε τυχαίους σταθμούς, τυχαίες ώρες, ενώ δρομολόγοι έχουν τροποποιηθεί ή διακοπεί ευνηδίως. Αποκορύφωμα ίσως η ευνίδια συνολική διακοπή λειτουργίας, όπως χθες, Παρασκευή, έγραψε το Σάββατο, αλλά και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από το σταθμό ανάληψη πριν λίγο καιρό. Φυσικά και δεν γνωρίζει και ο ίδιος που οφείλονται αυτές οι βλάβες και οι αστοχίες. Το σίγουρο όμως είναι, όπως γράφει και ο ίδιος ο κύριος Μήτας, ο γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης που ασκεί αυτή την κριτική, όπως πιστεύουν και όλοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν την τύχη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό γιατί μένουν κέντρο και ανατολικά της Θεσσαλονίκης, η αξιοπιστία δεν υπάρχει. Υπάρχει ανησυχία και μία αίσθηση ότι ίσως και να φτάσουμε σήμερα κανονικά. Λοιπόν, είχε μια ευκαιρία η πόλη να υπερβεί την εξάρτησή της από το αυτοκίνητο, αλλά αν συνεχίσει το μετρό να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, δεν θα μιλάμε για το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο και το πιο επιτυχημένο μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως θέλει να μας πείσει συχνά πυκνά ο κύριος Σταχιάος, αλλά για ένα μέσο το οποίο δεν εμπιστεύονται οι πολίτες. Και φυσικά τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πιο μεγάλα και μερικές φορές στο μυαλό των πολιτών και των χρηστών του μετρό πηγαίνει και το ότι για να υπάρχει τέτοια αξιοπιστία, να γίνονται τέτοιες αστοχίες, να παρατηρούνται τέτοιες καθυστερήσεις συχνά πυκνά, σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και φυσικά κάποιοι ανησυχούν μήπως συμβεί κάτι πιο σημαντικό. Θα έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει με το μετρό και γιατί γίνονται όλες αυτές οι αστοχίες, παρατηρούνται αυτές οι αστοχίες και οι βλάβες τόσο συχνά.

Και μια και μιλήσαμε για κριτική και αρχίσαμε την κριτική από το Μετρό Θεσσαλονίκης, να συνεχίσουμε για τον ρόλο του τύπου και την κριτική, για το οποίο μίλησε ο κύριος Γιάννης Φιλιππάκης, ο εκδότης της εφημερίδας Εστία Δημοκρατία της Θεσσαλονίκης και ο ιδιοκτήτης του ραδιοφώνου που ακούτε, του Θήτα FM, της Φωνής της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φιλιππάκης λοιπόν μίλησε στον Λάμπη Ταγματάρχη και στο Ανταλλακτήριο Ιδεών στην Ναυτεμπορική TV για τον θεσμικό ρόλο του τύπου απέναντι στην εξουσία. Όπως τόνισε λοιπόν ο κύριος Φιλιππάκης και αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι η δουλειά των εφημερίδων είναι να κρίνουν την εξουσία. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι δουλειά των εφημερίδων. Δεν είναι δουλειά των εφημερίδων να λιβανίζουν υπουργούς για το έργο τους ή το δίθεν έργο τους ή το μη έργο τους. Επίσης ο κύριος Φιλιππάκης είπε για τις εφημερίδες ότι ξανάρχονται στη μόδα και μάλλον βγαίνουν στη μόδα, γιατί η εφημερίδα αυτό που γράφει δεν ξεγράφει, δύσκολα ξεγράφει, γιατί ό,τι γράφεται στις εφημερίδες το αναλαμβάνει ο συντάκτης που συντάσσει το συγκεκριμένο κείμενο και δεν έχει τη δυνατότητα που ενδεχομένως έχουν τα site να αλλάξουν το περιεχόμενο κάποιας είδησης ή κάποιου ρεπορτάζ σε περίπτωση που διαμαρτυρηθεί αυτός για τον οποίο είναι το ρεπορτάζ ή τον αφορά άμεσα. Επίσης ο κύριος Φιλιππάκης είπε ότι η εφημερίδα είναι το πιο παρεμβατικό μέσο και φτιάχνει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα κάθε μέρας. Είναι σαφές ότι ο κύριος Φιλιππάκης είναι άνθρωπος του τύπου, ίσως ο τελευταίος παραδοσιακός εκδότης, όπως ο ίδιος λέει. Εκτός από τις εφημερίδες που αναφέραμε, έχει και την Ελευθερία της Λάρισας, την ιστορική εφημερίδα που πέρασε πριν από λίγο καιρό στην ιδιοκτησία του κυρίου Φιλιππάκη. Και το πάθος του κυρίου Φιλιππάκη για τις εφημερίδες είναι γνωστό και είναι σαφές. Σας έχουμε μιλήσει και εμείς άλλωστε και για την εφημερίδα Θεσσαλονίκη και τα θέματα που αποκαλύπτει, θέματα τα οποία συχνά πυκνά προκαλούν εισαγγελικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό είναι οι εφημερίδες, γιατί αυτό που προσφέρουν είναι ανάλυση, βαθύτερη ανάλυση και τη δυνατότητα των πολιτών που ενδιαφέρονται για όσα συμβαίνουν γύρω τους να διαβάσουν ένα ρεπορτάζ σε βάθος, να δουν όλες τις πλευρές, να καταφέρουν να ξαναγυρίσουν πίσω αν δεν έχουν καταλάβει κάτι και φυσικά να κρατήσουν την εφημερίδα και να έχουν τη δυνατότητα να πούν ότι αυτό το έγραψε εδώ και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.

Πριν από λίγο έδωσε και μία συνέντευξη στην Earth News, στη τηλεόραση, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην Κύθνο και την καταγγελία μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι οι ασθενείς πέθανε γιατί το ασθενοφόρο άργησε να πάει ή γιατί δεν ήταν καινούριο, είχε προβλήματα κλπ. Ο κ. Γεωργιάδης το διέψευσε, είπε ότι οξυγόνο υπήρχε, απεινιδωτής υπήρχε, αλλά δεν άντεξε ο ασθενής.

Ο Υπουργός είπε ότι έφτασε στο σημείο σε 25 λεπτά και είπε ότι η φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας από ένα ασθενοφόρο ήταν το παλιό ασθενοφόρο που χρησιμοποιούνταν στο νησί και αυτή την φορά έφτασε στο περιστατικό κανονικό καινούριο ασθενοφόρο. Το οποίο μάλιστα, όπως είπε, είχε περάσει και από τεχνικό έλεγχο κταίο. Στη Λάρισα σήμερα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Τρεις μέρες θα συνεδριάσει το Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας και θα καταθέσουν 25 μάρτυρες συγγενείς των θυμάτων. 25 μάρτυρες λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την Βιβί Ζαχοπούλου, η οποία καλύπτει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Ελευθερία και για το ελευθερία.gr. Η συνεδρίαση είχε διακοπεί την Τετάρτη, αν θυμάστε, όταν ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας 22χρονου που έχασε τη ζωή του, κατέρευσε μετά την κατάθεσή του. Η κατάθεσή του ήταν συγκλονιστική όσο και απλή, όπως είναι όλες οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη. Ο κύριος Ρούτσι κατέρευσε αφού είπε 12 λεπτά, δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή και κανένας δεν κατάλαβε ότι σε 12 λεπτά δεν θα υπήρχαν.

0: Ως την Τετάρτη θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι να φτάσει κάτω από το 1,70. Μέχρι την Τετάρτη βέβαια οι ανακοινώσεις, αλλά στη Φλόρινα πρέπει να έχουν παγώσει ήδη, έτσι. Το έχουμε πει, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε μέχρι να το καταλάβουν εκεί στην Αθήνα. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει κρύο. Έχει κρύο που πιάνει πιο νωρίς, είναι πιο τσουχτερό και απασχολεί τους ανθρώπους πολύ περισσότερο. Εκτός από κρύο έχει και κίνηση και θα δούμε μαζί τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης με την βοήθεια της Taxiway και των φίλων οδικών ταξί. Καλή σας μέρα από τον Theta FM στους 107,1.
1: Καλημέρα από Taxiway 18300, αστική χρέωση. Ένα σταθμό να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
2: 575.
1: 575.
2: Καλημέρα κέντρο, καλή εβδομάδα. Η κίνηση στην Καραμαλή έχει πρόβλημα προς με μέτωπο ανατολικά μετά την Συνδίκα. Με μέτωπο δυτικά ξεκινάει με πολλή κίνηση από την Βούλγαρη μέχρι και το ύψος της Πότσαρη, μετά ανοίγει. Η Εγνατία έχει πρόβλημα με μέτωπο δυτικά εκεί στην πλατεία Βαρδαρίου. Ανατολικά δεν έχει σημαντικά προβλήματα. Πλατεία Βαρδαρίου, Μοναστηρίου Ελεύθερη, η κάθοδο της Λαγκαδά με πρόβλημα στο γνωστό σημείο εκεί μετά τις 12 όροφες και προς τα κάτω.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σταθμό στη κίνηση για Βασιλής Όλγας και για το κέντρο της Ημισκή.
3: 38. Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Η Όλγας έχει σοβαρό πρόβλημα. Από τη Δελφόν προς το κέντρο έχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ένα σταθμό για το κέντρο της Ημισκή. Ένα σταθμός για κέντρο της Ημισκή.
3: 43. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ημισκή είναι αρκετά καλή λόγω των τροχονόμων.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για περιφερειακό.
2: 43. Εδώ καλημέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Από το Φίνικα μέχρι και το ύψος της Κατσιμίδη και τα δύο ρεύματα σχετικά νορμάλη κατάσταση, αρκετά αυτοκίνητα αλλά προχωράει.
1: Ποιος άλλος? 147.
3: Οι οποίες έχουν σοβαρό πρόβλημα κέντρο. Η Λαπράκη είναι ποτηριασμένη μέχρι την Κλεάντος από κάτω στροφή 33 και την διέξεδε τη Λαπράκη λόγω ποτηριασμένους και η Παπάφη είναι μπλοκαρισμένη μέχρι την Ιφανέτ. Από την Κατσιμίδη μέχρι την Ιφανέτ.
4: 122. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο περιφερειακός από την Κατσιμίδη και προς το Παπαγεωργείο έχει καθυστερήσει την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Απέναντι όμως το ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος μετά τα Μετέωρα, έχουν σταματήσει δύο αυτοκίνητα αριστερά, ειδικές ζημίες, τίποτε παραπάνω και έχει πάρα πολύ κίνηση μέσα από δυτικά, από το ύψος του Παπαγεωργείου μέχρι και τα Μετέωρα.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους τους σταθμούς. Αυτά από εμάς μέχρι στιγμής.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Το έχουμε ξαναπεί φυσικά και το βλέπετε και εσείς που κυκλοφορείτε κυρίως στον περιφερειακό, μία μικρή τράκα να γίνει όπως τη λέμε στην καθομιλουμένη, έχει κλείσει, έχει φρακάρει, έχει τελειώσει.

8:46, ακούτε Θήτα FM στους 107,1, 2310-50.000 το τηλεφωνικό μας νούμερο και το Viber μας είναι το 6977-201070 για γραπτά μηνύματα. Για την απάτη στο ΕΦΚΑ κρίθηκαν προφυλακιστέοι ο Καμπούρης και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ επέμενε ότι, απολογούμενος, ότι ουδέποτε είχε ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζε ο ίδιος για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων, δεν έπεισε παρόλα αυτά, οπότε κρίθηκε προφυλακισθέως. Η ζημιά που προκλήθηκε στο δημόσιο είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές γενικός ρόλος στην υπόθεση αυτή εξαπάτησης του ΙΕΦΚΑ, αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Είπαμε όμως, αφού ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, δεν έπεισαν και έτσι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Γενικώς όλοι αυτοί με τις απάτες που σκέφτονται απάτες σε βάρος του δημοσίου, σε βάρος πολιτών κλπ, έχουν στο μυαλό τους ότι είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους που έχουν πιαστεί.

Και κάθε φορά που κάτι συμβαίνει και συλλαμβάνονται, σκέφτονται μάλλον εκ των υστέρων ότι κάτι δεν έκαναν και αυτοί καλά, όπως και οι προηγούμενοι, γι' αυτό και πιάστηκαν. Αυτό το «από την ΔΕΗ είμαστε πια» έχει πάρει διαστάσεις λέλαπας και δεν μπορεί να γλιτώσει κανείς. Κάθε μέρα σχεδόν στη Θεσσαλονίκη κάποιος ακούει το «από τη ΔΕΗ είμαστε». Και φυσικά πέφτουν στη φάκα της αστυνομίας πολλοί εξ αυτών. Κάποιοι όμως συνεχίζουν να επιμένουν, ψάχνοντας κάποιους ηλικιωμένους που ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν να αντιληφθούν την πρόθεση των απατεώνων να τους εξαπατήσουν. Κάποιους ανθρώπους που έχουν πολλά στο κεφάλι τους και εκείνη την ώρα μπορεί να πιαστούν απροετοίμαστοι και να πιστέψουν τους πιστικούς απατεώνες ή να πέσουν σε κάποια παιδιά τα οποία δεν είναι ενημερωμένα και με την αθωότητα έτσι την παιδική θα ανοίξουν την πόρτα. Το έχουμε ξαναπεί, ενημερώστε τα παιδιά, ενημερώστε τους ανθρώπους κάποιας ηλικίας και πείτε τους ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται εντελώς διαφορετικά και το μόνο που θέλουν είναι να αρπάξουν ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι μας. Υπάρχει συναγερμός, να πούμε, μια και μιλήσαμε για ηλικιωμένους, για την εξαφάνιση μιας κυρίας 78 ετών από την Θέρμη, περίπου 1,60, εύσωμη όπως γράφει το Silver Alert, η οποία την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο πουλόβερ, γκρι παντελόνι φόρμας ή τζιν μπλε σκούρο παντελόνι, μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκή σόλα και μαύρη δερμάτινη τσάντα. Η κυρία πάσχει από άνοια, γι' αυτό και αναζητείτε. Είπαμε ότι είναι 78 ετών και ο συναγερμός σήμανε για την εξαφάνισή της από τη Θέρμη.

0: Your husband is coming.
1: Και δεν μας έφταναν όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε, σφίγγει και ο κλοιός για την Guilfoyle. Όπως αναφέρει το πρώτο σέλιδο της σημερινής εφημερίδας Δημοκρατία, είναι ανοιχτό πλέον το θέμα της απομάκρυνσής της από την Αθήνα, αφού την δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα η Wall Street Journal έβγαλε πολλά θέματα για την δράση της κυρίας Guilfoyle. Και από ό,τι φαίνεται εξετάζεται πλέον, το Associated Press έδωσε τις σχετικές πληροφορίες, το τι θα γίνει αν θα συνεχίσει να είναι η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας ή όχι. Και μια που μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, φυσικά μάθατε για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και το άδειασμα στον Ζελένσκι από αυτήν την συμφωνία, η οποία βέβαια αμφισβητείται από βουλευτές και των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα δούμε τι συμβαίνει και με αυτό το θέμα φυσικά. Σύμφωνα με τη Δημοκρατία, η Wall Street Journal έχει αποκαλύψει και καινούργια θέματα με την κυρία Guilfoyle. Θυμάστε εκείνες τις απειλές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλουν, ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις μπροστά στον Έλληνα Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, αλλά φυσικά και για το χρηματικό ποσό που φέρεται να ζήτησε από κορυφαίο στέλεχος του κόμματος. Και όπως επισημαίνει και στο πρώτο σελίδι του στη Δημοκρατία και αξίζει να το πούμε, είναι η πρώτη φορά που επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, σε σημείο μάλιστα που να συζητείται η αντικατάστασή της.

Δύο λεπτά πριν τις 9 θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Στεφανίδου και θα επανέλθουμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αμέσως μετά τις ειδήσεις θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπως σας υποσχεθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στη φυλακή οδηγούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγός του αποδίδεται, ηγετικός ρόλος στην υπόθεση. Στις απολογίες του φερόνται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη ένας λογιστής και ένα ζευγάρι, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Νεοφωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ένας νεκρός και 11 τραυματίες μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη, με 13 νεκρούς και 300 τραυματίες. Βλήμα αγνώστου προέλευσης έπληξε τερματικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου. Αναχαιτίστηκε και ένας πύραυλος κρούζ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Δεν το έχει επιβεβαιώσει η Μόσχα. Το Κίεβο ζητά να σταματήσουν τα χτυπήματα στο ενεργειακό της δίκτυο. Ο Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Στα ύψη παραμένουν στο μεταξύ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τον Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Την παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώνει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Στόχος είναι η τιμή να πέσει κάτω από το 1,70 το λίτρο. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζεται στις 11 το πρωί το νέο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Στο επικέντρο θα είναι η απαγόρευση δημιουργίας προφίλ πριν την ηλικία των 15, ενώ θα αξιοποιηθεί και η εφαρμογή Kids Wallet. Την επιμονή της εφημερίδας Εστία στον πατριωτικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο Γιάννης Φιλιππάκης, που βρέθηκε καλεσμένος στο κανάλι της Ναυτεμπορικής με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδας. Αναλύοντας τη στάση των μέσων ενημέρωσης απέναντι στις κυβερνήσεις, υπερασπίστηκε τον αυστηρά ελεγκτικό χαρακτήρα της δημοσιογραφίας. «Δυστυχώς κάνω μια δουλειά που πρέπει να είμαι σχεδόν πάντα στην αντιπολίτευση», ξεκαθάρισε ο κύριος Φιλιππάκης. Νεκρή με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εντοπίστηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός της ηλικιωμένης ειδοποίησε την αστυνομία και ανέφερε ότι άκουσε φωνές τη νύχτα. Από την έρευνα, ωστόσο, προέκυψε ότι η γυναίκα ήταν νεκρή από το απόγευμα της Κυριακής. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της. Σοκ από τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας μετά από χρήση έκσταση. Είχε πάει με συνομήλικο φίλο της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Λιποθύμησε μετά τη χρήση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της και κατηγορεί τον φίλο της ότι την οθούσε στη χρήση ουσιών. Συνελήφθη ο 20χρονος, αναζητείται το άτομο που τους προμήθευσε το ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών με απόφαση του Δημάρχου Θέρμης. Την Παρασκευή τραυματίστηκε ένας μαθητής από σοβάδες που έπεσαν πάνω του. Κλιμάκιο του Δήμου θα επιθεωρήσει εκ νέου το σχολείο. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό 78χρονης που αγνοείται από το πρωί του Σαββάτου από το σπίτι της στον οικισμό Λίδα Μαρία στην περιοχή της Θέρμης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με βροχές ξεκίνησε η ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημερωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη και τελευταία ώρα της πρωινής εκπομπής. Εμείς οι πρωινοί τύποι, η Χριστίνα Χαλαπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στην ρύθμιση των ήχων. Και θα το πω, δεν μπορώ να μην το πω, αφού έτσι το ένιωσα. Λοιπόν, στην Art News ήταν πριν από λίγο προσκυκλημένος ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Και λέω, α, Πασόκ, και από δίπλα Πασόκ, πώς γίνεται αυτό? Α, ξεχάστηκα. Νέα Δημοκρατία είναι το ωραίο, ο κύριος Λοβέρδος. Με αυτές τις μεταγραφές των κομμάτων την έχουμε πατήσει, βρε παιδιά. Νέα Δημοκρατία.

Και δεν έχουμε δει τίποτε ακόμη. Θα δούμε και άλλες μεταγραφές και άλλες ανακοινώσεις ονομάτων που θα σώσουν την κατάσταση για το κάθε κόμμα. Μόνο που πρέπει το κάθε κόμμα να προσέχει τι παίρνει, τι βάζει στη λίστα του, είτε πρόκειται για το Εθνικό Κοινοβούλιο, είτε πρόκειται για το Ευρωκοινοβούλιο. Είδες τι πάθανε στη Νέα Δημοκρατία με την κυρία Μελέτη. Δεν μελέτησε τι είπε και στη συνέχεια έδωσε τροφή για αντιπολιτευτικά πείρα από όλο το εύρος του κομματικού και πολιτικού σκηνικού. Το καινούργιο μπιφ, όπως λέει και η νεολαία βέβαια, είναι Πασόκ Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη versus Πασόκ. Και φυσικά ισχύει και αντιστρόφως, έτσι, Πασόκ εναντίον Ελλάς. Ο καινούργιος καυγάς, ο πιο πρόσφατος, ξεκίνησε μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού, του συναδέλφου δημοσιογράφου, στην εφημερίδα των συντακτών, εκεί όπου λίγο πολύ χαρακτήρισε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Αναρωτήθηκε μάλλον αν είναι βλάκας ο πρόεδρος του Πασόκ σε σχέση με την πολιτική που κρατά απέναντι και τη στάση του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Φυσικά στο Πασόκ δεν τους άρεσε καθόλου αυτή η αναφορά του κυρίου Καρτέρου. Μίλησαν για τον στενό συνομιλητή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δολοφονεί χαρακτήρες. Να το ξέρετε και να είστε έτοιμοι σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο την οποία ήδη διανύουμε. Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά. Έχουμε να δούμε πολλούς στόχους, να στοχοποιούνται πολλά πρόσωπα και έχουμε να ακούσουμε και πολλά από τους

υποψήφιους που έχουν αλλάξει πλέον χώρο και διεκδικούν την ψήφο μας από άλλο μετερίζει, με άλλο χρώμα πολιτικό, γιατί πρέπει και αυτοί κάτι να διεκδικήσουν, πρέπει και αυτοί να δείξουν στον αρχηγό που τους επέλεξε ότι καλώς τους επέλεξε και ότι φέρνουν και αυτοί κάτι στο κόμμα.

Η μικρή μας πόλη δεν είναι και πολύ ήσυχη πάντα. Όταν θέλει φωνάζει, κάνει φασαρία και δημιουργεί γεγονότα. Την Κυριακή λοιπόν η νέα παραλία ντύθηκε στα ροζ, γιατί χρώματα δεν είναι μόνο αυτά που χαρακτηρίζουν τα κόμματα, είναι και τα χρώματα που χαρακτηρίζουν δράσεις. Στη νέα παραλία λοιπόν το Pink Together και το Άλμα Ζωής έκαναν μια μεγάλη εκδήλωση με συμβολικό χαρακτήρα, με την διάθεση να δείξουν ότι όλες οι γυναίκες δεν είναι μόνες όσες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Υπάρχει το Άλμα Ζωής που μπορεί να τους βοηθήσει ουσιαστικά. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση και ήταν μια παρουσία που είχε σημασία ήταν η παρουσία του κυρίου Καράουλου, του Θόδωρου Καράουλου, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2022 και δεν το κράτησε κρυφό, μοιράστηκε την αγωνία του τότε για την διάγνωσή του και χθες στην εκδήλωση αυτή του Pink Together και της οργάνωσης Άλμα Ζωής έδωσε το παρόν, ήταν δίπλα στις γυναίκες, μίλησε για την δική του εμπειρία και φυσικά για το σπάνιο, για την σπάνια διάγνωση καρκίνου του μαστού στους άνδρες. Είπε όμως ότι αφορά και τους άνδρες και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε να το αφήνουμε στην άκρη. Οι γυναίκες που μοιράστηκαν την εμπειρία τους ήταν συγκλονιστικές, αρκεί και μία φράση ή και μία λέξη από αυτές τις γυναίκες για να καταλάβεις ότι η δύναμη ουσιαστικά κρύβεται μέσα μας αλλά και στο μαζί, στην συμπαράσταση που μπορούμε να βρούμε από γυναίκες που έχουν περάσει τα ίδια με μας.

20 λεπτά μετά τις 9 και μερικές φορές οι ειδήσεις δικαιώνουν όσα λες και αυτό έχει τη σημασία του. Λοιπόν, δύο ειδήσεις που βεβαιώνουν ότι οι απατεώνες στο τέλος θα πιαστούν και αυτό πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους όταν ξεκινούν ένα εφάνταστο σχέδιο που το δικό τους σίγουρα πιστεύουν ότι είναι καλύτερο από τον προηγούμενο που πιάστηκαν. Λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη δόθηκε τέλος στη δράση μιας 38χρονης και ενός 19χρονου που προσπαθούσαν να εξαπατήσουν μια γυναίκα που προσπάθησαν να την εξαπατήσουν μάλλον στην περιοχή της Χαριλάου με το ότι δήθεν είναι λογιστές και θα τη σβήσουν ένα τεράστιο πρόστιμο από την εφορία. Τη ζήτησαν λοιπόν χρήματα και κοσμήματα για να καταφέρουν να το σβήσουν. Ευτυχώς τους αντελήφθη και ευτυχώς ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Όπως επίσης εξαρθρώθηκε και ένα κύκλωμα στην Αθήνα που είχε στήσει ολόκληρο επιχειρησιακό κέντρο στα Άνω Λιώσια και είδαν το φως της δημοσιότητας και οι διάλογοι με ένα παιδί των απατεώνων οι οποίοι έλεγαν και κοσμήματα, ρολόγια, λίρες, ό,τι έχεις βάλτα στη σακούλα. Ευτυχώς το παιδί δεν τα έβαλε στη σακούλα και αυτοί συνελήφθησαν επίσης και θα σταματήσουν να κλέβουν.

0: Είναι όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπως είχαμε προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί της. Κυρία Νέστορα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στα δικαστήρια?
1: Είμαι στα δικαστήρια. Μόλις διέκοψε λίγο η κυρία Πρόεδρος, οπότε έχω το χρόνο να σας μιλήσω και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, είστε στα δικαστήρια, ασκείτε το επάγγελμα, είστε ενεργοί φυσικά και εργάζεστε πολύ. Έχετε αποφασίσει, κυρία Νέστορα, να διεκδικήσετε την ψήφο μας μέσα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης?
1: Έχω πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν και δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη στην οποία αξίζουν πραγματικά τα καλύτερα. Πολιτεύτηκα το 2023, προτίθεμαι να είμαι ξανά υποψήφια και θα ήταν μεγάλη μου τιμή αν ο κόσμος στήριζε αυτή μου την προσπάθεια.
0: Φαίνεται ότι εσείς την πιστεύετε και την στηρίζετε. Έχετε αρχίσει, έχετε εντείνει την παρουσία σας σε διάφορες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Είναι εμφανές ότι το πιστεύετε και το θέλετε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Θεωρώ υποχρέωση όλων μας να συμμετέχουμε στα κοινά της πόλης. Μόνο εάν όλοι μαζί ενωμένοι διεκδικήσουμε τα καλύτερα για την πόλη, μόνο τότε θα έχουμε και την εικόνα που θέλουμε να δούμε για τη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς και εγώ θα συνεχίσω να έχω παρουσία και σε εκδηλώσεις και να δημιουργώ έτσι και δικά μου πράγματα, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό να έχουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις.
0: Κυρία Νέστορα, επιβιώσατε από μια τρομοκρατική επίθεση, η οποία όμως δυστυχώς στήχησε τη ζωή της μητέρας σας, της Βάγιας Νέστορα. Τραυματίστηκε και ο πατέρας σας και εσείς φυσικά τραυματιστήκατε, νοσηλευτήκατε. Βγήκατε πιο δυνατή από αυτή τη δοκιμασία?
1: Ο λαός λέει ότι δεν ξέρουμε τι δύναμη κρύβουμε μέσα μας. Πραγματικά περάσαμε μέσα από μια κόλαση. Ήταν πολεμική η κατάσταση στην οικοδομή. Για τη μητέρα μου δεν μπορώ ούτε να το συνειδητοποιήσω αυτό που έχει γίνει, ούτε θα το συνειδητοποιήσω ποτέ.
0: Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι έχει χάσει τη μητέρα του, πόσο μάλλον εσείς με αυτόν τον τρόπο. Και γιατί η Βάγια Νέστορα ήταν γνωστή στη Θεσσαλονίκη για το χαρακτήρα της.
1: Βέβαια, ήταν μια υπέροχη γυναίκα, φανταστική μητέρα, και ο τρόπος που έφυγε πραγματικά είναι απερίγραπτος, εσχρός μπορώ να πω.
0: Πιστεύετε, κυρία Νέστορα, ότι ήταν δολοφονικά τα κίνητρα των ανθρώπων που ευθύνονται για την τρομοκρατική επίθεση σε βάρος σας?
1: Ήταν ξεκάθαρα μια δολοφονική επίθεση. Μόνο εάν κάποιος δει και επεξεργαστεί τον τρόπο με τον οποίο έγινε η όλη επίθεση, η οργανωμένη αυτή επίθεση, φυσικά τα υλικά που χρησιμοποίησαν ήταν ικανά για να σκοτώσουν άνθρωπο, όπως και έγινε. Συνεπώς, σε όσους διατείνονται ότι έγινε απλά για εκφοβισμό, που και πάλι δεν δικαιολογείται, η απάντηση είναι ότι ήταν ένα καθαρά δολοφονικό χτύπημα.
0: Σκεφτήκατε σίγουρα τότε και φαντάζομαι έντονα σας απασχόλησε, γιατί ήσασταν εσείς ο στόχος? Γιατί φυσικά υπήρχαν και πολύ πιο προβεβλημένα και πιο ενεργά στην πολιτική στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι πραγματικά απορίας άξιο. Ωστόσο, η έλλειψη σύλλαξης και ενδεχομένως η εγκύτητα του σημείου που κάναν την οργάνωσή τους με το σπίτι μου ήταν δύο από τους λόγους που τους ενεργοποίησαν να στοχοποιήσουν εμένα και την οικογένειά μου.
0: Να σας ρωτήσω πριν σας αφήσουμε, τι πιστεύετε ότι εσείς μπορείτε να κάνετε διαφορετικά, ίσως καλύτερα, ίσως με έναν άλλο τρόπο, για την Θεσσαλονίκη, για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη τον ρόλο που διεκδικεί, να το πούμε, εδώ και πολλές δεκαετίες, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταφέρει να τον πάρει στα χέρια της?
1: Το πρώτο είναι να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση των μεγάλων έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την πόλη και πραγματικά ζούμε μία κοσμογονία έργων τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα φυσικά θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να διεκδικήσουμε πράγματα για τη Θεσσαλονίκη τα οποία δεν είναι ακόμη δρομολογημένα και αυτονόητα. Συνεπώς σε σημαντικές παρεμβάσεις, ακόμη και στην καθημερινότητα, σε μικρότερης έκτασης έργα, στην ασφάλεια των γειτονιών μας, στην άνεση που οι άνθρωποι κυκλοφορούν μέσα στη μέρα και σε τοπικές κοινωνίες πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, στα δυτικά φυσικά. Δεν είναι η Θεσσαλονίκη μόνο το κέντρο το οποίο το αγαπάμε. Είναι ο Εύωσμος, είναι το Κορδελιό, η Αμπελόκηποι, η Μενεμέ.
0: Που στέλνουν ότι... μετρό ακόμη και θα στέλνουν για μια δεκαετία ακόμη.
1: Σίγουρα θα δρομολογηθεί και η επέκταση εκεί, ήδη δρομολογείται, του μετρό. Αλλά εγώ μιλάω και για τις τοπικές κοινωνίες, τα μαγαζιά, τις γειτονιές, την καθημερινότητα. Θα πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε στο σύνολό της η πόλη να δείξει μια πιο δυνατή και πιο όμορφη και πιο τακτοποιημένη εικόνα.
0: Το πρώτο ζήτημα με το οποίο θα θέλατε να ασχοληθείτε εφόσον εκλεγείτε βουλευτής, ποιο θα ήταν, κυρία Νέστρο, τι είναι το πρώτο έτσι που είναι στο μυαλό σας και λέτε αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει προτεραιότητα?
1: Νομίζω αυτό που σας είπα, η καθημερινότητα των πολιτών και έτσι μια άνεση στην κίνηση, στη δουλειά, πώς πηγαίνουμε, πώς μετακινούμαστε, πράγματα δηλαδή που μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Και που όντως απασχολούν και τους πολίτες καθημερινά, ακόμη και για το μετρό.
1: Και φυσικά την ασφάλεια, έτσι, και μετά το δικό μας τρομοκρατικό χτύπημα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αισθανόμαστε ασφαλείς, να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη προστασία στις γειτονιές, και να μην φοβόμαστε στην ουσία να ζούμε με άνεση μέσα στην ίδια μας πόλη.
0: Και για τη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι ότι να αποκτήσει έτσι έναν ρόλο που να βγει προς τα έξω, φαντάζομαι ότι θα αποτελεί για σας ένα ζήτημα προς συζήτηση και ένα ζήτημα που μπορεί να τεθεί και πιο ψηλά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, η εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης είναι πάντα στην ατζέντα και ψηλά. Βλέπουμε τώρα και με την προβλήτα 6 γενικώς έχει έναν κομβικό ρόλο η Θεσσαλονίκη γεωγραφικά, είναι αναντήρητο πιστεύω από όλους, οπότε η ενίσχυση και του τουριστικού χαρακτήρα της πόλης είναι πολύ σημαντικός, γιατί θεωρώ ότι είναι και ένας τρόπος για να αυξηθεί η κινητικότητα στην πόλη ούτως ή άλλως και η γενικότερη εικόνα της.
0: Έχετε στο μυαλό σας κάποιο σχέδιο έτσι για να εκπληρωθεί και αυτό το στίχημα που είχε βάλει ο Πρωθυπουργός με τον εαυτό του στην τελευταία ΔΕΘ, λέγοντας ότι θα ήθελε τα ποσοστά της Θεσσαλονίκης να είναι ανάλογα με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας πανελλαδικά?
1: Πιστεύω ότι αν ο κόσμος της Θεσσαλονίκης νιώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τους εκπροσωπήσουν έτσι, ακόμη πιο δυναμικά, και βέβαια να μεταφέρουμε και να ακριβώς την εικόνα των έργων που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι οι πολίτες θα στηρίξουν και πάλι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ανανεώσουμε την θητεία του προκειμένου, όπως σας είπα, όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και όλα αυτά που εμείς οι νεότεροι θέλουμε να προβάλλουμε και να ενισχύσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να τα προβάλλουμε και να τα διεκδικήσουμε για την πόλη.
0: Πιστεύετε, κυρία Νέστρο, ότι γίνεται κάποιο έργο το οποίο δεν το λαμβάνουν υπόψη οι πολίτες γιατί δεν είναι σωστά επικοινωνιακά, δεν στέκεστε απέναντι σε αυτό, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν, δεν το αντιλαμβάνονται οι πολίτες όσο μεγάλο είναι, υπάρχει αυτό το έλλειμμα στην επικοινωνία, ας το πούμε?
1: Δεν θα έλεγα είμαστε στην επικοινωνία, απλά γενικώς είμαστε και εμείς λίγο έτσι ανυπόμονοι κάποιες φορές σαν λαός. Περιπίν το flyover είναι ένα θεωρώ αρκετά μεγαλόπνοο έργο που εφόσον ολοκληρωθεί, που θα ολοκληρωθεί άμεσα, θα αλλάξει τελείως τη φυσιογνωμία της πόλης. Οπότε θεωρώ ότι και εμείς, αν έτσι πολίτες, πρέπει να δείξουμε μια ακόμη υπομονή, αλλά και να και εμείς να το μεταφέρουμε σαν άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα κοινά στην πραγματική έκταση το έργο του αυτό, όπως και άλλα πολλά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε λέτε ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι κάτι μεγάλο γίνεται, γιατί ουσιαστικά ζει τις επιπτώσεις αυτών των έργων αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, το λέω για όλους μας γενικότερα και συμπεριλαμβανομένου και μου. Έτσι υπάρχει μερικές φορές μια ανυπομονησία στο να δούμε ένα έργο να γίνεται. Αλλά πρέπει έτσι σαν πολίτες, σε αυτήν την γνώμη μου, να δείχνουμε μια υπομονή και να δίνουμε το χώρο σε όλα αυτά που δρομολογούνται και φυσικά να διεκδικούμε και ακόμη περισσότερα.
0: Φυσικά, νομίζω βέβαια ότι στη Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο πιο δικαιολογημένοι, κυρία Νέστορα, να είμαστε ανυπόμονοι, γιατί περιμένουμε πολλά χρόνια, πολλά πράγματα και ξέρετε η εικόνα αυτή για τη Θεσσαλονίκη ότι είναι υποβαθμισμένη και ότι ένα 85% περίπου θεωρεί ότι υπολείπεται σε σχέση με την Αθήνα και με την φροντίδα που δείχνει εκεί η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβερνήσεις, νομίζω πως αποτυπώνεται και είναι πραγματικότητα και διαχρονική πραγματικότητα κιόλας.
1: Ναι, αυτό όντως έχει συμβεί και εμείς είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί άλλο ο κόσμος και θα δρομολογηθούν και θα ολοκληρωθούν όλα τα έργα άμεσα.
0: Κυρία Νέστορα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ακούσαμε την Αφροδίτη Νέστορα, μια νέα γυναίκα, δικηγόρο. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες ως υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκης. Και όπως είπε, όλοι μαζί να παλέψουμε για να βγει η Θεσσαλονίκη μπροστά και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ο κύριος Πρωθυπουργός όμως για άλλη μια φορά σε μια εκδήλωση στα Χανιά επέλεξε το ρόλο του παρατηρητή. Στην παρουσίαση βιβλίου για τον οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνο Ζομπανάκη, ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι τράπεζες και η οικονομία πρέπει να υπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Ευχαριστούμε πολύ που το παρατήρησε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω βέβαια πως η παρατήρηση στρεφόταν στον εαυτό του. Στον εαυτό του και στους επί των οικονομικών υπουργούς του, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει η οικονομία και οι τράπεζες να υπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Ενδεχομένως να ήθελε να μας πει ότι έτσι στέλνει μηνύματα στον εαυτό του και στην κυβέρνησή του. Πάντως το να μένουν σε ρόλο παρατηρητή οι πολιτικοί δεν είναι και πολύ ωραίο για τον κόσμο, γιατί τους πληροφορούμε ότι όποιος τους ακούει εκείνη τη στιγμή αυτομάτως λέει «Και γιατί δεν το κάνεις?».

Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε λίγα λεπτά και με την κυρία Χρύσα Σαρβέλη, καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας, ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ευτήρα γυναικολόγο και αναπαραγωγική τοξικολόγο. Φυσικά θα μιλήσουμε περισσότερο με την ιδιότητα της ως καθηγήτριας κλινικής φαρμακολογίας στην ιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα μιλήσουμε για την έκσταση, αυτή την επικίνδυνη ουσία που πήρε η 20χρονη που έχασε τη ζωή της μέσα στο Σαββατοκυριακό.

0: Μέχρι τότε να δώσουμε μερικές διευκρινήσεις για το θέμα που αγγίξαμε στην αρχή της εκπομπής. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, υπουργός πολιτισμού, παρουσίασε τα 48 κοιμήλια εδώ στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και η εφημερίδα Δημοκρατία, η Κυριακάτικη, έκανε λόγο στο πρωτοσέλιδό της για μεγάλη απάτη. Η μεγάλη απάτη, σύμφωνα με την Δημοκρατία, αφορά τις υποψίες ότι η κυριότητα αυτών των κοιμηλίων που μας επιστράφηκαν παραμένει στη Βουλγαρία, ενώ οι Βούλγαροι τα έκλεψαν αυτά τα κοιμήλια, και όχι αυτά μόνο, 1.300 περίπου κοιμήλια στη διάρκεια 2 παγκοσμίων πολέμων. Μας επέστρεψαν τα 48, έχουν πιθανότατα την κυριότητα και εμείς τους δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ. Αυτό δεν λέγεται διαπραγμάτευση. Αυτό λέγεται παράδοση άνευ όρων. Όμως ήρθε η ώρα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χρύσα Σαρδέλη, την καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να μιλήσουμε για την ουσία, την επικίνδυνη αυτή ουσία, την έκσταση ή MDMA. Κυρία Σαρδέλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χαλεπλίδου. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Μιλάμε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα.
1: Η δυσάρεστη επικαιρότητα, δυστυχώς.
0: Δυσάρεστη. Έχασε μια νέα γυναίκα την ζωή της από έκσταση. Πώς δουλούν αυτές οι ουσίες, κυρία Σαρδέλη, όπως η έκσταση MDMA?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Πώς δουλούν αυτές οι ουσίες?
1: Η συγκεκριμένη ουσία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ένας τύπος αμφεταμίνης. Είναι ουσιαστικά μια διαγερτική ουσία που σε σχέση έχει και μικρές παρεστησιογόνες δράσεις. Είναι διαγερτικό δηλαδή, κατά βάση.
0: Και είναι επικίνδυνο σε ποιες ποσότητες για την ζωή του ανθρώπου που το λαμβάνει?
1: Κοιτάξτε, όταν συζητούμε για παρονόμως διατιθέμενες ουσίες, ποτέ δεν είμαστε σίγουροι για τη συγκέντρωση της ουσίας που περιέχεται σε αυτή τη δόση, σε εισαγωγικά, που μας πουλάνε.
0: Κατανοητό.
1: Οπότε ακόμη και στην ίδια παρτίδα παράνομης παραγωγής, να το ξαναπώ αυτό, μπορεί μεταξύ δόσεων να δούμε μία δόση που να λείπει, αυτό το οποίο θεωρούμε ότι έχουμε αγοράσει, και μία άλλη δόση στην οποία να υπάρχει υπέρμετρη ποσότητα από την ουσία που νομίζουμε ότι αγοράσαμε, ή ακόμη χειρότερα κάποια άλλη ουσία. Το 60% των χαπιών MDMA που κυκλοφορούν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συγκεκριμένα, δεν περιέχουν MDMA, αλλά άλλες ακόμα πιο τοξικές ουσίες.
0: Και επιβλαβείς και πιο...
1: Ακριβώς.
0: Και πιο πιθανό να...
1: Πιο ισχυρές, ίσως, ναι. Συνήθως θα βρούμε άλλα πράγματα, όπως ακόμη η φεντανίλη ή άλλα παράνομα ναρκωτικά, τα οποία δυστυχώς είναι πάρα πολύ ισχυρά και επιφέρουν και αυτά το θάνατο, ακόμη και σε μικρές χρήσεις ή χρήσεις που θεωρούμε ότι τις έχουμε επαναλάβει και δεν έχουν υπάρξει δυσάρεστες για μας ή επικίνδυνες για μας. Οπότε το μόνο που έχω να πω είναι, είτε όχι, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ναρκωτικές ουσίες σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο.
0: Και φυσικά, όταν δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μας προσφέρει αυτός που μας το προσφέρει, είναι καλύτερο να αποφύγουμε να το δοκιμάσουμε.
1: Ακόμα περισσότερο αυτό, αλλά σας λέω, επειδή καλό είναι να μην αφήνουμε παράθυρα, προφανώς κάποιες από αυτές τις ουσίες κυκλοφορούν συσκευασμένες, τυποποιημένες, βιομηχανικά παρασκευασμένες ως φάρμακα. Χορηγούνται με ειδικές συνταγές και χρησιμοποιούνται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, συνήθως με χορήγηση, οι περισσότερες, όχι όλες, από ειδικευμένο γιατρό ή σε ελεγχόμενες συνθήκες. Οτιδήποτε κυκλοφορεί παρανόμως και όχι μέσω διάθεση από φαρμακείο, φυσικά για το έκσταση 100% δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, δεν κάνουμε καθόλου χρήση. Να πω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια, ειδικά το MDMA, να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες για την διαχείριση και τη θεραπεία του μετατραυματικού στρες. δόθηκαν κάποιες μικρές άδειες περιορισμένης χρήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά ή την Αυστραλία για αυτούς τους λόγους. Αλλά δεν έχει προχωρήσει πλήρης αδειοδότηση αυτού του συνδυασμού θεραπείας, ακριβώς γιατί οι κλινικές μελέτες δεν είναι ούτε εξαιρετικά καλής ποιότητας, ούτε απολύτως πιστικές. Οπότε για την παράνομη διάθεση, προμήθεια και χρήση τέτοιων ουσιών, καλύτερα είναι να λέμε απολύτως όχι.
0: Και φυσικά μια ουσία που δίνεται για φαρμακευτικούς λόγους δεν μπορεί να δίνεται μέσα σε ένα κλαμπ, έτσι δεν είναι, είναι και ο χώρος στον οποίο...
1: Ξέρετε, αυτά τα δισκή MDMA που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς με περιορισμένη άδεια περιέχουν και πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Εκείνα όμως τα βιομηχανικά παραγόμενα χάπια γνωρίζουμε τι περιέχουν. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ για τα παρανόμως πολλούμενα και διατιθέμενα ναρκωτικά. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές.
0: Και μια τελευταία
1: ερώτηση. Υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Και μια τελευταία ερώτηση που θέτει η ακροατής μας μέσω του Viber. Πόσες φορές πιο δυνατό μπορεί να είναι το MDMA σε σχέση με μια φαρμακευτική νόμιμη αμφεταμίνη?
1: Εξαρτάται από τη δοσολογία και τον τύπο της ουσίας. Αλλά και οι μεθαμφεταμίνες, σε εισαγωγικά νόμιμες, ξαναλέω, είναι ελεγχόμενες, χορηγούνται σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις και με απόλυτη, πώς το λένε, απόλυτη ύπαρξη ιατρικής συνταγής και οδηγιών. Οπότε δεν είναι ανταλλάξιμα τα πάντα. Αν μας έχει χορηγηθεί κάποια στιγμή κάποιο φάρμακο με ιατρική συνταγή της ίδιας κατηγορίας, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να προμηθευτούμε μόνοι μας κάτι άλλο που νομίζουμε ότι είναι σχετικό και να το ανταλλάξουμε. Να γίνει σαφές αυτό.
0: Ήσασταν σαφέστατοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σερδέλη.
1: Και εγώ, κυρία Χαλιοπλίδου, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια που υπέστη αυτό το φοβερό γεγονός.
0: Και το ευχαριστώ.

0: σκληρή και πυκνή η επικαιρότητα και μέσα στο Σαββατοκύριακο και σήμερα, Κώστα Μπλιάτκα, να γράψουμε τον επίλογο και αυτής της εκπομπής, της πρωινής.
1: Ναι, να τον γράψουμε σε συνθήκες φούρνου μικροκυμάτων, έτσι, αντί να μαγειρευτεί το φαγητό σε 2 ώρες, θα το κάνουμε σε 5 λεπτά, να πούμε, ό,τι να πρωτοπούμε, έτσι.
0: Η επικαιρότητα φταίει, μιλήσαμε με την αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Ελληνικής, γι' αυτό με την... το δυσάρεστο. Αυτό το τραγικό γεγονός της απώλειας ζωής μιας 20χρονης.
1: Ναι, ναι. Και πρέπει να σκύψουμε μεγαλύτερη με αυτοκριτικό μάτι. Δεν θα παραδώσουμε καλή κοινωνία στους μικρότερους. Πρέπει να παίρνουμε όλα τα μέτρα. Δεν είμαστε σε κοινωνία αγγέλων. Τι να πω. Διαβάζω ότι η κίνηση το Σαββατοκύριακο έπεσε. Στην εστίαση μαύρες μέρες, έλεγε ο Τσίπρας πριν από ένα μήνα, έρχεται ένας χειμώνας που δεν θα τον έχετε ξαναδεί. Και εμείς σκεφτόμαστε βέβαια τους χαμηλούς μισθούς σε σχέση με την ακρίβεια, με τιμές στα καύσιμα, ξέρω εγώ την ακρίβεια, τον πληθωρισμό. Κοίταξε τώρα που διαβάζω ότι ο κλάδος της εστίασης πηγαίνει χάλια. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Δεν μπορούν να κρατήσουν αυτό το προσωπικό. Θυμάσαι που χρησιμοποιούσαμε τον όρο «έχω μικρούς κοτόστρα» για Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν δουλεύουν μόνο Σαββατοκύριακα. Και αυτά στην κοινωνική εικόνα μιας πόλης πώς λειτουργεί. Για φαντάσου, παλιά λέγαμε μόνο στις Βρυξέλλες συμβαίνουν αυτά. Όταν έβγαινες από το ξενοδοχείο σου βράδυ τις καθημερινές και είχες την ατυχή έμπνευση να μένεις έξω από την πόλη, περπατούσες 5 χιλιόμετρα για να βρεις
0: ένα
1: περίπτωρο να πάρεις τσιγάρα ή 10 χιλιόμετρα για να βρεις εστιατόριο. Τώρα τα λέω λίγο σε συνθήκες θρίλερ, αλλά έχει, λέει, εκτοξευτεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης κατά 40%. Δηλαδή, αν πάει μια οικογένεια, 25 ευρώ το άτομο, θέλει 100. 100 ευρώ πώς να αντέξει, και η επιχείρηση όταν δεν έχει κόσμο πώς να αντέξει. Και τι κοινωνική εικόνα έτσι βγαίνει για μια πόλη, το σκέφτηκες?
0: Κώστα μου, εδώ η Eurostat έβγαλε προχθές μια έρευνα σύμφωνα με την οποία ένας στους 4 Έλληνες δεν βγαίνει έξω ούτε για καφέ. Ναι. Στερείται ακόμη και αυτό το πολύ μικρό έξοδο που έδινε μια... διέξοδο στη σκληρή καθημερινότητα. Το να βγεις για έναν καφέ με 2 φίλους, να πεις 2 κουβέντες και να νιώσεις λίγο καλύτερα για όσα έχεις να αντιμετωπίσεις στην καθημερινότητά σου.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, η κακή σχέση Ελλάς-Πασόκ, με αυτό να κλείσω, φαίνεται ότι θα περάσει από άλλα πιο δραματικά στάδια. Ούτως ή άλλως έχει επιδεινωθεί με τη σχέση ανάμεσα στο κόμμα του Τσίπρα και το Πασόκ, γιατί διεκδικούν τον ίδιο πολιτικό χώρο, τους ίδιους ψηφοφόρους κυρίως. Θέλουν να συγκροτήσουν ο καθένας για λογαριασμό της κεντροαριστεράς, και αν οι αρχηγοί είναι προσεκτικοί στις δηλώσεις, μπορούν να δημιουργηθούν επεισόδια σαν αυτό της Άννας Παπαδοπούλου και του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, όπου ακούγονται πράγματα τα οποία... Λες τώρα τι γίνεται, η προσωπική σύγκρουση είναι αυτή η οποία θα τροφοδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση. Το κάθε κόμμα έχει κίνητο να λέει εγώ, έρχονται πολλά στελέχη σε μένα, άρα είμαι δημοφιλές, άρα εγώ θα βγω δεύτερο. Και αν συνεχιστεί αυτό το κλίμα, δεν ξέρω αν κλέψει την παράσταση, θα είναι ισχυρότερη ως εικόνα αυτή η κατάσταση από τον Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Προχθές και πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι αν δεν πάρει 25% σηκώνομαι και πέφτω. Ειλικρινά, αυτή η εικόνα με τους 19 ανεξάρτητους βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να περιμένουν τον ηγέτη κτλ. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα, και εγώ προβλέπω ότι θα επιδεινωθεί η σχέση της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι φαίνεται, Κώστα μου, αφού θα πάει και στις δικαστικές αίθουσες ένα κομμάτι της με τον βουλευτή και το πρώην στέλεχος που είπες νωρίτερα. Περισσότερο όμως θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αύριο, που θα γράψουμε και αύριο.
1: Με αυτές τις σκέψεις ξεκινάει η εβδομάδα. Ναι, για χαρά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε 2 λεπτά πριν τις 10. Θα σας αφήσουμε στα χέρια της Χριστίνας Στεφανίδου για το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια μετά Χριστόν Προφήτης με τον Βαγγέλη Μωυσή. Ακούστε τον, κάτι ξέρει αυτός.

0: 107,1.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του και άλλοι 4 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος. Στις απολογίες του φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη ένας λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Κλειδώνουν αύριο οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νεοφωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ με έναν νεκρό και 11 τραυματίες, μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Δεν το έχει επιβεβαιώσει η Μόσχα. Το Κίεβο ζητά να σταματήσουν τα χτυπήματα στο ενεργειακό της δίκτυο. Στα ύψη παραμένουν στο μεταξύ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τον Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Αλλαγή στη χρήση των social media από τους ανήλικους φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση. Στο επικέντρο θα είναι η απαγόρευση δημιουργίας προφίλ πριν την ηλικία των 15, ενώ θα αξιοποιηθεί και η εφαρμογή Kids Wallet. Την επιμονή της εφημερίδας Εστίας στον πατριωτικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο Γιάννης Φιλιππάκης, που βρέθηκε καλεσμένος στο κανάλι της Ναυτεμπορικής με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδας. Αναλύοντας τη στάση των μέσων ενημέρωσης απέναντι στις κυβερνήσεις, υπερασπίστηκε τον ελεγκτικό χαρακτήρα της δημοσιογραφίας. Δυστυχώς κάνω μια δουλειά που πρέπει να είμαι σχεδόν πάντα στην αντιπολίτευση, ξεκαθάρισε ο κύριος Φιλιππάκης. Νεκρή με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εντοπίστηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός της ηλικιωμένης ειδοποίησε την αστυνομία και ανέφερε ότι άκουσε φωνές τη νύχτα. Από την έρευνα, ωστόσο, προέκυψε ότι η γυναίκα ήταν νεκρή από το απόγευμα της Κυριακής. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της. Εξέλιξεις αναμένονται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση έκσταση. Είχε πάει με συνομήλικο φίλο της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή για να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της. Αναζητείται το άτομο που τους προμήθευσε το ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό 78χρονης που αγνοείται από το πρωί του Σαββάτου από το σπίτι της στον οικισμό Λίδα Μαρία στην περιοχή της Θέρμης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Βροχές ξεκίνησε η μέρα στη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά κυρίως έντονα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημερωσή σας στις 11.
0: Theta FM 107,1.
4: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: ThetaFM

0: ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
1: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
2: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
3: Παρακτώσεις εμπορέ να με φαλάνε σήμερα.
4: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
5: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
6: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
3: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
7: Αλλά αυτοί είστε.
8: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Παπαναγία μου, πρωί πρωί. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης μου εσύ στο μικρόφωνο, Γιάννης Κατσαβουνίδης στις ηχητικές παρεμβάσεις. Μετά Χριστόν Προφήτης. Λοιπόν, προφητεία. Επειδή το προανήγγειλε η Χριστίνα Χαρεπλήδου δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη θα πατώσει η προσπάθεια πώλησης και ανάπτυξης, κάθε προσπάθεια πώλησης και ανάπτυξης της επόμενης γενιάς αυτοκινήτων που δεν θα έχουν οδηγό.
2: Έλα Χριστέ και Παναγία!
0: Ναι, το ξέρετε ότι οι περισσότερες αυτοκινήτων βιομηχανίες, φτού, σαρδάν παραλίγο, έχουν ξεκινήσει.
2: Και πώς θα λένε τέτοιο...
0: Έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια για να παράξουν αυτοκίνητα, για να παραγάγουν αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Να μπαίνεις μέσα, να του λες πήγαινε με εκεί, πώς λες τον ταξιτζή, θέλω να πάω τάδε γωνία, και να σε πηγαίνει. Λοιπόν, αυτό δεν θα περπατήσει στη Θεσσαλονίκη, ξεχάστε το. Δεν θα μπουν στη διαδικασία οι Θεσσαλονικοί να αγοράσουν, γιατί έχουν εκπαιδευτεί άσχημα από το μετρό. Διότι το μετρό είναι αυτόματο, χωρίς οδηγό, και δεν ξέρεις πότε θα σε αφήσει. Ενώ όταν έχει οδηγό το όχημα και μια στραβή να γίνει, ένα λάθος μετάδοση, ρε παιδάκι μου, έχει στραβώσει ένα ρελέ, ξέρω εγώ, κάτι χτυπάει, κάτι ακούγεται, κάτι κάνει θόρυβο. Το γκάζι είναι λίγο χαλαρό, ο συμπλέκτης θέλει λίγο πάτημα παραπάνω. Το αυτοκίνητο πάει, θα ολοκληρώσει τη διαδρομή.
3: Υπάρχει αυτό ενδεχόμενο.
0: Όταν είναι όλα αυτόματα όμως, το blackout λέει της Παρασκευής ήταν ένα θέμα μετάδοσης, λέει. Ένα θέμα μετάδοσης πληροφοριών, info ξέρω εγώ, και προκάλεσε blackout. Γιατί είναι όλα αυτόματα. Διότι ένας αυτοματισμός να μην δουλέψει, κάτι να, το σύστημα να αναγνωρίσει ότι κάτι χτυπάει, τα σταματάει όλα.
2: Αυτόματα. Είναι τραγικό.
0: Για λόγους ασφαλείας. Και προφανώς προέχει η ασφάλεια των επιβατών. Αλλά σε κάνει να ρωτιέσαι μήπως ήταν καλύτερα να έχουμε ένα λίγο πιο παραδοσιακό με οδηγό. Δηλαδή από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ανεβαίνουμε, να ξέρουμε ότι θα φτάσουμε κιόλας. Θα μου πεις με το κτέλ ή με κάτι άλλο, ξέρεις ότι θα φτάσεις. Ξέρεις ότι πάει, εν πάση περιπτώσει, έχει οδηγό. Εδώ ο αυτοματισμός προβάλλεται βέβαια ως μέσο ασφαλείας, ότι όλα είναι αυτόματα και ανά πάσα στιγμή, αν υπάρξει πρόβλημα, σταματάνε τα πάντα. Ναι, αλλά το παίζεις. Μπαίνεις μέσα και λες, θα φτάσω στην ώρα μου. Άντε, ξεκινήσαμε. Να, σήμερα ερχόμουν εγώ με το μετρό. Κάποια στιγμή, κάπου ανάμεσα στους δύο, σε δύο σταθμούς, αποφάσισε αυτό λίγο να μου λαρώσει. Λέω, όχι, δεν πάω. Προφανώς υπήρχε πάλι κάποιο πρόβλημα αυτοματισμού. Μας βγήκε βέβαια η ευγενική φωνή. Τώρα, πριν ούτε μια ώρα. Βγήκε η ευγενική φωνή και λέει, σύντομα το μετρό θα επανεκκινήσει. Μην αποβιβάζεστε.
4: Πού να το πω στην κυρία, μην μου το ξεματιάσει.
0: Βρε, πού να αποβιβαστούμε. Φυσικά πάμε το ξεματιάσει, γιατί πολλά τέτοια συμβαίνουν τώρα τελευταία. Πού να αποβιβαστούμε. Λέει, μην αποβιβάζεστε. Κοιτάω αριστερά, κοιτάω δεξιά. Τι

0: Σαν να σου λέει αρισινοδό, α πούμε, μην πηδήξετε από το αεροπλάνο. Έχουμε μερικέ αναταράξει, αλλά δεν, μην πηδήξετε. Και να, ιδέα. Και το αεροπλάνο έχει αυτόματο πιλότο, αλλά υπάρχει και ένα οδηγό, ένα πιλότο, που άμα στραβώσει ο αυτόματο θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Θα μου πει, είναι πάντα αυτό το καλύτερο. Εντάξει, φτού πρωί-πρωί. Ο Άδωνης είναι εδώ που φτύνεται.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
2: Καλά, μην με πιάσω το μάτι, τι έκανα.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι. Έτσι είναι λοιπόν και για το, με τους πιλότους. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο, με αυτόματο ή χωρίς αυτόματο. Με οδηγό ή χωρίς οδηγό. Γιατί, για φαντάσου να είσαι αυτοκίνητο χωρίς οδηγό και κάποια στιγμή να υπάρξει ένα πρόβλημα μετάδοσης από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο του οχήματος στο πιλωτήριο, στο τιμόνι και να πει το αυτόματο αυτοκίνητο σταματάω, τα σβήνω όλα και να είσαι εσύ μέσα και αυτό να τσουλάει ή να κοκαλώσει απότομα και από πίσω να έρχονται 2-3 με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση και στην πολιτική κατάσταση αυτό το διάστημα, στην πολιτική επικαιρότητα. Η Guilfoyle ήταν στον αυτόματο και κάτι στη μετάδοση δεν πήγε καλά. Και τώρα ετοιμάζονται να τη σουτάρουν να φέρουν άλλο βαγόνι. Στην Ελλάδα του Τσίπρα έχουμε μεταβάσεις, μεταβιβάσεις. Φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, χτυπάνε την πόρτα του Τσίπρα, περιμένουν απ' έξω, σκέφτεται αυτός αν θα τους ανοίξει. Άλλους τους θέλει, άλλους δεν τους θέλει.
3: Αν δυσκολευτείτε τίποτα στα συνθήματα, πέστε μου και εμένα να ζοριστώ εκεί πέρα, σας πω καμία δεκαριά.
0: Ο Τσίπρας λέει τον καρτερό. Λέει τον καρτερό. Ο Τσίπρας που βγαίνει και αποκαλεί τον Ανδρουλάκη βλάκα σε ορθογραφία και γίνεται χαμός, σκοτώνονται. Σκοτώνονται εκεί στην κεντρική αριστερά, έχουν βγει. Χουχουχου.
4: Απαντήστε ρε.
0: Δεν μαλώνετε ρε. Βλακωθείτε, σκοτωθείτε, μόνο μη μαλώνετε.
4: Με τραγικό.
0: Βέβαια. Είμαστε εδώ, είμαστε κράτος μαθημένο στην αυρότητα, στην ευγένεια, στον πολιτικό πολιτισμό. Όχι να βρίζονται κάθε λιγάκι, λίγο και λιγάκι στη Βουλή. Έχουμε γίγαντες εδώ, έχουμε Άδωνη, έχουμε Πολάκη, έχουμε Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, και έχουμε πολλά να δούμε και για το επόμενο διάστημα. Διότι έχει ανοίξει λογαριασμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εσωτερικό του κόμματος με αυτά που πέταξε την περασμένη στο τέλος της εβδομάδας, λίγο μετά εκείνη την ώρα που είχαμε εμείς την εκπομπή εδώ. Ήταν ο Μητσοτάκης σε άλλο ραδιόφωνο στην Αθήνα και έλεγε ότι άμα πέσω στο κάτω από το 25% καλά θα κάνουν να με διώξουν.
5: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά.
0: Γεννώντας το χρόνο πίσω, κάτι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά το 2016. Αλλά δεν το κυνήγησε τότε και ο Βαγγέλης ο Μημαράκης αρκετά. Λοιπόν, πάμε να χαλαρώσουμε λίγο, να ακούσουμε τραγουδάκι, διάλειμμα, Γιάννης Κατσαβουνίδης στο πιλωτήριο και θα επιστρέψουμε για να συνομιλήσουμε καλώς εγώντων των πραγμάτων και εκτός απρόοπτου, διότι αυτόματα συστήματα είναι αυτά, δεν ξέρεις τι θα σου τύχει, με τον Στράτο Σιμόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, εδώ το συμπατριώτη μας, για να σχολιάσουμε τα της γαλάζιας επικαιρότητος.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστό Μπροφίτης και όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, συντοπίτη μας εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, στο Στράτο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τον πύχη των εξελίξεων, το 25% που άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έκανε επίτηδες. Δηλαδή, αν είναι το ποσοστό λίγο πιο πάνω, αλλά είναι κάτω από το 28% των ευρωεκλογών, όλα καλά. Και μήπως ήθελα να πει κάτι άλλο και του βγήκε έτσι, δηλαδή, γιατί μας είχε ανακατέψει.
1: Από εκεί που λέγαμε, τώρα.
0: Από εκεί που λέγαμε για αυτοδυναμία, τώρα συζητάμε αν θα πιάσει το 25%.
1: Δεν νομίζω να υφίσταται αυτό το θέμα. Αυτό υφίσταται σε κάποια έτσι, πολιτικά τραπέζια ή δημοσιογραφικά. Γιατί εμείς οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι, αντί να ασχολούμαστε με τα θέματα του ελληνικού λαού, τα οποία είναι καυτά και είναι εκεί, ασχολούμαστε με μια φράση η οποία για μένα μπορεί να είχε κάτι το λογικό. Πίσω απ' όλα σήμαινε ότι αν προφανώς έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό, η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να παραιτείται ο πρόεδρος. Αυτό είπε, δεν είπε τίποτα άλλο. Τώρα, τι 25, εδώ είμαστε πάνω από 30 και πηγαίνουμε για αυτοδυναμία. Δεν υφίσταται αυτό το σενάριο. Αλλά ουσιαστικά μέσα από αυτά ήθελε να πει ότι ναι, ότι αν έχει ένα κακό αποτέλεσμα το οποίο το είπε στο 25 θα παραιτηθεί. Νομίζω δίνουμε υπερβολική σημασία.
0: Ναι, το θεωρείτε λογικό πάντως, σαν συνειρμό, σαν αυτό εννοώ.
1: Ότι δεν είναι. Δεν είναι, δηλαδή τώρα εγώ νομίζω ότι τα θέματα μας είναι άλλα. Εγώ μένω στο ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση. Αν έχει κακό αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος κτλ. Παραιτείται. Αυτό συμβαίνει εδώ και 30 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν τώρα.
0: Για τον πύχη, αυτό θα ήταν πολύ λογικό να το πει. Αλλά πύχη, το γεγονός ότι συνέδεσε είναι ένα πύχη, ένα έβαλε ένα νούμερο 25%, δηλαδή το 27% είναι καλό αποτέλεσμα ή το 28%. Αυτό εννοώ.
1: Εγώ θεωρώ ότι καταρχήν ένα αποτέλεσμα στο οποίο θα είναι 15 μονάδες πίσω η αντιπολίτευση, το δεύτερο κόμμα, είναι καλό ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα. Δηλαδή άμα πάρει ο πρώτος 15 και όλοι οι άλλοι από ένα, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, καλά.
1: Τώρα,
0: χιούμορ κάνουμε.
1: Τώρα όλα αυτά είναι θεωρίες, δεν έχουν νόημα τώρα. Μάλιστα. Η συζήτηση δεν έχει νόημα.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Και επειδή περιμένουμε την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την ενέργεια και ιδιαίτερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση και από μερίδα του τύπου που λέει ότι είναι πολύ λίγα, πολύ αργά, υπό την έννοια ότι αρκετά από τα προηγούμενα μέτρα τα έχει ήδη καταπιεί η ακρίβεια, η οποία τρέχει με μεγάλο ρυθμό και πιθανότατα θα καταπιεί και αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη.
1: Υπάρχει λύση. Να πάνε οι Μπελαρά και τα αεροπλάνα μας στον κόλπο του Ορμούζ εκεί πέρα και να καθαρίσουν την ιστορία. Τι θέλω να πω, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα βγει ο χειμώνας. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέσα σε ένα χρόνο 4 δις μόνιμα μέτρα, 2 πέρσι και 2 φέτος. Έχει ανακοινώσει μέτρα και περιμένουμε να ανακοινώσει μεθαύριο τα άλλα. Ας περιμένουμε λίγο, μπορεί να εκπλαγεί αρνητικά η αντιπολίτευση. Αν δεν δούμε τα μέτρα τα οποία έρχονται, τώρα τι να λέμε, πάλι γινόμαστε προπαίτες.
0: Εντάξει, είμαστε και λίγο μετά Χριστόν Προφήτες εδώ πέρα, οπότε κάτι πρέπει να πούμε για τις επόμενες μέρες. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια για αυτά, για το παρελθόν.
1: Ας δούμε τώρα, θα είναι ένα 75, θα είναι ένα 50, θα είναι ένα 40, θα είναι ένα 60. Το πετρέλαιο θέρμανσης, θα διπλασιαστούν τα κριτήρια, μπορεί να υπάρχει και κάποιο άλλο μέτρο. Δηλαδή,
0: θεωρείτε,
1: μια συζήτηση μπορούν να κάνουν.
0: Θεωρείτε, ωραία, για να το θέσω κάπως αλλιώς. Θεωρείτε ότι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται, με τις δυσκολίες που διαμορφώνεται στην καθημερινότητα λόγω της ακρίβειας, να δεχτώ εγώ ότι είναι σε μεγάλο βαθμό, όχι σε μεγάλο βαθμό, στο μέγιστο βαθμό, είναι μια εισαγόμενη κατάσταση, ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτή τη στιγμή η ακρίβεια, και από εκεί και πέρα να απόκειται στο πώς το διαχειρίζεται κάθε κράτος για το δικό του, για τους δικούς του πολίτες. Θεωρείτε όμως ότι η κατάσταση αυτή δεν αφήνει πληγές σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν? Δηλαδή είναι εύκολο, ακόμα και αν φαίνεται ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, να βγει αλόβητη μια κυβέρνηση οποιαδήποτε από αυτή την κατάσταση? πολιτικά εννοώ.
1: Κοιτάξτε, είμαστε στον 8ο χρόνο ουσιαστικά διακυβέρνηση. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει φθορά? Φυσικά και υπάρχει φθορά. Κανείς δεν αρνείται αυτό το οποίο λέτε, και ότι βέβαια ένα μέρος της κοινωνίας τα βγάζει πέρα πολύ δύσκολα. Αλλά από την άλλη, στις εκλογές, γιατί λέμε αλόβητοι και μη αλόβητοι, υπάρχουν διλήμματα. Δηλαδή, και το δίλημα είναι ο Μητσοτάκης, αυτός ο οποίος είναι με τα πλεονεκτήματά του και με τη φθορά της εξουσίας, ή ο Ανδρουλάκης, ή ο Τσίπρας, ή η Κωνσταντοπούλου. Όχι, τι θα επιλέξει ο ελληνικός λαός?
0: Όχι πάντως ή ο Ερντογάν, που μας είπε ο συμμαχητής σας, ο καινούριος εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Φλωρίδης.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, εντάξει, όταν μιλάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορείς να πεις και κάτι παραπάνω. Απλώς ήθελε, εγώ φαντάζομαι, ήθελε να πει έτσι όπως έγινε το 20, που είχαμε την υβριδική επίθεση στον Εύρο, ενώ είχαμε μια κυβέρνηση λίγων μηνών, μπορεί να έχουμε από την πλευρά της Τουρκίας σε περίπτωση αστάθειας κάτι ανάλογο. Φαντάζομαι αυτό το είπε με έναν παραστατικό τρόπο.
0: Ήταν λίγο φτού-φτού-φτού, μην έχουμε κανένα Τσίπρα εκείνη την ώρα και δεν ξέρουμε από πού να κρυφτούμε, κάπως έτσι.
1: Είπα, περισσότερο να έχουμε, πρέπει να έχουμε σταθερότητα. Να έχουμε σταθερότητα. Πάμε. Γιατί και στα ίμια ακόμη, ναι, ήταν η κυβέρνηση Σιμίτη, ήταν πρωτοεκλεγμένη.
0: Ωραία. Θα μείνω στο θέμα των καυσίμων και θα μείνω στο κομμάτι και θα επικεντρώσω στο κομμάτι του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπό ποια έννοια? Γίνεται μια προσπάθεια τώρα να πάρουμε την άδεια από την Ούρσουλα Φοντερλάιεν να ισχύσει η ρήτρα διαφυγής και για το θέμα της μείωσης των φόρων για μέτρα υπέρ των καταναλωτών, με σκοπό να κατεβάσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έστω προσωρινά, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός. Η κριτική
1: καλά,
0: που ακούγεται
1: κατέβει, έτσι, ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά η επιδότηση που είναι τα 20 λεπτά,
0: ναι,
1: είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι?
0: Καλά, όχι, είναι η επιδότηση στην τιμή. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι, ναι, δεν είναι...
1: Τι, αυτό είναι, μείωση, αυτό είναι.
0: Καλά, μείωση. Όταν μειώνεται η τιμή διάθεσης, λέμε προφανώς μειώνεται και το ποσό που αντιστοιχεί στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι όμως άλλο να λέμε ότι μειώνεται η τιμή διάθεσης, βάζουμε ένα πλαφόν στην τιμή διάθεσης, και άλλο να λέμε ότι μειώνουμε το φόρο κατανάλωσης.
1: Τα 20 λεπτά ουσιαστικά είναι μία μη μόνιμη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εντάξει, μαζί με το ΦΠΑ και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Την δεν ακούω τον ενδιαφέρει αυτή... τον πολίτη, πώς λέγεται, ξέρει ότι πληρώνει 20 λεπτά και λιγότερο
0: στο σύνολο.
1: Που δεν εισπράττει το κράτος.
0: Ναι.
1: Δεν εισπράττει το κράτος.
0: Μάλιστα. Την ακούω την ανάγνωση.
1: Μείωση φόρων είναι.
0: Την ακούω την ανάγνωση. Την ακούω την ανάγνωση. Πάντως, εγώ ήθελα να καταλήξω αλλού, ότι υπάρχει μια έντονη επιχειρηματολογία από την αντιπολίτευση, και εδώ βάζω και τα στελέχη προσκύμενα στον Αντώνη Σαμαρά που ετοιμάζεται θεωρητικά να ξεκινήσει κόμμα, αλλά στέκομαι στο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η κυβέρνηση Τσίπρα σε κάποια ζητήματα δείχνουν ένα ταυτόσιμο σχεδιασμό. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι είχαμε τα υπερπλεονάσματα τα οποία κατήγγειλε τότε ως αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι βασίζονταν στις υψηλούς έμεσους φόρους και στην υψηλή φορολογία από την κυβέρνηση Τσίπρα, ενώ τώρα εργαλοποιεί, λέει η αντιπολίτευση και λένε τα στελέχη που μιλάνε για παρόμοιες συμπεριφορές σε Μητσοτάκη Τσίπρα, ότι εργαλοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση την ακρίβεια, διατηρώντας τους υψηλούς έμεσους φόρους, μέσω των οποίων εισπράττει πολλά από την ακρίβεια, γιατί είναι ψηλή και η φόρη ταυτόχρονα, και έτσι παράγονται αυτά τα υπερπλεονάσματα. Τι απαντάτε σε όλη αυτή την επιχειρηματολογία?
1: Τι να απαντήσουμε τώρα, να πούμε Μητσοτάκη και Τσίπρας η όψη του ίδιου νομίσματος πολιτικά είναι αστείο, έτσι?
0: Επί της ουσίας.
1: Έχουμε ζήσει τον Τσίπρα επί 4 χρόνια. Τώρα 4 δις φοροαπαλλαγές, ουσιαστικά 4 δις μέτρα μόνιμα που πήρε η κυβέρνηση χωρίς να αυξήσει φόρους, έχουν σχέση με την πατριωτική εισφορά του κυρίου Τσίπρα ή με αυτά τα οποία είπε, που στο τέλος αντί να είναι 7,5 δις ήταν 30 δις, γιατί ήταν 7,5 δις το χρόνο? Πολιτικά είναι αστεία αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι δεν αξίζουν κανέναν, δεν αξίζει επιχειρηματολογία αντίθετη.
0: Μάλιστα. Και για να κλείσουμε με τον ΕΦΚ, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παλιότερα ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και πολλοί κόσμος από την Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο, λέγανε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν πρέπει να εφαρμοστεί, διότι δεν θα πάει στον καταναλωτή τελικά, θα πάει στους μεσάζοντες και θα ωφελήσει ουσιαστικά τους εμπόρους και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Τώρα, γιατί κάνουμε τέτοια προσπάθεια να μας επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε τον ΕΦΚ? Τώρα θεωρούμε ότι ο ΕΦΚ θα βοηθήσει τον καταναλωτή, η μείωση του ΕΦΚ?
1: Καταρχήν, αυτό το οποίο προσπαθεί τώρα να κάνει η κυβέρνηση είναι προσωρινή μείωση, όχι μόνιμη. Ναι. Η μόνιμη μείωση μπορεί να φέρει κάτι τέτοιο. Εμείς μιλάμε για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ουσιαστικά για μεγαλύτερη επιδότηση στην Αγγλία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Για να βγει ο χειμώνας, λέτε.
1: Η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά στο Αιγαίο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
0: Υπάρχουν διαφορετικές.
1: Πραγματικά όμως δεν πέρασε όλη η μείωση στις τιμές.
0: Ένα μέρος όμως πέρασε και προφανώς δεν θα
1: κάποιο
0: πέρασε.
1: Κάποιο μέρος πέρασε, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά δεν είχε τα αποτελέσματα τα οποία έλεγε η αντιπολίτευση ότι θα έχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Σήμερα έχουμε βουλή. Έχουμε το θέμα με το Facebook. Τι άλλο έχουμε?
1: Όχι ακόμη. Στη βουλή δεν έρχεται. Στην βουλή ξεκινάει η διαβούλευση.
0: Ναι, ξεκινάει η διαβούλευση.
1: Εντάξει, έχουμε έναν του Υπουργείου Δικαιοσύνης την Πέμπτη. Έχουμε την Τετάρτη μία σύμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Εντάξει, η κυβέρνηση συνεχίζει, φέρνει νόμους. Και βέβαια αυτό το οποίο έρχεται είναι τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει για τα funds, για τους servicers, διάφορα οικονομικά μέτρα τα οποία πρέπει να γίνουν και νόμοι του κράτους, έτσι.
0: Μάλιστα. Εσείς ρίχνετε πολύ διάβασμα αυτό το διάστημα. Τα διαβάζουν οι υπόλοιποι? Γιατί ξέρω ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναγκαστικά, επειδή πρέπει να απαντάει σε όλα, τα διακάθεται και διαβάζει τα πάντα. Πρέπει να βαράτε ξενύχτια.
1: Κοιτάξτε.
0: Οι συνάδελφοι δεν ξέρω αν τα διαβάζουν.
1: Οι εισηγητές στα νομοσχέδια έχουν αυτόν τον ρόλο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον εισηγητή, ο οποίος πρέπει να ξέρει σε βάθος ένα νομοσχέδιο, ναι, αλλά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι έτοιμος να απαντήσει σε οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή μπορεί να πει ένας πολιτικός αρχηγός ή ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Μπορεί να έχουμε ένα νομοσχέδιο του παιδείας και να σου πει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ένα άσχετο θέμα.
0: Ή ένας γκρινιάρης δημοσιογράφος.
1: Ναι,
0: ή ένας γκρινιάρης δημοσιογράφος.
1: Υπό την έννοια αυτή, ναι, πρέπει να είσαι έτοιμος, αλλά όχι τόσο για το βάθος των νομοσχεδίων.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Θήτα FM
2: 107,1. Ακούστε το Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thitanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, ακούσατε λίγο νωρίτερα τη συνέντευξη που μας έδωσε εδώ στον Θήτα FM 107,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Στράτος Σιμόπουλος. Τον ακούσατε να λέει ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει παράδοση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, άμα φέρει κακό αποτέλεσμα να παραιτείται ο πρόεδρος, και αυτό ακριβώς εννοούσε βάζοντας τον πύχη εκεί ή απαντώντας σχετική ερώτηση για το 25% που ξεκίνησε όλη αυτή η φιλολογία την Παρασκευή. Σήμερα, όντως, εισάγεται στη Βουλή το θέμα της πρόσβασης των ενηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ρυθμίσεις, τις καινούργιες, αυτές που εισάγονται προς ψήφιση, ξεκινάει η διαβούλευση δηλαδή, όπως μας είπε και ο Στράτος Σιμόπουλος, θα παρουσιάσουν στις 11 το πρωί οι Υπουργοί Επικρατείας, ο Άκης Κέρτσος, Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεριού. Ενώ η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του Μποδοσάκιου Μεγάρου. Ουσιαστικά θα έχουμε μια ενισχυμένη χρήση parental control, θα έχουμε μια ενισχυμένη χρήση της παρέμβασης, δηλαδή θα υπάρχει ένας μεγάλος αδερφός για το ότι κάνουν οι 15χρονοι έως 15χρονοι, όταν θα επιτρέπεται τις ώρες και όπου επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και στο βαθμό αυτό, ή στο σχολείο βέβαια θα υπάρχει παντελής απαγόρευση, ήδη υπάρχει απαγόρευση για τα κινητά. Πάντως δεν θα το ευχαριστήσουν πολύ οι πιτσιρικάδες πλέον, γιατί πώς γεννιούνται οι Αμερικάνοι οι έγχρωμοι με μία μπάλα μπάσκετ στο χέρι που λέμε για το NBA έτοιμοι. Τα δικά μας εδώ γεννιούνται με ένα κινητό στο χέρι. Τα ξεγεννά ο γιατρός και λένε μισό λεπτό να στείλω ένα μήνυμα Snapchat. Τώρα θα τους έρθει λίγο απότομο. Εκπαιδεύτηκαν και πάρα πολύ την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή φανταστείτε ότι την περίοδο της πανδημίας που ήμασταν όλοι κλεισμένοι σπίτι, το 90% της πιτσιρικαρίας, που τώρα είναι 14-15, είναι πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, που ήταν δημοτικό, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, γίνανε εξπερ στη χρήση των κινητών. Διότι ήταν όλη μέρα μέσα στο σπίτι, όλη μέρα μέσα στο σπίτι και ο μπαμπάς και η μαμά, και λέγανε τι να κάνουμε, δεν μπορώ συνέχεια, μπαμπά έλα να παίξουμε, μπαμπά έλα να σε κάνω καβάλα, μαμά έλα να κάνουμε αυτό, μαμά έλα να κάνουμε εκείνο, μαμά που είναι το τάδε μου. Και οι περισσότεροι γονείς τους δίνανε ένα τάμπλετ, τους δίνανε ένα κινητό και τους λέγανε ασχολήσου εδώ, δες τι ωραίο που είναι που φωτίζει, δες τι ωραία λαμπάκια που έχει, τι ωραία λαμπάκια που έχει, άντε πήγαινε τώρα να βγεις σε πιτσιρικά να του πεις πως δουλεύει το κινητό, να σου πει τι θες να μάθεις. Και τώρα ξαφνικά τι θα τους βάλουνε, stop. Θα έχουμε δράματα στα σπίτια, παιδιά.

Αλλά αυτά καλά να είναι να έχουμε δράματα στα σπίτια για τέτοια πράγματα. Αυτό που έχει σημασία να μην έχουμε δράματα στα σπίτια για άλλα πράγματα. Και δεν αναφέρουμε μόνο σε ακρότητες όπως εννοώ αστυνομικού τύπου, όπως η ιστορία με το χάπι που στέρισε μια οικογένεια από το παιδί της, την κοπέλα, μιλάω εκεί στην Καλαμαριά. Αναφέρομαι όμως και στην ασφάλεια που υπάρχει στους σχολικούς χώρους. Κλειστό σήμερα το σχολείο στα Βασιλικά με απόφαση του Δημάρχου Θέρμης, εκεί του Θόδωρου Παπαδόπουλου, λόγω του σοβά που είχε πέσει την Παρασκευή το πρωί πάνω στο κεφάλι μαθητή, ο οποίος φουκαράς μαθητής υπέστη κάκωση, διακομίστηκε αιμόφυρτος σε νοσοκομείο και τώρα λέει θα μεταβεί εκ νέου κλιμάκιο μηχανικών προκειμένου να επανεξετάσει εκεί στο σχολείο των Βασιλικών τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά. Τι συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά. Διαμαρτυρήθηκε ο Σοβάς και είπε θα πέσω, θα πηδήξω. Ήτανε παλιό το κτίριο. Προφανώς υπάρχουν ελλείμματα στη συντήρηση. Φωνάζει το τεχνικό επιμελητήριο. Το τεχνικό επιμελητήριο φωνάζει χρόνια τώρα ότι χρειάζεται εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης, ελέγχου καταρχήν και συνεχεία συντήρησης δημοσίων κτιρίων. Και το τεχνικό επιμελητήριο πανελλαδικά και το τεχνικό επιμελητήριο της Κεντρικής Μακεδονίας εδώ το παράρτημα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό πιο επισταμένα, διότι τι θα γίνει, δεν θα εμπιστευόμαστε να μπούμε στο μετρό, μη σταματήσει. Δεν θα εμπιστευόμαστε το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά, μη μας έρθει το κεφάλι του παιδιού και μας το φέρουν ξαπλωτό. Δεν θα εμπιστευόμαστε, καλά αυτό δεν το εμπιστευόμαστε ούτως ή άλλως ποιος έχετε να πάρει την κόρη μας βράδυ από το σπίτι για να τη βγάλει έξω. Αυτό δεν, παιδιά, δεν ξεχάστε το όλοι εσείς, έτσι. Λοιπόν, εκεί που είσαστε ήμασταν. Οι μπαμπάδες, να ξέρετε, ό,τι και να σκεφτείτε, το έχουμε σκεφτεί. Σας την έχουμε στημένη, δεν το συζητάω. Οι κοριτσομπαμπάδες εννοώ. Και ναι, είναι απειλή αυτό.

0: Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει λίγο να το δούμε αυτό με τους δημόσιους χώρους και ειδικά με τα σχολεία, ειδικά με τους χώρους όπου έχουμε σταθερή συνάθρηση και ειδικά παιδιών, έτσι. Δεν γίνεται κάθε φορά να γίνεται μια στραβή, να γίνεται το κακό και μετά να τρέχουμε να ψάχνουμε ποιος φταίει, γιατί φταίει, να σκοτωνόμαστε, να δείχνουμε με το δάχτυλο, να αρχίζει ένα blame game μεταξύ υπηρεσιών, κράτους, δήμου. Δεν έχει νόημα αυτό για το παιδί που έχει τραυματιστεί και την οικογένειά του. Νόημα έχει να υποδηθεί υπεύθυνος βέβαια για να αποζημιωθούν. Έτσι. Δεν το πάμε στην ατιμορρησία, γιατί συνήθως ξέρετε όταν οι πολιτικοί και οι δημόσιοι φορείς λένε ότι «Α, δεν είναι της ώρας να δούμε τις ευθύνες, πρέπει να δούμε πώς δεν θα επινεληθεί αυτό το φαινόμενο», εννοούνε να μην τιμωρηθεί κανένας. Παιδιά, εντάξει, κάτι το γαργάρα έγινε, δεν μας είδε διαιτητής, παίζε μπάλα που λέγαμε παλιά στην Αλάνα.
1: Μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Έτσι, μελετάμε τα παράπονα του κόσμου, μελετάμε, θα μελετήσουμε τώρα έτσι, πώς ακριβώς έπεσε την τροχιά του σοβά, πώς προσγειώθηκε στο κεφάλι του πιτσιρικά, θα το μελετήσουμε όλα αυτά, θα μελετήσουμε πόσο έντονο ήταν το παράπονο του, πόνεσες παιδάκι μου, από το 1 ως το 10 πόσο πόνεσες, πόσο μάτωσε το παιδί, έκανε λίμνη το αίμα, απλά γδάρθηκε λίγο, τι θα πει αιμόφυρτο ας πούμε.
1: Δεν έκανα λάθος, μετέφερα τις πληροφορίες που είχα.
0: Βέβαια. Μεταφέρουμε και εμείς τις πληροφορίες που έχουμε. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και να καταλήξουμε και στο ποιος πρέπει να, κάποτε πρέπει κάποιος να τιμωρηθεί, ρε παιδιά. Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. Έπεσε ένα κομμάτι από το ταβάνι στο κεφάλι του παιδιού. Δηλαδή, και οι γαλάτες στον Αστερίξ που περιμένουν να τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, κάποιον δείχνουν ότι φταίει. Το κακοφωνίξ, λένε, φταίει αυτός. Κάθε φορά που τραγουδάει θα μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Λοιπόν, εδώ κάποιος πρέπει να φταίει. Κάποτε κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί και όχι να τιμωρηθεί, ξέρεις, ξεκινάμε τώρα διαδικασία, πάμε μια ιδέα, κάνουμε μετά μια μήνυση κατά παντός υπευθύνου, μετά κάποια στιγμή θα γίνει μια προκαταρκτική εξέταση, θα καταλήξουμε σε έναν ευθύνο ή υπεύθυνο, ποιο να το φορτώσουμε, σήμερα το φορτώσουμε στο Τάκη, παιδιά, ποιος είναι αυτοφοράκια σήμερα, αυτοφοράκια είναι ο Τάκης, θα πάει ο Τάκης ας πούμε σε μια διαδικασία για να τιμωρηθεί, θα πάρει 17 αναβολές. Όταν το παιδί μας θα είναι, όταν το παιδί θα είναι στο πανεπιστήμιο, τελευταίο έτος, θα παίρνει πτυχίο, θα του πούνε έχεις να πας και μάρτυρα σε ένα δικαστήριο και θα θυμάται σε ποιο δικαστήριο θα έχει να πάει μάρτυρας.
1: Και πώς θα λένε τέτοιο...
0: Αυτό ακριβώς, έτσι. Πρόεδρος ένας ΑΕΚΟΥ. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ ΘΙΤΑ FM 107,1 και μετά Χριστόν Προφήτης.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μόησης στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Μετά Χριστόν Προφήτης προσπαθούν να γίνουν και κάποιοι στο Μέγαρο Μαξίμου. Και τι εννοώ. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, το συζητήσαμε και με τον Στράτο Σιμόπουλο, το 25% που έβαλε ως πύχη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι μετά από αυτό, άμα έχω 25%, καλά θα κάνουν να θέλουν να με διώξουν. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, τρέχα γύρευε αν το 25 είναι κακό και το 26 είναι καλό, ας πούμε, και το 27 είναι καλό για την Νέα Δημοκρατία. Και να σας πω ποια είναι η διαφορά καλού και κακού σε αυτή την περίπτωση. Καλό σενάριο είναι το 25% που δεν θα έχει μπόνους, διότι έτσι δεν θα μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση με έναν. Έτσι, θα ήθελε αυτό που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει συγκυβέρνηση με έναν. Και κατά προτίμηση το Πασόκ. Κάποιοι αποκλείουν τον Τσίπρα, εγώ δεν το αποκλείω τελείως, σαν εταίρο συγκυβέρνησης. Και όποιος θέλει να διαφωνήσει μαζί μου, το Viber είναι 6977-20-10-70. Να ξέρετε, εγώ γουστάρω τις διαφωνίες, δεν έχω τέτοιο θέμα. 6977-20-10-70 και το τηλέφωνο του σταθμού 2310-501-1000. 2310-501-1000.
1: Δεν θέλω να πω ψέματα.
0: Μην αναπνέσεις, μην μιλάς, άμα δεν θες να πεις ψέματα. Μην το ανοίγεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Για να καταλάβετε πόσο μπερδεμένο είναι το πράγμα και ότι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Νέα Δημοκρατία φοβούνται και τη σκιά τους πλέον, ασχέτως που δεν το ομολογούν. Τι βλέπαμε τόσο καιρό από κόμματα και από, ξέρετε, κάποια μίντια διαδικτυακά συνήθως που είναι και λίγο λαϊκίστικα, λέμε καμιά φορά, και πουλάνε και λίγο παπά και προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα και εντυπώσεις. Τι βλέπαμε συνήθως τίτλους και κοροϊδεύαμε? Τι αποκαλύπτουν οι μυστικές δημοσκοπήσεις, λέει, της Αμερικανικής Πρεσβείας.
2: Από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα.
0: Και αυτός από σένα λιγότερα. Βγαίνανε διάφορα site, διάφορες εφημερίδες, τίτλους, οι μυστικές δημοσκοπήσεις από την πρεσβεία τάδε, λέει, από δύο πρεσβείες, από τρεις πρεσβείες, τέταρτη να κάνει μάνα. Και τι βγάζουν οι πρεσβείες και τόσο αυτός το έχει μεγάλο, το ποσοστό. Παρακολουθήστε αμέσως. Εκείνος το έχει μικρό, το ποσοστό. Ο άλλος κάνει πουλάκι. Και βγάζανε ένα σύνδετο και λέγανε ότι με βάση τις μυστικές αυτό και τα λοιπά καταβαραθρώνεται η κυβέρνηση εκεί, ανεβαίνει ο άλλος εκεί, γίνεται κυβέρνηση το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών.
3: Απαράδεκτα πράγματα.
0: Και προσέξτε τώρα, όποτε μιλούσες με κυβερνητικό βουλευτή ή εν πάση περιπτώσει με κόμματα που ήταν πάντα κοντά στην εξουσία, έτσι, παλιότερα το Πασόκ, γιατί λέμε τώρα το Πασόκ κοντά στην εξουσία, τώρα είναι κοντά στην εξουσία αν του το επιτρέψει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Αλλά γενικώς, όποτε όποιο κόμμα κυβερνητικό ή κυβερνήσιμο, εν πάση περιπτώσει, που έχει κυβερνησιμότητα, στοιχεία, πάντα σου λέγανε ότι αυτά είναι λαϊκίστικα και αυτά είναι ουσιαστικά προσπάθεια να μπερδέψουν τον κόσμο και είναι τεχνητά και είναι ψεύτικα και είναι αυτά. Και τώρα βλέπουμε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω με τόσο μεγάλο πρόλογο και συγγνώμη. Βλέπουμε κυβερνητικές φιλοκυβερνητικά φύλλα, έντονα φιλοκυβερνητικά φύλλα, να βγαίνουν με το ίδιο μοτίβο. Οι μυστικές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου.
3: Ορίστε.
0: Ναι, γεια. Οι μυστικές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου. Έχουν, λέει, μυστικές έρευνες, λέει, και στο Μαξίμου. Εκεί που τα σκαλοπάτια δεξιά πάνω εκεί στο γραφείο, μαζί για τον καφέ. κάθονται και μελετάνε τις μυστικές δημοσκοπήσεις, παιδιά, στο Μαξιμού. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις αυτές οι μυστικές, προπάντων, ότι λέει το έχει καβατζωμένο το 30-31% η Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί για το 34-35-36% και την αυτοδυναμία.
1: Παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη, ναι, με τη βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη.
0: Έτσι, καβατζωμένο το έχει το 30-31% η Νέα Δημοκρατία και πάει για παραπάνω. Ότι ο Ανδρουλάκης λέει τον καβάλει στο γάδαρο στη ΔΕΘ, πάει καλά και πάει τρέχοντας και έχει καλύψει ένα σημαντικό μέρος της διαφοράς του από τον Τζίπρα και έχει δυναμική. Ότι το Μαξί μου λέει έχασε, λέει, το 50% της από των απολειών που είχε τα προηγούμενα χρόνια ήταν από το χώρο του κέντρου και της κεντροδεξιάς.
4: Όλα έχουν ικανοποιηθεί, όλα.
0: Και πώς να μην ικανοποιηθούνε, διότι σου λέει ότι εμείς τόσο καιρό, όχι, από προς δεξιά δεν έχουμε απώλειες, από τα δεξιά μας, όχι, από την κεντροδεξιά έχουμε και το κέντρο είχαμε απώλειες. Δηλαδή τόσο καιρό φέραμε πασόκους, αλλά έχουμε απώλειες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
4: Εμείς αποφασίζουμε την ανανέωση.
0: Το λέμε και ανανέωση. Όπως θέλετε το λέμε. Αλλά μπορείτε να πούμε και την πορτοκαλάδα, να πούμε ότι είναι μουσμουλιά. Ότι είναι μουσμουλάδα. Είναι μουσμουλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, προφανώς κάτι και δεν γίνεται καλά στην ανάγνωση εκεί των μυστικών δημοσκοπήσεων του Μαξίμου. Διότι όταν αρχίζει μια κυβέρνηση και βασίζεται σε μυστικές δημοσκοπήσεις, πάει να πει ότι φοβάται τις κανονικές. Αρχίζει και φοβάται τις κανονικές. Ή αρχίζουν και φοβούνται οι κανονικοί δημοσκόποι να βγάλουν τις κανονικές δημοσκοπήσεις. Σου λέει μη γίνει κανένα ξαφνικό, έχουμε εκλογές και είμαστε πάρα πολύ έξω και γίνουμε ρόμπα. Όχι τίποτα άλλο, δεν έχει ανακοινώσει και το κόμμα Σαμαράς. Μάτε πουλάκι μου κι εσύ, τι θα γίνει, λέει ο άλλος, μας κάστρωσες. Ακόμα, λένε, το πιέζουνε. Βέβαια ο Σαμαράς κάτι ξέρει, μένει στην πάντα, σου λέει όταν ανακοίνωσες τις εκλογές και εγώ εδώ είμαι. Για να σε δω, έχουν και αυτό το άγχος στη Νέα Δημοκρατία.

0: Και όχι τίποτα άλλο. Η Νέα Δημοκρατία λέει διαβάζει στις μυστικές δημοσκοπήσεις, στις μυστικές, γιατί στις κανονικές δεν το διαβάζει. Στις κανονικές δημοσκοπήσεις βλέπει ότι είναι παντού πρώτη εκτός από, το, από τον δεύτερο που είναι 15 μονάδες πίσω. Αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει εμφανίζει τρύπα στη Μακεδονία, εμφανίζει έτσι ένα κενό στη Μακεδονία, στη Βόρειο Ελλάδα, όπου λέει καταγράφουν κέρδη τα κόμματα της λαϊκιστικής δεξιάς, γιατί είναι λαϊκιστική πάντα η δεξιά όταν είναι αντιμητσοτακική, όταν δεν ευνοεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ή την Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Αν είναι δυνατόν!
0: Δεν πήγα να πω Κωνσταντίνου και Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Σιμίτη πήγα να πω. Δηλαδή ήταν το σωστό λάθος, δεν ήταν το λάθος.

Θα σας πω σε λίγο, μετά το δελτίο ειδήσεων, τι γίνεται, παιδιά, τι μπατυρντή γίνεται μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Γιατί έχει ανάψει εκεί για τα καλά η κόντρα, ξέρετε, τη δεύτερη θέση. Εντάξει, βοηθάει και η κυβέρνηση που θέλει να τα μέσα να στρέψουν το βλέμμα προς τα εκεί, τη μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι σαν τη Φόρμουλα 1 που λέμε στη Φεράρι που είναι ο άλλος μπροστά κανένα γύρο. Και οι κάμερες στρέφονται στο χαμό που γίνεται για τη δεύτερη θέση, για το δεύτερο του βάθρου. Και πολύ θα ήθελε να δημοκρατία να ασχολείται κανείς με αυτό που είναι μπροστά. Να πηγαίνει μόνη της, αλλά έλα που μαζί της τρέχουν για τα προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα ασχολούμαστε μόνο με την κυβέρνηση. Θα ασχοληθούμε και με την πόλη, με την αντιπολίτευση. Και δει με το Πασόκ και την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα που προσδοκούν να μας κυβερνήσουν. Και όχι, μην επιμένετε, ξέρω ότι είναι και άλλοι που φιλοδοξούν να μας κυβερνήσουν, και ο Βελόπουλος φιλοδοξεί να μας κυβερνήσει και η Μαρία Καριστιανού φιλοδοξεί να μας κυβερνήσει. Όλοι φιλοδοξούν να μας κυβερνήσουν, αλλά εμείς θα σταθούμε σήμερα στο Πασόκ και στην Ελλάς. Και θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και με τον πρώην ανεξάρτητο βουλευτή και νυν υπομετακόμιση, όπως αντιλαμβανόμαστε, το Βασίλη Κόκαλη, από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς δηλαδή, του Τσίπρα. Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο, θα μας τα διευκρινίσει ο Βασίλης Κόκαλης. Προς το παρόν πάμε σε διαλυματάκι, τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Στεφανίδου. Και συνεχίζουμε εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1, στο δεύτερο μέρος εκπομπής μετά Χριστόν Προφήτης.

0: take nothing left. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αλλαγή στη χρήση των social media από τους ανήλικους φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Στο επικέντρο θα είναι η απαγόρευση δημιουργίας προφίλ πριν την ηλικία των 15, ενώ θα αξιοποιηθεί η εφαρμογή Kids Wallet. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του και άλλοι 4 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ήταν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Στις απολογίες του φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη ένας λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Την επιμονή της εφημερίδας Εστίας στον πατριωτικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο Γιάννης Φιλιππάκης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδας. Αναλύοντας τη στάση των μέσων ενημέρωσης απέναντι στις κυβερνήσεις, υπερασπίστηκε τον ελεγκτικό χαρακτήρα της δημοσιογραφίας. Δυστυχώς κάνω μια δουλειά που μου επιτρέπει σχεδόν πάντα να είμαι στην αντιπολίτευση, ξεκαθάρισε ο κύριος Φιλιππάκης. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης από τη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση έκσταση. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της. Αναζητείται το άτομο που τους προμήθευσε το ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Στη σύλληψη 2 ατόμων προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση απόπειρας εξαπάτησης 62χρονης γυναίκας με τη μέθοδο του λογιστή. Πρόκειται για μία 38χρονη και έναν 19χρονο που εντοπίστηκαν στην περιοχή της Χαριλάου, όπου περίμεναν να παραλάβουν χρήματα και κοσμήματα από το υποψήφιο θύμα τους. Κλειδώνουν αύριο οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη. Στο μεταξύ, στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η αιτία της οσμής που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Μέσω τηλεκπαίδευσης στα μαθήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, ο δεύτερος έλεγχος ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου. Νεκρή με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εντοπίστηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός της ηλικιωμένης ειδοποίησε την αστυνομία και ανέφερε ότι άκουσε φωνές τη νύχτα. Από την έρευνα, ωστόσο, προέκυψε ότι η γυναίκα ήταν νεκρή από το απόγευμα της Κυριακής. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο αιματηρό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ με έναν νεκρό και 11 τραυματίες, μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Ο Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Δεν το έχει επιβεβαιώσει η Μόσχα. Το Κίεβο ζητά να σταματήσουν τα χτυπήματα στο ενεργειακό της δίκτυο. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Στην περισυλλογή τουλάχιστον 241 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους στα νότια της Κρήτης, προχώρησαν οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος.
0: Καιρός τώρα στον Theta FM 107,1.
2: Με βροχές ξεκίνησε η μέρα στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα, η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημερωσή σας στις 12.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: wagons. Δεύτερη ώρα εκπομπής μετά Χριστομπροφήτης, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωσής στο μικρόφωνο. Γιάννης Κατσαβουνίδης στο γκόγκ. Και στα ντραμς φυσικά. Και σε όλες τις λοιπές ηχητικές παρεμβάσεις. Είδαμε, ένας φίλος μου είπε, λέει, δεν παρακολουθώ εσένα γιατί λες αυτά που λες. Εντάξει, μου αρέσουν αυτά που λες, καλά είναι, λέει. Σε ακούω, αλλά έχω πάντα μια αγωνία τι παρέμβαση θα κάνει ο Κατσαβουνίδης. Λοιπόν, ο οποίος Κατσαβουνίδης χρησιμοποιεί, ξέρετε, όλο το παλμαρέ, ελληνικές ταινίες, κινηματογράφος, Άδωνης, Μητσοτάκης, Πιερακάκης. Τα έχει όλο, όχι, ανοιγμένο, ανοίγει τη βεντάλια συνέχεια.
1: Έλα, καλή τέτοια, μου λες και με έχεις ξετρελάνει.
0: Να, είδες, και τέτοια έχει. Είναι κατά έναν τρόπο μία εκπομπή δύο ανθρώπων, έτσι, μετά Χριστομπροφήτης. Είναι του υποφαινόμενου, του ομιλούντος δηλαδή, του Βαγγέλη Μωυσή που ακούγεται και του Γιάννη Κατσαβουνίδη, του Κατσαβουνίδη που δεν ακούγεται, αλλά παρεμβαίνει. Και παρεμβαίνει συχνά, εύστοχα και κέρια. Σας έλεγα λοιπόν ότι θα ασχοληθούμε λίγο με αντιπολίτευση. Πασόκ, Λάζο που λέει έχουν αρχίσει να χτυπάνε κάτω από τη ζώνη, γίνεται μακελιό, γίνεται. Δεν τους προλαβαίνει διαιτητής. Έχει εκεί, φαίνεται δηλαδή ότι ο άλλος έχει κάνει rebranding, αλλά τώρα τι rebranding είναι αυτό? Με τις ίδιες μεθόδους, με τα ίδια πρόσωπα. Εντάξει, τώρα τι, μου βάλε κανένα δυο καινούργια φρέσκα.
2: Ό,τι μπαίνει, βγαίνει.
0: Ό,τι άνε, αλλά ό,τι άλλο έχει βάλει, ρε φίλε, είναι ίδια υλικά πάνω κάτω. Τι σωρή rebranding είναι αυτό, ας πούμε? Το rebranding θα ρωτήσουμε μετά τον Βασίλη Γκόγκαλ να μας πει τι σωρή rebranding είναι αυτό που κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αφού ο μισός, ο όλος ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν έχει μετακομίσει εκεί και πηγαίνει και ο υπόλοιπος, περιμένει την ουρά. Και το θέμα είναι ότι μαζί με τους πολιτικούς έχουν έρθει και κάτι σχολιαστές, κάτι αρθρογράφοι, κάτι έτσι που δεν λέει branding. Βγήκε ο Θανάσης ο Καρτερός, γνωστός αρθρογράφος, στα αριστερά μίντια. Έγραψε ένα άρθρο και τι λέει? Ρωτάει, δεν λέει, ρωτάει. Γιατί στο δημόσιο λόγο όταν θέλουμε να βρίσουμε κάποιον δεν το λέμε ο Γιάννης είναι κλέφτης, ρωτάμε, είναι ο Γιάννης κλέφτης. Το αφήνουμε να αιωρείτε.
2: Ο πιο διεθαρμένος
0: είναι, είναι, μην είσαι ρε Άδωνη και εσύ τόσο πια. Μην είσαι πια και εσύ τόσο Άδωνη δηλαδή. Είναι, ρώτα,

0: Είναι, τι θα πω, ο πιο διεφθαρμένος. Όχι, είναι ο πιο διεφθαρμένος. Έτσι λοιπόν βγήκε και ο Καρτερός, έγραψε ένα άρθρο και λέει «Είναι ο Ανδρουλάκης βλάκας». Δεν το λέει, κατά, δεν το λέει αναφάντω, δηλαδή δεν το λέει ρε παιδάκι μου κατηγορηματικά. Δεν λέει, δεν εκφράζει άποψη. Αναρωτιέται γενικώς, είναι ο Ανδρουλάκης βλάκας.
1: Ξέρει να ελίσσεται.
0: Ξέρει να ελίσσεται αυτός, ξέρει να τα παίρνει το κρανίο άλλος όμως. Γιατί έχουν βγει από το Πασόκ δύο μέρες τώρα και έχουν πάρει φωτιά. Βρίζουν τον Τσίπρα, τον βρίζουν το μαλλόν. Ο κύριος Τσίπρας λέει παγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί. Με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Πρώτη φορά έχεις ακουστεί, η λέξη βλάκας δεν έχεις ακουστεί στην Ελλάδα.
1: Ένα βλάκα, μπορείς να μου βρεις ένα βλάκα.
0: Αυτό, παραγγελιά έδωσε ο Καρτερός, δεν είναι. Στο άρθρο του στην εφημερίδα των Συντακτών, ο Θανάσης Καρτερός εξαπέλυσε επίθεση στον Ανδρουλάκη και τον κατηγόρησε ότι είχε οργανώσει μία συστηματική εκστρατεία διχασμού, λέει, και συκοφαντίας του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συνταράταξης. Και ρωτάει τελικά αν ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, υπό ποια έννοια, κατά πόσον, λέει, αυτή η στάση που και η τακτική που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα τον ωφελήσει ή θα του κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Και βγαίνει το ΠΑΣΟΚ βέβαια και λέει ότι είναι πρωτοφανές αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, είπαμε, δεν είναι, αλλά έτσι το λέει το ΠΑΣΟΚ. Και λέει μετά την αποτυχία των μεσιανικών συνταγών του κυρίου Τσίπρα, εννοεί την απουσία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, το ΙΧ κόμμα του κυρίου Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα. Και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα, την τοξικότητα και τον λίβελο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Βασιλικό Καλή, πάμε σε τραγουδάκι. Ανάσα και γυρνάμε με τον ανεξάρτητο, πρώην ανεξάρτητο βουλευτή που είναι σε μια διαδικασία μετάβασης, είπαμε, Βασίλης Κόκαλης από ΣΥΡΙΖΑ προς ΕΛΑΣ, θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο.

Λοιπόν, έχουμε αυτό το κενό και σας αφήσαμε λίγο με το μουσικό χαλί, γιατί έχουμε εδώ πέρα ένα τεχνικό ζήτημα. Προσπαθούμε να δούμε με τον Βασίλη τον Κόκαλη, ο οποίος χθες το βράδυ συνεννοηθήκαμε να βγούμε σήμερα το πρωί και να τα πούμε ραδιοφωνικά εδώ στον Θήτα FM 107,1. Αυτή τη στιγμή προφανώς ενδεχομένως κάτι να του έτυχε του ανθρώπου. Επικοινώνησε η Γιώτα η Δερμιτζάκη, μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί, ότι κάτι του συμβαίνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό.

Βασίλης Κόκαλης πάντως σήμερα ήταν καλά νωρίτερα, γιατί γράφτηκε στην, μαθαίνουμε, στην ελληνική, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήταν, σας είπα, σε ένα μετέχμιο. Είχε παραδώσει την έδρα, είχε παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και αναμενόταν ως ο νούπο η εγγραφή του, η μετάβασή του και επισήμως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Βασιλικό Καλή εκτός αέρα. Έχει όντως ο άνθρωπος ένα σοβαρό θέμα. Έχει ένα προσωπικό ζήτημα που έχει προκύψει. Ελπίζω να είναι ένα πρόβλημα της καθημερινότητας από αυτά που ξεπερνιούνται εύκολα. Σε κάθε περίπτωση, ανανεώσαμε το ραντεβού μας για αύριο. Οπότε θα τα πούμε, έτσι, δεν είχε κάποιο θέμα. Πάντως σήμερα γράφτηκε ο Βασίλης Κόκαλης επισήμως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως προχθές τις τελευταίες μέρες γράφτηκε και η Έφη Αχτσιόγλου. Και όπως αναμένεται να γραφτεί σε λίγες μέρες και ο Κώστας Ζαχαριάδης.

βέβαια τώρα όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργείται ουσιαστικά επιβεβαιώνει σε έναν βαθμό αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ότι τι σου rebranding είναι αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, όχι μόνο με παλιά υλικά αλλά και με παλιές μεθόδους. Διότι αυτή η μέθοδος επίθεσης στον Νίκο Ανδρουλάκη μέσω του Θανάση Καρτερού είναι παλιές μέθοδοι αριστεράς και ξέρετε αριστεράς και περισσού, γιατί ως το ριζοσπάστηκαν κάτι τέτοια. Σημαδεύαν έναν και τον πυροβολάγανε με ένα άρθρο, ας πούμε, μεταξύ τους οι αριστεροί, όταν λέμε που σκοτωνόντουσαν. Το κόμμα τον έβγαζε όποιον ήθελε να καταχαιριάσει, τον έβγαλε φόζα, τον έβγαζε πρωτοσέλιδο στο ριζοσπάστη. Τα παλιά τα χρόνια μιλάμε τώρα, ρε παιδιά, δεν μιλάμε τώρα αμέσως. Τσατζίστηκε ο φίλος ο κομμουνιστής.

Το θέμα είναι πως όταν βγαίνεις και είσαι λογογράφος, είσαι συνδεδεμένος δηλαδή με έναν πολιτικό αρχηγό, με μια πολιτική προσωπικότητα του διαμετρήματος του Αλέξη Τσίπρα, και μην ακούσω ειρωνίες για το διαμέτρημα του Αλέξη Τσίπρα, διότι είναι πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος, πώς το κάνουμε. Έχει ένα διαμέτρημα. Τώρα, κατάλληλους είναι μεγάλο το διαμέτρημα, κατάλληλους είναι λειψό. Αλλά έχει ένα αλφα εκτόπισμα. Μπορεί να μην είναι τάνκερ, αλλά έχει ένα εκτόπισμα. Όλα τα σκάφη έχουν ένα εκτόπισμα, μεγαλύτερο ή μικρότερο. Τι κόμπους πιάνουμε δεν ξέρει το καθένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ένας πολιτικός τέτοιος διαμετρήματος να χρησιμοποιεί τώρα τον, όταν σχετίζεται με έναν αρθρογράφο, με έναν δημοσιογράφο, με έναν συμβουλάτορα, με έναν σχολιαστή, είναι δεδομένο πως ό,τι και να γράψει κάποια στιγμή αυτός ο σχολιαστής, δημοσιογράφος, αρθρογράφος για κάποιον πολιτικό αντίπαλο, λίγο πολύ θα συνδεθεί με τον άνθρωπο που υπηρετούσε τα προηγούμενα χρόνια. Ή μήπως τον υπηρετεί και τώρα. Διότι το Πασόκ αυτό λέει, ότι ο κύριος Καρτερός ήταν σε διατεταγμένη αποστολή να χτυπήσει τον κύριο Ανδρουλάκη, να τον πλήξει, να τον εμφανίσει βλάκα. Όλα αυτά βέβαια κάνουν καλό στο Μητσοτάκη. Λέει το ανέκδοτο πως όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια. Εδώ στην περίπτωση μαλώνουν τα βατράχια και ο βούβαλος πίνει νερό. Αλλά τα βατράχια σκοτώνουν μεταξύ. Όχι μεταξύ ταξί που κυκλοφορούν στους δρόμους, μεταξύ τους.

0: Και βέβαια ένα θέμα που θέλουμε να ρωτήσουμε τον Βασίλη τον Κόκαλη και θα το ρωτήσουμε αύριο αφορά και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να πολιτεύεται η Ελλάς, πόσο το rebranding αυτό το εκπροσωπούν αυτοί που πηγαίνουν στην Ελλάς, διότι ρε παιδιά εντάξει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει εκεί, δηλαδή σε rebranding είναι αυτό, δηλαδή διαφορετική κυβέρνηση άμα πες πως χτύπα ξύλο, όχι αλήθεια χτυπάω ξύλο, γίνεται πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας αύριο, γίνονται εκλογές και γίνεται πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Μην τρομάζεις, μην τρομάζεις, μην τρομάζεις, σε βλέπω, μην τρομάζεις. Λέω, λέμε, σενάριο. Και βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν και γίνεται πρωθυπουργός. Τους ίδιους δεν θα βάλει στο Υπουργείο. Μα αυτούς που κυβερνούσε πριν λίγο καιρό δεν θα βάλει. Ή θα βάλει τον Κορονιό. Έκανε και σποτάκι. Με τον Κορονιό. Τον μπασκεμπολίστα, δεν τον Άγγελο. Έχουμε λέει σουτέρ πλέον στην ελληνική συμπαράταξη. Εγώ λέει θα σου μάθω μπάσκετ, εσύ θα μου μάθεις πολιτική, λέει ο Κορονιός. Ή ο Τσίπρας του είπε εγώ θα σε μάθω πολιτική, εσύ θα μου μάθεις μπάσκετ. Σώθηκες Άγγελε, άμα σου μάθει πολιτική ο Τσίπρας. Να ρωτήσεις ποιος του μάθει αγγλικά. Σε κάθε περίπτωση τρώνε κριτική και γι' αυτό για το rebranding, γιατί μοιάζει λίγο με εκείνο το βιντεάκι, λένε κάποιοι του Καμένου με τον Τσίπρα, που εγώ θα σου μάθω που έκανε ο Καμένος με το τρενάκι και το αγοράκι. Εγώ σου θα σου μάθω να γράφεις με το δεξί. Είναι της ιδίας νομοταξίας, λένε κάποιοι. Δηλαδή στερείται και φαντασία στο όλο πράγμα. Πήρε ένα μπασκετμπολίστα, τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο και λέει ένα καινούριο ας πούμε πρόσωπο. Και τι λέει, το πιο ευρηματικό που βρήκα είναι ότι εσύ θα μου μάθεις μπάσκετ, εγώ θα σου μάθω πολιτική. Τόση φαντασία στην επικοινωνία δεν αντέχω, παιδιά. Δηλαδή με έχετε καταπλήξει. Ψάχνει ο Τραμπ, να ξέρετε, για τις, τις εκλογές εκεί, τις έμεσες, πώς τις λένε. Τις ενδιάμεσες. Σας ψάχνει ο Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί έχει πρόβλημα στην επικοινωνία λίγο.
1: Από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα.
0: Γνωρίζεις όμως το πιο σημαντικό. Είναι ο διάολος που μας αγαπάει. Διαολεμένα καλός. Και στο πλαίσιο του rebranding που κάνουν εκεί στην Ελλάς, μήπως προσπαθούν να βιώσουν και τα κινήματα του Δεν Πληρώνω, και αυτό θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Βασιλικό Καλή, κρατήστε το, θα το ρωτήσω αύριο, διότι έκανε μια φασαρία ο Βασίλης Γόκαλης, διότι μόλις 5 μέρες προθεσμία δίνουν τα φανς και σε αγρότες και κτηνοτρόφους ανά την Ελλάδα, και ισχύει αυτό, με ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις να ξεχρεώσουν το κεφάλαιο και τους τόκους. Αλλιώς λέει προειδοποιούν με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Καλά ως εδώ, καλά. Αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι, αντιδρούν. Αντιδρά και πολιτικά λοιπόν και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Και τι λέει, καλεί τους οφειλέτες να μην πληρώσουν τα πάνω τόκια και να ζητήσουν αναλυτική κίνηση των δανείων τους. Λίγο μου κάνει προς Δεν Πληρώνω κίνημα αυτό, για να ξέρετε, γιατί κάποτε έκανε πολιτική ο Τσίπρας με το Δεν Πληρώνω το κίνημα και έβγαλε τον κόσμο στον δρόμο τότε με τα διόδια και Δεν Πληρώνω, Δεν Πληρώνω. Τα μπιλιετάκια τα δέχονται μετά όλοι αυτοί, γιατί ο μόνος που δεν πλήρωσε τελικά ήταν ο Τσίπρας. Όλοι οι άλλοι πληρώσανε, μην νομίζατε. Πάμε σε διαλυματάκι, τραγούδι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1 και στο μεταχρηστό προφήτη.

Θήτα FM 107,1. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτε FM με 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Ένα θέμα των ημερών, το οποίο έχει βγάλει πολλούς μικρομεσαίους στα κάγκελα, είναι η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών σε νομοσχέδιο που φέρνει να βάλει απαγόρευση, λέει, χρήσης μετρητών στις συναλλαγές λιανικής με την καταβολή και στα e-shop και σε όλα, έτσι. Να κόψει το μετρητό από το εμπόριο. Να πληρώνουμε όλοι με κάρτες. Και να πληρώνονται όλα με κάρτες. Ηλεκτρονικώς. Μην πανικοβάλλεστε, γιατί οι τελευταίες πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει και εσωτερικό πεδίο σύγκρουσης στην κυβέρνηση. Έχουν βγει κάτι χασαπομάχερα και μάλλον η συγκεκριμένη διάταξη δεν θα έρθει τελικά έτσι, ή μπορεί να μην έρθει καθόλου. Να βγει τελείως. Το θέμα είναι, με αυτή την ιστορία και με την διάταξη αυτή που προσπάθησαν να βάλουν, η νοοτροπία. Διότι σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το τι γίνεται τελικά και τι δεν γίνεται με αυτή τη διακυβέρνηση. Το θέμα είναι η νοοτροπία που δείχνουν. Όχι μόνο με αυτά που εφαρμόζουν και με αυτά που αναγκάζονται να μην εφαρμόσουν. Και την νοοτροπία αυτή τη δείχνουν κάποιοι λίγοι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και Πέριξ, οι οποίοι καθορίζουν και την κυβερνητική γραμμή σε πάρα πολλά ζητήματα και δίνουν τις οδηγίες στους υπουργούς, άσε που οι υπουργοί περισσότεροι είναι μέσα σε αυτή τη γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου. Έτσι κι αλλιώς όλο το επιτελείο Σιμίτη είναι Μεγάρο Μαξίμου σήμερα. Και βάζουν την διάταξη, ας πούμε, στο νομοσχέδιο που προβλέπει την κατάργηση πληρωμής με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier. Και προφανώς έγινε χαμός, διότι το 40% περίπου των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται με αντικαταβολή, για πάρα πολλούς λόγους. Διότι αυτός που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο να ψωνίσει, γιατί μπορεί να είναι σχετικά ηλικιωμένος, είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας, να μην κατέχει πάρα πολύ καλά τα ψηφιακά και να μην εμπιστεύεται, βρε αδερφέ, να μην θέλει. Θέλει να δώσει, να πληρώσει μετρητά. Έτσι είχε μάθει από μικρός, έτσι να το κάνει. Κάποιος μπορεί να μην έχει καθόλου κάρτα. Ο άλλος μπορεί να έχει κάρτα, αλλά να θέλει να τσεκάρει και το ποιόν και τον τρόπο που λειτουργεί ένα οποιοδήποτε e-shop. Διότι υπάρχουν e-shop και e-shop. Υπάρχουν άλλα e-shop που είναι 100% αξιόπιστα και φαίνονται και κάνουν μπαμ, και υπάρχουν άλλα που σε προβληματίζουν και λες, είναι αυτό, ας πάρω κάτι 5 ευρώ με αντικαταβολή και άμα είναι ok και τα στέλνουν κανονικά, μπορεί να ψωνίσω μετά και με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι για αντικαταβολή. Βέβαια, υπάρχει και το πρόβλημα που προβληματίζει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσω διαδικτύου και κάνουν αποστολές, ότι πολλές φορές μπαίνουν στα έξοδα της αποστολής οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τελικά ο πελάτης για τον ΑΒ λόγο, γιατί δεν έχει λεφτά εκείνη την ώρα, γιατί είχε ξεχάσει ότι θα λείπει ή προέκυψε κάτι και λείπει και δεν είναι για να παραλάβει και μπερδεύονται οι γραμμές και τελικά δεν παραλαμβάνει και γυρνάει πίσω το πακέτο στη μικρομεσαία επιχείρηση, που είναι ζημιά αυτό. Γιατί τα έξοδα της αποστολής η μικρομεσαία επιχείρηση τα χρεώνεται ούτως ή άλλως και το πήγαινε και το έγελα πίσω. Έχει λοιπόν δύο αναγνώσεις αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς έτσι θελικά σαν κυβέρνηση να βγαίνεις και να λες ότι εγώ καταργώ το μετρητό σε μια διαδικασία μιας συναλλαγής. Δεν μπορείς να λες καταργώ το μετρητό. Πού βρισκόμαστε? Τι θα πει καταργώ το μετρητό? Γιατί? Για να εξυπηρετήσεις την προμήθεια που παίρνουν οι τράπεζες σε κάθε πώληση? Για να στείλεις τον κόσμο στις τράπεζες? Για να στείλεις να φτιάξουν και όλοι καινούριες κάρτες? Για να ελέγξεις τη φοροαπαλλαγή? Εκεί το καταλαβαίνω. Τη φοροδιαφυγή, όχι φοροαπαλλαγή, τη φοροδιαφυγή. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να ελέγξεις τη φοροδιαφυγή. Ήδη το κάνεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν μπορείς να απαγορέψεις το μετρητό. Δεν μπορείς σε έναν ολόκληρο λαό να λες δεν θα ξαναχρησιμοποιήσεις μετρητά στις συναλλαγές σου. Διότι αυτό είναι. Και δεν μπορείς να ξεχωρίζεις φυσικά ένα είδος εμπορικής συναλλαγής, την εμπορική συναλλαγή μέσω courier και διαδικτύου, με όλες τις άλλες εμπορικές συναλλαγές. Δεν είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός αυτός? Δεν δημιουργεί θέματα ίσης μεταχείρισης της αγοράς? Όλα αυτά προκάλεσαν συζητήσεις και φαίνεται ότι άρχισαν να δαγκώνουν κάποιοι και ενδοκοινοβουλευτικά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και πώς θα λένε τέτοιο...
0: Και κάπως έτσι τους μιλούσε ο Πυρακάκης, ότι ναι παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα, εγώ αυτό ήθελα να κάνω, και μετά βγήκαν εκείνοι και είπαν ότι δεν θέλουν αυτό ακριβώς, και μετά τους είπα εγώ ότι αυτό είναι το πιο σωστό, και μετά βγήκαν εκείνοι και μου είπαν ότι και το άλλο είναι σωστό αλλά δεν είναι λάθος, και αυτό, τίποτα άλλο. Και κάπως έτσι η όλη διαδικασία για τη συγκεκριμένη διάταξη κατάργησης των μετρητών, μάλλον λέω εγώ, ξαναλέω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είμαι μετά Χριστόν προφήτης. Δεν είμαι μετά Πυρακάκη προφήτης. Ο Πυρακάκης θεωρητικά δεν θα τη βάλει τη διάταξη αυτή στο νομοσχέδιο. Εκτός αν τη φέρει μεταλλαγμένη. Μένει να το διαπιστώσουμε. Γενικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει ρημάξει. Αύριο θα τα πούμε αυτά. Διότι αύριο έχουμε πολύ αντιπολίτευση, αλλά έχουμε και πολύ μικρομεσαίους. Αύριο να είστε συντονισμένοι, θα μιλήσουμε και με Ελλάς. Είπαμε τον Βασίλη Κόκαλη, ανανεώσαμε για αύριο το ραντεβού μας. Θα μιλήσουμε με Πασόκ, εκτός απροόπτου, με τον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει εμπειρία ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, όταν δεν ήταν μέσω Ανδρουλάκης, τον Μιχάλη τον Κατρίνη. Αλλά θα μιλήσουμε και με τον κύριο Καβαθά της ΓΕΣΕΒΕ, που έχω την υποψία ότι θα έχει πολλά ένα σούρι για το Μασούρι, το οποίο Μασούρι δεν μαζεύεται.

Λοιπόν, μπλέχτηκαν και οι δικηγόροι στο θέμα αυτό της ισονομίας σε ό,τι αφορά την συναλλαγή των μετρητών. Προσέξτε, δηλαδή, αν ένας αγοράσει ένα προϊόν αξίας 200 ευρώ από φυσικό κατάστημα και πληρώσει με μετρητά, καθώς η υποχρεωτική ηλεκτρονική συναλλαγή αφορά για προϊόντα αξίας, για αγορές αξίας 500 ευρώ και άνω, αλλά το ίδιο προϊόν αν αποσταλλόταν στον πελάτη μέσω courier, η πληρωμή μετρητά θα απαγορευόταν. Δηλαδή στο φυσικό κατάστημα θα μπορούσες να αγοράσεις με μετρητά, ηλεκτρονικά όχι. Στρέβλος ανταγωνισμού, αθέμητος ανταγωνισμός. Και έρχονται οι δικηγόροι και σου λένε το άλλο. Έρχεται ένας πολίτης, αγοράζει ένα προϊόν αξίας 50 ευρώ από φυσικό κατάστημα. Μπορεί να πληρώσει με μετρητά. Ένας καταναλωτής όμως αγοράζει το ίδιο προϊόν εξ αποστάσεως. Δεν μπορεί. Και μπορεί να κατοικεί σε ένα χωριό. Τι θα γίνει, διακρίσεις λόγω γεωγραφικών ή ηλικιακών παραγόντων? Και όλα αυτά γιατί τελικά, γιατί κατά εκεί το κίνητρο δηλαδή αυτής της διακυβέρνησης, αυτής της παρέας του Μεγάλου Μαξίμου, δεν νομίζω ότι είναι διαφορετικό παρά να εξυπηρετήσει τα έσοδα των τραπεζών μέσω των προμηθειών που παίρνουν από κάθε πώληση. Γιατί είπαμε, το 500 πλέον στην Ελλάδα μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων, πωλήσεων, συναλλαγών, μεταφορών, μετά από ένα αριθμό μεταφορών το 500 γίνεται 300, 200. Το τέλος. Αλλά έχουμε την αίσθηση ότι το χρήμα κυκλοφορεί. Δεν μόνο κυκλοφορεί το χρήμα, αλλά κάπου παραπέφτει λίγο κάθε φορά. Πάμε. Τραγουδάκι ανάσα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο σιγά σιγά και τη σημερινή εκπομπή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σε λίγο πάλι μαζί εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, όχι μόνο σε αυτή τη στιγμή, γιατί έχω παρέα μου εδώ την Βασιλική Πολίτου, η οποία στο εξής θα με διαδέχεται στο μικρόφωνο, όχι ο Βασίλης και Χαγίας, δεν πάει πουθενά, θα είναι και εκείνος μετά τη Βασιλική Πολίτου, δύο με τέσσερις ή όχι, 2-12 με 2 θα είσαι εσύ.
1: Καλέ, εγώ χθες τα άμαθα.
0: Τα άμαθες, ρίξα κατευθείαν στα βαθιά, τι σου πήραν αύριο και σου είπαν αύριο αναλαμβάνεις.
1: Αλήθεια, έτσι έγινε. Και λέω, σοβαρά μιλάς. Λέω, έχω καλεσμένος, λέω, για το βράδυ, λέω, 8.30 ώρα. Αλλά ξέρεις.
0: Το έχει πάθει και ένας φίλος υπουργός αυτό, θα ξέρεις.
1: Μπορούμε να πούμε το όνομα του στον αέρα. Καλημέρα σε όλους, φίλες.
0: Το έχει πάθει και φίλος υπουργός. Τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν αύριο είσαι υπουργός. Δεν το ξέρε.
1: Εμάς δεν μπορούν να μας δώσουν κανένα υπουργείο. Πολύ θα το ήθελα και αυτό.
0: Δεν παίζει. Τι, πώς θα το πας. Μέχρι τώρα ήσουν με τα απογευματινή. Τώρα είσαι με τα πρωινή. Από εδώ και στο εξής. Κάνουμε αλλαγές, να πούμε, στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εδώ στο Θήτα FM. Είπαμε, είμαστε ένα καινούριο ραδιόφωνο. Είναι η καινούρια φωνή της Θεσσαλονίκης. Οργανωνόμαστε. Φτιασιδωνόμαστε, φοράμε το καπέλο μας στραβά, το φοράμε ίσια, να δούμε πώς θα μας κάτσει, για να γίνουμε και καλύτεροι για εσάς και για τα αυτιά σας. Έτσι τώρα, πλέον Βασιλική Πολίτου, 12 με 2 καθημερινά.
1: Μεσημβρινή ζώνη, κατευθείαν. Ντάν, με το που μπαίνει το μεσημέρι.
0: Πώς τη λέμε την εκπομπή?
1: Με απλά λόγια.
0: Με απλά λόγια, όπως ήταν. Α, τα απλά λόγια θα γίνονται απλά λόγια. Ωραία. Εμείς κρατάμε τα σύνθετα λόγια.
1: Λες να αλλάξουμε για κανένα όνομα εκπομπής. Μ' αρέσει. Κοίταξε, μ' αρέσει.
0: Κράτα το.
1: Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι της υπόθεσης? Ότι λέω με απλά λόγια, καμιά φορά μπορώ να πετάξω κανένα λατινικό. Κανένα αρχαίο ελληνικό και θα λένε από πού μας κατέβηκε αυτή. Αλλά έτσι είμαστε, φυσικοί άνθρωποι.
0: Έχεις φιλολογική κατάρτιση βαθιά.
1: Πάρα πολύ βαθιά. Όχι, ναι. Ναι, είναι
0: Έχεις.
1: Η σχολή μου. Ναι.
0: Έχεις η σχολή, αυτό εννοώ. Ναι. Έχεις βαθιά φιλολογική κατάρτιση.
1: Τι να κάνουμε. Βοηθάει και αυτό.
0: Αν και εμείς είμαστε εμπειρικοί.
1: Κοίταξε, και η εμπειρία βοηθάει ακόμα περισσότερο. Αν με ρωτάς τώρα, δεν ξέρω, ρε Βαγγέλη, δηλαδή. Όταν ασκείς αυτό το επάγγελμα, είσαι δημοσιογράφος, γίνεσαι, ζυμώνεσαι, δεν ξέρω τελικά ποια είναι η σχολή που σε βοηθάει περισσότερο. Δηλαδή, όλες σε βοηθάνε. Γιατί πρέπει να ξέρουμε να είμαστε πολλοί επιστήμονες που δεν είμαστε. Διαχειριστές είμαστε περισσότερο γνώσης και πληροφοριών. Και η νομική βοηθάει πάρα πολύ. Και η οικονομία βοηθάει πάρα πολύ.
0: Όλα βοηθάνε.
1: Όλα βοηθάνε.
0: Ό,τι έχεις εγκυκλοπαιδικό και ως αντικείμενο σπουδών μπαίνοντας στη δημοσιογραφία, βοηθάνε στην εξειδίκευσή σου καταρχήν.
1: Ναι.
0: Όταν δεν έχεις μια εξειδίκευση πανεπιστημιακή, δύο πράγματα βοηθάνε. Να έχεις ζήσει αυτά για τα οποία συζητάς, γράφεις, σχολιάζεις, αυτό που λέμε πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι πάρα πολλοί κόσμος. Και το δεύτερο είναι να καταλαβαίνεις πάντα ότι υπάρχουν ειδικότεροι από σένα. Να μην είσαι, γιατί είναι μερικοί συνάδελφοι που το παίζουν παντογνώστες.
1: Μα φυσικά υπάρχουν, όχι απλά, ξέρουμε το ένα κόκο της Σάμμο, αυτό είναι, τις προάλλες. Το έλεγα την Παρασκευή στο ραδιόφωνο. Είχα πάει για ρεπορτάζ που θα φιλοξενηθεί το άλλο Σάββατο και ήταν για το

0: μέλη.
1: Ναι.
0: Συνειδητοποίησα ότι έχω πηδήξει στο δημοτικό. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ήξερα τίποτα τα βασικά πράγματα. Δηλαδή, πού τοποθετείται η Βασίλισσα, πού είναι τα μωρά της, πώς παίρνουν το μέλι, πώς ανεβαίνει προς το πάνω, τι σημαίνει τα βανιάζω. Βασικά πράγματα που, αν μας ακούει τώρα ένας άνθρωπος της μελισσοκομικής και ένας άνθρωπος της αγροτιάς, θα πει καλά, δεν ξέρουν τα βασικά την αλφαβήτα. Αλλά εμείς διαλέγουμε το θήτα.
1: Πρόσεξε τώρα την ανομαλία. Τόση ώρα συζητάει για τις βασίλισσες, τα μικρά, πού πάνε, πώς βγάζουν το μέλι, τι κάνουν. Και εγώ όλα αυτά τα κάνω σε σύγκριση με το πολιτικό κατεστημένο και πώς όλοι μαζεύονται γύρω από το Μητσοτάκι και πού πάνε τα πικρά τα υπουργάκια. Και πώς θα, δηλαδή...
0: Σε άκουγα το πρωί που έλεγες τώρα για το Μητσοτάκι που έβαλε πρώτη φορά. Είναι σαν να έβαλε το ενδεχόμενο να φύγει, έτσι.
1: Όχι, έβαλε το 25%.
0: Η διαδοχή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα συζητούσαμε αν θα πιάσει αυτοδυναμία ή όχι.
0: Αν αισθανόταν άνετα, θα το έλεγε ποτέ, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν θα
0: διότι όσο και να είσαι κλεισμένο σε μια γυάλινη έτσι, αυτό μπάλα και αυτά.
1: Κάποιο τούβλο θα το σπάσει.
0: Γυάλα, κάποια στιγμή ναι, ας πούμε ναι. Θα έρθεις, θα καταλάβεις λίγο, θα πάρεις λίγο μυρωδιά την ατμόσφαιρα. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι.
1: Τι θα μας πεις εσύ μετά?
0: Αχ, πολλά θα πω, δεν ξέρω, κοίταξε. Θα έχουμε σίγουρα καλεσμένους.
1: Ναι, όπως.
0: Τον Παναγιώτη Γεωργιάδη. Είναι σύμβουλος νομικός του νέου ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Θα μιλήσουμε για πετρέλαιο. Για πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ενδιαφέρον, ναι.
0: Ναι, τι είναι το 1,75, μπορούμε να κάνουμε.
1: Και για αυτή την ιστορία με τα μετρητά και τις αντικαταβολές που σκέφτεται να φέρει ο Πυρακάκης να κόψει τα μετρητά στις αντικαταβολές. Αν και μαθαίνω ότι θα το πάρουν πίσω τώρα, γιατί τρώνε πολύ ξύλο ακόμα και ισοκομματικά στην Δημοκρατία.
0: Ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλά πυροτεχνήματα, όπως το άλλο που έλεγα να δώσουμε και την άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε αυτό, να χτίσουμε άλλα δύο για να τα νοικιάζουμε μετά.
1: Α, το διόροφο.
0: Και αυτό φεύγει. Αποσύρεται και αυτό.
1: Βέβαια. Μα όλα αυτά είναι αρπαχτές, παιδάκι μου. Αρπαχτές για τα φανς είναι το ένα, αρπαχτές για τις τράπεζες είναι το άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Και μετά θα πάμε την επόμενη ώρα, έτσι που θα καλομεσημεριάζει, θα πάμε ας πούμε στα γεωπολιτικά. Θα κάνουμε ξανά ας πούμε μια αποτίμηση επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά έχουμε και άλλα τα οποία συμβαίνουν στο μεσοδιάστημα. Σκέψου την Παρασκευή, γυρνάω σπίτι και ξαφνικά ακούω έκτακτη είδηση. Μπορεί να ήταν και το Σάββατο. Ναι. Λέει ο Ντόναλντ Τραμπ να.
1: Συμφωνία με τον Πούτιν.
0: Να φύγει ο Ζελένσκι, συμφωνία με τον Πούτιν.
1: Τα βρήκανε για τον Τίτλο.
0: Τρεις τόνοι, ας πούμε, και τα λοιπά. Τα βρήκανε. Θα δούμε, κοίταξε. Είναι μεγαλεπίβολος ο στόχος.
1: Το θέμα είναι ότι έχει πάει 17 και εγκεφαλικά η Ούρσουλα. Διότι σου λέει εδώ είχαμε από τον Biden και μετά έχουμε μπει μέσα και παίζουμε ξύλο με τον Πούτιν από το πρωί στο βράδυ. Και μου έρχεται τώρα ο άλλος και τα έχει βρει με τον Πούτιν. Κάνει. Αλλάξω. Δεν το λέω. Το σουρού δεν το λέω.
0: Το άλλο το είδε.
1: Αλλάξω σουρού.
0: Το άλλο το είδε.
1: Ποιο?
0: Τον Μπέρναμ, τον καινούριο πρωθυπουργό του
1: Ηνωμένου. Τον Μπέρναμ, ποιο τον Μπέρναμ?
0: Του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Α, το συγγνώμη, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγγνώμη.
0: Ο οποίος τι γύρισε και είπε τώρα. Έβγαλε άλλο φασούλι από το σακί. Λέει το Brexit. Έχω εγώ, λέει, πληροφορίες. Ήταν ο δημοσιογράφος. Ναι, παρακαλώ, πείτε μας. Έχω πληροφορίες, λέει, ότι υπήρξε ρωσικός δάκτυλος και βγήκαμε τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκου τώρα, 10 χρόνια μετά.
1: Με ρωσικό δάκτυλο βγήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, μην νομίζεις. Όχι όλοι, μόνο οι Βρετανοί. Με ρωσικό δάκτυλο.
0: Αυτό. Να σου πω ότι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι την ταινία τώρα που λες για τους Βρετανούς. Ντροπή. Που στο μια τρελή οικογένεια που ήταν ο Μίκης και έλεγε: τα αποφάσισα. Μου είπε ο μπαμπάς: θα πάω στο Λονδίνο να γίνω άντρας. Παπαγενόπουλος. Καλά, παιδί μου.
1: Μια τρελή οικογένεια, μόνο τη Βεργάρα θυμάμαι εγώ από αυτό.
0: Καλά, παιδί μου. Στο Λονδίνο πήγες να γίνεις άντρας. Το θυμάσαι.
1: Είναι
0: σεξιστικό. Έτσι, να σου πω κάτι. Είναι η σάτυρα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Να σου πω κάτι. Λίγο και το political correct όλο αυτό. Μην τυχόν μας φύγει καμιά κουβέντα. Δηλαδή τώρα. Για να μην πούμε τον ευτραφή χοντρό. Παρεξηγηθεί.
0: Εδώ έχουν αλλάξει τραγούδια για τραγούδια. Δεν θυμάσαι με την άλλη και στην πρωτοψάλτη που είναι να βγαίνει και μία χοντρή και δεν θυμάμαι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Τι σοβαρά μιλάνε. Καταστραφεί το μισό ρεπερτόριο. Άντε να βγεις να τραγουδήσεις τώρα του Νταλάρα. Τα κάνω ντούβρε πονηρή, σα τέκια που αράζεις. Και άσαμε σε πετύχω πουθενά με αυτόν τον άνθρωπο. Ξανά να ξέρεις δεν τη βγάζεις. Είναι κατευθείαν χειροπέδες μέσα, σε πήρανε. Δεν υπάρχει προαναγγελία γυναικοκτονίας είναι αυτό. Έτσι, πλέον, δεν χρειάζεται. Άμα πάει το τραγουδίσει αυτόν τον Νταλάρα σε καμιά συναυλία, θα τρέχει και αυτό θα τη βύση. Θα τη στείλουν την αδέα, θα του στείλουν τα μάτια, θα του στείλουν.
0: Αχ, στενοχωρήθηκα με τη βύση και τον Καρβέλα. Τέτοια στενοχώρια δεν έχω ξαναπάρει στη ζωή μου. Κοίταξε, είναι λυπηρό.
1: Που χωρίσανε, που θα του φάει τα λεφτά η άδε.
0: Θα το δούμε και αυτό, δεν ξέρω.
1: Λες, αλλά τους τα φάει.
0: Πίεσε την κατάσταση. Νομίζω την έφτασε στα άκρα ο Νίκος Καρβέλας. Έχουν ξαναμαλώσει το παρελθόν πάλι για οικονομικούς λόγους. Τα θυμάμαι εγώ καλέ. Από παιδί με την πιπίλα ήμουνα και τα θυμάμαι. Αλλά τώρα νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει για να φτάσουν στο σημείο να βγάζουν ένας μετά τον άλλον τα άπλυτα στη φόρα. Αλλά αυτό που λες με την ΑΔΕ μπορεί να τους δημιουργήσει παραπάνω πρόβλημα. Οπότε να ενωθούν, να μαζέψουν λίγο την μπουγάδα.
1: Καλά, δεν μου λες τώρα η μοναδική συναυλία Star είναι αυτή που ψάχνουν οι ΑΔΕ της Δύση. Ή μάλλον η μοναδική συναυλία είναι αυτή που έχει βγάλει μαύρα και πρέπει να την ψάξει η ΑΔΕ.
0: Το πιο περίεργο, ξέρεις ποιο μου φαίνεται, ότι έγινε αυτή η συναυλία και είχε χασούρα. Δηλαδή, πώς το οργάνωσαν έτσι για να έχει χασούρα?
1: Καλά,
0: για...
1: χασούρα μας λένε ότι είχε.
0: Έτσι λένε, να, για αυτό τώρα σας ψάχνουν.
1: Εντάξει, μισές εταιρείες στην Ελλάδα, χασούρα λένε ότι έχουν.
0: Ο Γιάννης μας
1: λοιπόν,
0: κάνει νόημα.
1: Θα μας τα πεις μετά.
0: Εντάξει.
1: Θα βγω έξω να σε ακούσω τώρα. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά συνεχίζει η Βασιλική Πολίτου πλέον, Βασίλης και Χαλιάς μετά τις 2. Από τις 2 στις 4 ξανά, μην νομίζετε ότι αποχώρησε ο Βασιλής Κεχαλιάς. Εδώ σταθερός είναι μαζί μας. Βασιλική Πολίτου 12 με 2. Με απλά λόγια, προς το παρόν, τέτοιο δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου. Ακολουθεί Βασιλική Πολίτου. Εμείς τα λέμε μετά Χριστό Προφήτης και Ευαγγέλης Μωυσής. Αύριο ξανά στις 10 το πρωί. Σταθερά, εγώ δεν αλλάζω ώρα. Είμαι πουλάκι, βοηθάω.

0: παρέα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σφραγίζεται η κλινική στην περιοχή της Θέρμης μετά την απόφαση για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της λόγω υποστελέχωσης. Στο σημείο έφτασε περιπολικό με την εισαγγελέα που θα εκτελέσουν την απόφαση της αντιπεριφέρειας. Η κλινική εκενώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε έφυγαν και οι τελευταίοι 20 ασθενείς. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να σφραγιστεί και η άλλη κλινική του Ομίλου, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Στο αυτόφορο, ο μεθυσμένος οδηγός που εισέβαλε με το γιο ταχύ σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο εισέβαλε σε ουζερή, παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Αλλαγή στη χρήση των social media από τους ανήλικους φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Στο επικέντρο είναι η απαγόρευση δημιουργίας προφίλ πριν την ηλικία των 15, ενώ θα αξιοποιηθεί η εφαρμογή Kids Wallet. Την επιμονή της εφημερίδας Εστία στον πατριωτικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο Γιάννης Φιλιππάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδας. Αναλύοντας τη στάση των μέσων ενημέρωσης απέναντι στις κυβερνήσεις, ο κ. Φιλιππάκης υπερασπίστηκε τον ελεγκτικό χαρακτήρα της δημοσιογραφίας. Δυστυχώς κάνω μια δουλειά που πρέπει να είμαι σχεδόν πάντα στην αντιπολίτευση, ξεκαθάρισε. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ήταν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Στις απολογίες τους φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη ένας λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης από τη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση έκσταση. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της. Αναζητείται το άτομο που τους προμήθευσε το ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Στη σύλληψη 2 ατόμων προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα εξαπάτησης 62χρονης με τη μέθοδο του λογιστή. Πρόκειται για μία 38χρονη και έναν 19χρονο που εντοπίστηκαν στην περιοχή της Χαριλάου, όπου περίμεναν να παραλάβουν χρήματα και κοσμήματα από το υποψήφιο θύμα τους. Κλειδώνουν αύριο οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη. Στο μεταξύ, στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί η αιτία της οσμής που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Μέσω τηλεκπαίδευσης στα μαθήματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, ο δεύτερος έλεγχος ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Ο Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Δεν το έχει επιβεβαιώσει η Μόσχα. Το Κίεβο από την πλευρά του ζητά να σταματήσουν τα χτυπήματα στο ενεργειακό της δίκτυο.
5: Ο καιρός τώρα στον Theta FM 107,1.
6: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
5: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σας. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια θα τα πούμε για το επόμενο 2ωρο. Yeah! Άλλη μία ώρα για τη Βασιλική. Και για όλους φυσικά. Διότι εδώ επιτελούμε ένα τεράστιο έργο. Έργο κοινωνικής προσφοράς, κυρίες και κύριοι. Στα τέξ. Πάρα πολύ συγκινημένη να σου πω γιατί, Γιάννη. Στα αντέξει ο Γιάννης Κατσαβουνίδης. Διότι τα ζηλεύω πάρα πολύ αυτά τα τζιγκλάκια που τα ακούω από το πρωί στην εκπομπή του Βαγγέλη Μωυσή και λέω μια φορά κι εγώ να έχω τέτοια τζιγκλάκια. Και τώρα, έτσι πως ήρθε η κατάσταση και έκατσε η μπίλια, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης θα μας βοηθάει και με τα διάφορα ηχητικά. Γιάννη, πόσο καιρό είναι που έχουμε να ξαναβρεθούμε σε ραδιόφωνο? Άστα να πάνε. Καλύτερα να μην θυμάμαι πόσα χρόνια. Καλή, πώς μεγάλωσες έτσι? Όχι, φτου φτου, ίδιος είσαι. Ούτε ρητίδες, ούτε αυτό, φραπαδούρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 6977-201-070. Είναι το Viber του σταθμού. Για να μου λέτε αυτά που σας απασχολούν περισσότερο. Κάποιες καταγγελίες, παράπονα, απόψεις. Γιατί θα είναι μια εκπομπή τουρλού τουρλού. Δηλαδή, θα πάμε εντός, εκτός και επί τα αυτά. Ό,τι και όπου μας οδηγήσει η επικαιρότητα. Θέλετε από πολιτιστικά, θέλετε από πολιτικά καλά κατά βάση, από γεωπολιτικά καλά επίσης κατά βάση, από διάφορα έτσι καλλιτεχνικά. Έχουμε τώρα, όλος ο κόσμος ασχολείται με την Βύση και τον Καρβέλα, από οικονομικά επίσης, γιατί μας απασχολούν και όχι μόνο στην καθημερινότητα. Νομίζω ότι μας απασχολούν και στην μακροοικονομία. Όχι σαν αυτή τη μακροοικονομία, η οποία μας παρουσιάζεται ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και να δούμε πού θα οδηγηθούμε. Τώρα βέβαια κάποιοι πανηγυρίζουν γιατί λένε κοίτα τη Γαλλία. Μισό λεπτό. Αν πέσει η Γαλλία, θα πέσει όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Δυο τις έχουμε. Μια είναι η Γερμανία και μια η Γαλλία. Δηλαδή από εκεί που είναι το μπετόν αρμέ στο κομμάτι το οικονομικό. Θα δεχόταν βέβαια ένας ευρωπαϊκός νότος να καλύψει τη χασούρα για την Γαλλία? Είναι μια απόφαση πολύ δύσκολη αυτή του χωρισμού η ώρα. Φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό τραγούδι αυτήν την ώρα και παρερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Ακούτε FM 107,1. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μπαίνουμε λίγο διαφορετικά, διότι θα μας βοηθήσει να ξετυλίξουμε το κουβάρι του θανάτου της άτυχης 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της κάτω από ύποπτες συνθήκες έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είναι αυτό που έχουμε μάθει και εμείς να το λέμε το MDMA σε πάρτι εδώ στη Θεσσαλονίκη σε πολυχώρο εκδηλώσεων, και θα μας βοηθήσει ο ιατροδικαστής από την πλευρά της οικογενείας, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γρηγόρης Λέων, είναι κοντά μας. Γιατρέ, κύριε Λέων, καλωσορίσατε. Ξέρω ότι κάνατε την δουλειά που έπρεπε να κάνετε. Τελικά, ποιο είναι το πρώτο έτσι, πόρισμα δικό σας για το θάνατο της 20χρονης? Είχε παθολογικά κάποιο πρόβλημα ή όχι?
1: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι πράγματι ολοκληρώσαμε τη διαδικασία. Είχαμε μια εξαίρετη συνεργασία με τους συναδέλφους από την ιατρική σχολή, από το Πανεπιστήμιο, από τα Πιθήτα, το τμήμα ιατροδικαστικής. Νομίζω ότι πραγματικά έγινε μια υποδειγματική ιατροδικαστική διερεύνηση, τουλάχιστον σε επίπεδο νεκροτομίου. Έχουμε λάβει πάρα πολλά δείγματα, τόσο για τοξικολογικές εξετάσεις όσο και για ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μας λύσουν και το μυστήριο, όπως είπατε, ή εν πάση περιπτώσει την υπόθεση. Κυρίως όμως θα μας δώσουν μια ξεκάθαρη αιτία θανάτου και ένα μηχανισμό θανάτου. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε μια νεκροψία, νεκροτομή γίνεται με το μάτι, αυτό λοιπόν που φάνηκε μακροσκοπικά είναι ότι δεν προκύπτει να υπήρχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα στην κοπέλα, το οποίο ουσιαστικά να συνέβαλε ή εν πάση περιπτώσει να προκάλεσε το θάνατο. Είναι αυτό που θα λέγαμε απλοϊκά μια κοπέλα η οποία μακροσκοπικά φαινόταν τα όργανα της να είναι σε φυσιολογική κατάσταση, σε μη παθολογική κατάσταση. Άρα σημαίνει ότι τώρα επικεντρώνουμε ουσιαστικά στις εργαστηριακές εξετάσεις που σας προανέφερα, κυρίως τις τοξικολογικές, για να δούμε ουσιαστικά ποιες ή ποια ουσία έχει συμβάλει στο μηχανισμό, και φυσικά οι ιστολογικές θα μας βοηθήσουν να δούμε κυρίως το τι αντίδραση έκανε ο οργανισμός της άτυχης κοπέλας σε αυτήν ή σε αυτές τις ουσίες, έτσι ώστε να προκαλέσει τελικά την κατάληψη της.
0: Κύριε Λέων, επειδή εσείς ξέρετε καλύτερα και μπορείτε να μας δώσετε λίγο το χρονοδιάγραμμα, πότε περιμένουμε, είναι να περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών, είναι μαζί ή όχι?
1: Ναι, πρέπει να σας πω ότι ενώ το Πανελλήνιο γνωρίζει ουσιαστικά ότι όλες αυτές αργούν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά θα έλεγα φτάνουν και πέρα του χρόνου. Στη Θεσσαλονίκη έχετε τη χαρά να έχετε ένα εργαστήριο το οποίο λειτουργεί ευτυχώς επαρκέστατα, και πιστεύω ότι και οι τοξικολογικές εξετάσεις ένα εύλογο διάστημα περίπου μηνός θα είναι έτοιμες, αλλά και οι ιστολογικές εξετάσεις πιστεύω ότι σε δύο, το περισσότερο τρεις μήνες, φαντάζομαι ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα.
0: Πάντως μας είπατε ότι με το μάτι μακροσκοπικά βλέπετε ότι δεν είχε παθολογικό κάποιο, δεν ήταν παθολογικά τα αίτια του θανάτου της κοπέλας, το οποίο μας οδηγεί, γιατί μιλάμε για ναρκωτικές ουσίες, ως γνωστόν βλάπτουν σοβαρά την υγεία, αλλά εδώ έχει να κάνει και με την ποσότητα ενδεχομένως, ή ίσως, αλλά αυτό μπορεί να μας το δείξει το τοξικολογικό ή τοξικολογικές εξετάσεις, μία από τις ουσίες που να αλληλεπίδρασε έτσι αρνητικά και θανατηφόρα εν τέλει στον οργανισμό της.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε, χωρίς τις εργαστηριακές εξετάσεις αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι μόνο να μπούμε σε μια φάση υποθέσεων, ναι, για την συγκεκριμένη διαδικασία, ναι, πράγμα το οποίο, ναι, ναι, ακριβώς δεν θέλω να το κάνω. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω μέχρι στιγμής είναι αυτό που προείπα, ότι η κοπέλα φαινότανε μακροσκοπικά όλα τα οργανά της να είναι σε φυσιολογική κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν βρήκαμε κάποιο εκοφαντικό παθολογικό λόγο, δεν βρήκαμε δηλαδή κανένα παθολογικό λόγο για να είναι αυτή η κοπέλα στο τραπέζι του νεκροτομείου. Άρα σίγουρα φαίνεται ότι κάτι άλλο έχει συμβάλει, κάποιος εξωγενής παράγοντας, προφανώς ουσία ή ουσίες. Αυτό θα φανεί από την τοξικολογική, όπως από την τοξικολογική θα φανεί φυσικά και η, αν θέλετε, η συγκέντρωση αυτών των ουσιών, για να δούμε σε τι ποσότητα χορηγήθηκαν αυτές οι ουσίες. Έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά βιολογικά υγρά, οπότε το βέβαιο είναι ότι θα έχουμε σίγουρα συμπεράσματα, και επαναλαμβάνω, χάρη και στους συναδέρφους και στη διευθύντρια συγκεκριμένα, την κυρία Κοβάτση από το ΑΠΙΦΙΤΑ, έγινε πραγματικά μια υποδειγματική ιατροδικαστική νεκροψία νεκροτών.
0: Κύριε Λέων, δόκτωρ Γρηγόρη Λέοντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και τις διευκρινήσεις σας, και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί δεν θα την αφήσουμε αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

Καλή εβδομάδα είπαμε. Δεν είπαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα σήμερα και είναι μια ιστορική ημερομηνία. Είναι 12 Οκτωβρίου και θα σας γυρίσω πίσω στο 1944, όταν η Ελλάδα, η Αθήνα, πιο συγκεκριμένα, ξανά ανέπνευσε ελεύθερα, ύστερα από πάνω από 1200 μέρες σκληρής τριπλής κατοχής. Τότε το πρωί, κατά τις 10 παρατέταρτο, οι Γερμανοί υπέστειλαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και έτσι μπήκε ένα τέρμα, μια τελεία, σε μία από τις πιο βαριές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Όσοι είστε μεγαλύτεροι και έχετε ακούσματα και άρα έχετε γεννήσει και οι ίδιοι σας αναμνήσεις και μνήμες από παππούδες και γιαγιάδες, καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο στο μεδούλι δηλαδή και τη δυσκολία των ανθρώπων, κυρίως των ανθρώπων των πόλεων, γιατί στα χωριά είχαν και ένα μποστανάκι, είχαν και ένα ζώο, φυλάγονταν φυσικά. Θα πάμε μετά στο μετά τι έγινε με τον εμφύλιο. Εμείς λέμε τώρα για την ημέρα της απελευθέρωσης, που ήταν μια ημέρα χαράς για την Ελλάδα, και μετά, δύο ημέρες αργότερα, στις 14 του μηνός, 14 Οκτωβρίου, μπήκε στην Αθήνα ο Ιερός Λόχος. Και λίγες ημέρες νωρίτερα, δηλαδή σήμερα έχουμε 12, πώς δεν το είπαμε, στις 9 Οκτωβρίου του 1944, ήταν τότε που ουσιαστικά σε μία, όπως το λέμε, χαρτοπετσέτα, σε ένα χαρτί, μοίρασαν ο Στάλιν με τον Τσόρτσιλ τις σφαίρες επιρροής. Όχι κολακευτικό και αυτό, αλλά είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Γιατί στην πραγματικότητα, και λέω καμιά φορά πως τα φέρνει έτσι η ιστορία, αλλά πάντα πρέπει να είσαι μάχημος και να διεκδικείς ακόμα και τα αυτονόητα. Δηλαδή η ελευθερία δεν είναι αυτονόητη. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που δώσαμε το παράδειγμα. Με το όχι, με το Alors c'est la guerre. Η Ελλάδα και ακολούθησε μετά όλοι οι υπόλοιποι. Όπως θυμόμαστε, με την επέλαση του ναζισμού, και ο Νταλαντιέ και ο Τσάμπερλεϊν που κουνούσε ότι ευτυχώς έχω υπογράψει μία εκεχηρία και σύμφωνο φιλίας με τη Γερμανία, και του λέγε τότε ο Τσόρτσις, ωραία, έφερες μια ώρα αρχίτερα τον πόλεμο, πανηγύριζαν. Είχαν μηδήσει δηλαδή περισσότεροι, να το πω διαφορετικά. Ενώ η Ελλάδα έδωσε το τρανό παράδειγμα και έτσι με το τελεσίγραφο, αυτό το ιταμό που λέμε, του Γκράτσι από τον Μουσολίνη, και έτσι καθυστερήσαμε το ρου της ιστορίας ώστε να επιτεθούν οι Γερμανοί τότε προς, και να κάνουν το άνοιγμα δηλαδή προς τις επίθεσεις προς την Σοβιετική Ένωση. Δεν ξέρω, και νομίζω πως όχι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι μας όφυλαν πολύ περισσότερα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα πάλι να μιλάμε για τα αυτονόητα. Πάλι να μιλάμε για την ανάγκη ο ελληνικός λαός να υπερασπιστεί την κυριαρχία του και την ύπαρξή του με όσα συμβαίνουν στην πολύ έτσι ταραγμένη γειτονιά στην οποία ζούμε, και οι μικρές ή μεγάλες εστίες όλο πλησιάζουν και προς τα δω. Και ευχόμαστε οι αποφάσεις που είναι να ληφθούν, αν είναι να ληφθούν, να είναι για το καλό του τόπου, όχι για την εξυπηρέτηση συμφερόντων άλλων εθνών. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 12. Θα περάσουμε σε μουσικό τραγούδι, διάλειμμα, και μετά θα είναι κοντά μας ο σύμβουλος του νέου Ίνκα, ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, γνωστός δικηγόρος, για να μιλήσουμε για την οικονομία που μας καίει και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και όχι μόνο.

Ένα Σουλτανά. Από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο δημοσίων σχέσεων του νέου ΙΝΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, γιατί περιμένουμε, προετοιμαζόμαστε κι εμείς, γιατί ακόμα προετοιμάζεται η κυβέρνηση. Πότε θα αποφασίσει, πότε θα έρθει αυτή η θεία φώτιση να περάσει στις ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, έβλεπα ενδεικτικά κάποιες τιμές για την ανιούσα, πώς λέμε, ας πούμε τώρα για το σούπερ μάρκετ, για τα βασικά είδη διατροφής από το χωράφι στο ράφι, και μιλάμε για διαφορά από το χωράφι στο ράφι μέχρι και πάνω από 200%. Δηλαδή, για να σας δώσω άλλο τέτοιο έχω, άλλο ποντίκι, δεν πειράζει, το βρήκα το σωστό. Ακούστε να δείτε πόσο παραπάνω είμαστε. Γιατί έχουμε ρεπορτάζ από το κανάλι, από το Μέγκα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Έχουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο διάστημα από το Σεπτέμβριο του 25 για ένα χρόνο μέχρι το Σεπτέμβριο του 26, που παρατηρούνται αυτές οι αυξήσεις σε ενέργεια καύσιμα ως εξής. Φυσικό αέριο, κρατηθείτε, συν 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης, συν 53,2%. Κίνησης, συν 38,8%. Περιμένουμε ακόμα, έχουμε υπομονή να κάνετε τις ανακοινώσεις. Βενζίνη, συν 22,5%. Ηλεκτρικό ρεύμα, συν 15%. Σχεδόν πάνω από 30% στα ξενοδοχεία και στα τρόφιμα. Μοσχαρίσιο κρέας, συν 12,3%. Ψάρια, συν 11,5%. Αρνί κατσίκι, αχ, πώς άτρωγα τώρα ένα κατσικάκι, 9,7%. Και το φασόλι που γίνεται χαβιάρι, δηλαδή έχει φτάσει από το χωράφι στο ράφι με μία τιμή αυξημένη μέχρι και 202%. Τα φασόλια πλακές σε τιμές παραγωγού είναι 4,80 ευρώ το κιλό και λιανική σε σούπερ μάρκετ, κρατηθείτε, πώς λέγανε παλιά οι παλιοί, τσόλια για φασόλια. Τώρα, ποια τσόλια. Εδώ τα φασόλια ψάχνουμε. Τώρα τα ελληνικά φασόλια σε σούπερ μάρκετ, το κιλό από εκεί στο παραγωγό είναι 4,80, τώρα είναι 14,52. Είναι συγκλονιστική αύξηση. Είναι συγκλονιστική.

0: Και ναι, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα, εφόσον μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας εκπομπής και μπήκαμε με το κομμάτι της οικονομίας και των καυτών τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και όχι μόνο, στα βασικά που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να ζήσουμε. Έχουν ήδη γίνει είδη πολυτελείας, είτε το πετρέλαιο θέρμανσης, είτε το πετρέλαιο κίνησης, και γι' αυτό θα μας διαφωτίσει για να δούμε, εφόσον περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, πώς μπορεί να διευκολύνει τον κόσμο η κυβέρνηση. Θα μας μιλήσει για αυτό ο καθήλυνα αρμόδιος, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων, διακεκριμένος νομικός σύμβουλος του νέου ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, είναι κοντά μας. Καλωσορίστε στον ΘΥΤΑ FM 107,1, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Πουλέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θέλω να τα πούμε λίγο τα πράγματα απλά, γιατί περιμένει και ο κόσμος να δει ποια θα είναι αυτή η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, την οποία φυσικά και τη χρειάζεται, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλα τα πράγματα παίρνουν την ανιούσα. Πέρυσι με πόσο είχαμε κλείσει, κύριε Γεωργιάδη?
1: Είχαμε κλείσει περίπου στο 1,40, είχε προμηθευτεί ο κόσμος στο 1,10. Η τιμή, βέβαια, πέρυσι δεν είχαμε όλες αυτές τις εξωπραξίες που... και τον παραλογισμό που υπάρχει στις διεθνές τιμές.
0: Τότε ήταν όταν ανοίξαμε. Όταν ανοίξαμε, λέτε, τον
1: Οκτώβριο. Όταν ανοίξαμε ήταν 1,10. 1,10
0: σε ορισμένες...
1: 1,10, 1,15, ναι. Και κλείσαμε στο 1,40.
0: Και κλείσαμε
1: αλλά
0: στο 1,40.
1: Αλλά τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Αυτό που λέει η κυβέρνηση για 1,75, ναι. Να ξεκινήσει
1: τρία
0: όμως.
1: Τρία σενάρια υπάρχουν. Ναι. Μισό λεπτό. Είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει για κάτω από 1,75. Μπορεί δεν έχει για να προσδιορίσει πόσο είναι αυτό το κάτω. Σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, τρία σενάρια εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Ένα να είναι περίπου στο εκεί 1,71, ένα δεύτερο στο 1,61 και ένα τρίτο στο 1,41. Το τρίτο δεν το βλέπω. Γιατί προϋποθέτει ότι πρέπει να γίνει, να υλοποιείται, γιατί προϋποθέτει αυτό ότι πρέπει να έχουμε ευνοϊκή συγκυρία σε επίπεδο διεθνών τιμών, να πέσουν λίγο τιμές, να έχει μεγαλύτερη κρατική επιδότηση ως προς το ποσοστό που θα μειωθεί η τιμή, και επίσης να παρέμβουν αντίστοιχα και τα δηληστήρια. Οπότε εκεί το 1,41 το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το 1,61.
1: Η πρόβλεψή μου είναι περίπου μεταξύ 1,61, κάπου εκεί περίπου θα κινηθούμε, με δεδομένο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στο 1,90 και. Το πετρέλαιο θέρμασης.
0: Αυτό, κύριε Γεωργιάδη, για να πούμε ότι η τιμή εκκίνησης είναι αυτή, προϋποθέτει κάτι? Τι εννοώ, δηλαδή, μπορούν να γίνουν κάποιες χρήσεις βοηθητικών εργαλείων που ήδη μας τις δίνει η Κομισιόν για να κατεβάσουμε στο κατώτατο όριο το 10%, παραδείγματος χάρη από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως το κάνουν αυτό και άλλες χώρες. Αυτό θα κάνουμε, μας επιτρέπεται να το κάνουμε ή όχι?
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα τα καύσιμα είναι από τα ακριβότερα της Ευρώπης, εξαιτίας της πολύ ψηλής φορολόγησης, πρώτον, και δεύτερον, της ιδιαιτερότητων που έχει η αγορά. Ναι. Το μισό περίπου της τιμής που πληρώνουμε στην Αντρία, 52-60%, πηγαίνει στο κράτος με μορφή άμεσων ή έμεσων φόρων, είτε ΦΠΑ είτε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Λοιπόν, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν μειώνεται, είναι πάγιος. Οπότε δεν παίζει ρόλο αν έχουμε αυξομοίωση της τιμής. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται πάνω στην αξία του καυσίμου, άρα αν έχουμε χαμηλότερη ή υψηλότερη τιμή, αντίστοιχα υπολογίζεται και ο ΦΠΑ. Αυτό έχει ξεκινήσει από την ιστορία, και γιατί έχουμε τόσο ψηλή φορολόγηση και τόσο ακριβά καύσιμα, από την περίοδο τότε που είχαν κλειδώσει τα μνημόνια 2010-2012. Ναι. Τι είχε γίνει τότε? Για να είχε αναγκαστεί η ελληνική πολιτεία, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των δανειστών, να παρουσιάσει μέτρα σίγουρης απόδοσης εισόδου. Το όχι γενικά θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή ή θα προέλθει μέσω η αύξηση των εσόδων στα δημόσια ταμεία μέσω της ανάπτυξης. Γιατί αυτό απαιτούσαν οι δανειστές. Έχουμε ξεπεράσει τα μνημόνια, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Μπορούμε να μειώσουμε νομικά ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουμε πρόβλημα να το μειώσουμε. Αλλά
0: να μειώσουμε κύριε Γεωργιάδη, ποιο?
1: Να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Στο κατώτατο. Ή και να μειώσουμε και το ΦΠΑ. Νομικά μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Αλλά έρχονται, παράλληλα με την νομική δυνατότητα που έχουμε να συνταχθούμε στο χαμηλότερο όριο, έχουμε αντίστοιχα και τη δημοσιονομική υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων δαπανών, όριο δαπανών στις σχέσεις με τα έσοδα. Που αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα μπορούμε να πούμε αύριο εμείς το μειώνουμε όσο θέλουμε, στο κατώτερο του επιτρεπτό όριο, δεν μας εμποδίζει κανείς, και θα μας πούνε από την Κομισιόν, ωραία, τι άλλα ισοδύναμα μέτρα, πραγματικά όμως, σίγουρες απόδοσης όλων μπορείτε να πάρετε για να έχετε να εξασφαλίσουμε αυτή την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων.
0: Άρα δηλαδή
1: που είστε υποχρεωμένοι να τηρήσετε.
0: Πού θα βάλετε παραπάνω φόρο για να μπορέσετε να μειώσετε είτε το ΦΠΑ.
1: Πού θα βάλετε παραπάνω φόρο, ναι.
0: Ακριβώς. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Στην Ισπανία και στην Ιταλία. Η Ισπανία έχει περάσει από οικονομικές δυσκολίες. Στην Ιταλία κάνουν χρήση.
1: Μνημόνια δεν είχαν περάσει.
0: Ναι, αλλά έχουν περάσει όμως από οικονομικές δυσκολίες.
1: Όλοι έχουν κανόνες δημοσιονομικής σταθερότητας.
0: Όταν η Ισπανία ή η Ιταλία, πείτε, δεν είναι σε καθεστώς επιτήρησης, αλλά παρόλα αυτά κάνουν χρήση του κατώτατου ποσοστού που στον ειδικό
1: και
0: φορό
1: κάποιους άλλους.
0: Ναι.
1: Και έχουν κάποια άλλα. Έχουν κάποιους άλλους φόρους.
0: Παρουσιάζουν τα αντίμετρα, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Δεν είναι στη διακριτική τους ευχέρεια.
1: Μα φυσικά. Μα όλοι υποχρεούνται να τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Κύριε Γεωργιάδη, αυτό όμως σημαίνει ότι και η ίδια η Κομισιόν. Το καταλαβαίνουμε βέβαια γιατί, αλλά είναι σαν να αντιμετωπίζει την οικονομία στατικά και όχι δυναμικά. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πολύ ψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση που έχουμε εμείς, ή ΦΠΑ, να έχουμε μετά μείωση στη ζήτηση της βενζίνης. Αυτό δεν θα έχει ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Έχουμε ήδη, δεν είναι υποθετικό σενάριο, κύριε Πολίτη, αυτό που λέτε, δεν είναι υποθετικό σενάριο. Το πρώτο 8μηνο, σύμφωνα με επίσης μας στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, έχουμε απώλεια 7%, 200 εκατομμύρια λιγότερα. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μειώθηκαν οι πωλήσεις 7%. Κάτι το οποίο επιβεβαίωνουν και οι πρατηριούχοι. Γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα είναι κεντρικά ευρωπαϊκό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάθε χώρα αδυνατεί να το αντιμετωπίσει μόνη της αποτελεσματικά όταν έχουμε τέτοιες διεθνείς συγκυρίες. Και γι' αυτό προσπαθεί να γίνει μια εξαίρεση πέρα της ρήτρας διαφυγής στο 1 δισεκατομμύριο. Που αυτό όμως αφορά μεσοπρόθεσμες επενδύσεις. Θα το δούμε δηλαδή το 27 και το 28 εφόσον ολοποιηθούν όλα αυτά τα προγράμματα για την διασύνδεση των νησιών, για την επένδυση σε μπαταρίες, σε συστοιχίες αποθήκευσης ενέργειας που παράγουν οι ΑΠΕ, σε τρόπους εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσια κτίρια και τις παρεμβάσεις που θα δουν με μορφή επιδότησης σε αντλίες θερμότητας και ηλιακούς συλλέκτες. Αυτό όμως δεν είναι άμεση μορφή επιδότησης. Αυτό θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια και θα δούμε χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια. Το άμεσο προσπαθούμε να πετύχουμε μια εξαίρεση από αυτή την υποχρέωση τήρηση δημοσιονομικών κανόνων για να μπορέσουν το ΦΠΑ που εισπράττουμε αυξημένο να το αποδώσουμε με μορφή επιδότησης. Είτε να μειωθεί αντίστοιχα για κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή να υπάρχει μια ευελιξία στο να μην χρειαστεί να πάρουμε άλλα μέτρα. Να. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτά λόγω των ειδικών κανόνων. Βέβαια οι Ευρωπαίοι δυστυχώς λίγο συμπεριφέρονται σαν Μαρία Αντουανέτα στην Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή σε όλη αυτή τη λέλαπα της κρίσης που υπάρχει της διεθνούς που δεν είναι να αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς ως χώρα. Ξέρεις, στην Ισπανία έχουν γίνει εξεγέρσεις, στη Γαλλία έχουν εξεγερθεί οι μαθητές και οι φοιτητές. Υπάρχει πολύ έντονος κοινωνικός αναβρασμός. Και δυσαρέσκεια των πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται ο επίτροπος ο Γιώργης και λέει εξοικονομήστε ενέργεια, κλείστε τους διακόπτες, σβήστε τα καλοριφή για να μην έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση για να πέσουν οι τιμές. Σαν να σου λένε είναι ακριβές οι τιμές στο κρέας, δεν έχω να πάρω κρέας, μην παίρνεις κρέας.
0: Αφού είπε ή θα κρυώσετε ή θα πεινάσετε.
1: Ναι, δεν είναι λογική αυτή. Και μετά όμως να μην αναρωτιούνται γιατί έχουν τέτοια αποτελέσματα αντισυστημικών κομμάτων, είτε στη Γερμανία, είτε στη Γαλλία είτε σε άλλες χώρες, να μην παραξενεύονται και πέφτουν από τα σύννεφα, όταν δημιουργείται, συσσωρεύεται τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών καταναλωτών, μετά τα αποτελέσματα θα είναι αυτά. Γιατί ταυτόχρονα προσπαθούν τώρα, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με τη μορφή της οικονομικής βοήθειας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που θεωρεί ότι είναι ένα πολύ στρατηγικό μέτωπο υψηλή στρατηγικής αξίας που πρέπει να επενδύσει, θέλει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει για την μετάβαση στην πράσινη μετάβαση, στις κλιματικές αλλαγές, να μην καθυστερήσουμε εκεί απαρέκλητα, θέλει να τηρήσει ταυτόχρονα και τους δημοσιονομικούς κανόνες της σταθερότητας για να μην έχουμε κρίση στην αγορά ομολόγων. Ναι, όλα αυτή η εξίσωση όμως δεν μπορεί να τετραγωνίσει τον κύκλο. Κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτή την αύξηση. Και η επιλογή τους είναι να την πληρώσουν οι καταναλωτές. Εν τέλει αυτό είναι. Όταν σου λένε δεν μπορώ να σου δώσω ευχέρεια να δώσεις τα χρήματα που εισπράττεις τους ή άλλους. Ή δεν μπορώ να χαλαρώσω, γιατί ειδικά για τον τομέα της ενέργειας, τα μέτρα που χρειάζονται έτσι να εξαιρούνται από τις δαπάνες, από την οροφή των δαπανών και τη δημοσιονομική τήρηση των κανόνων που είμαστε υποχρεωμένοι ως κράτη μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχω ένα σωρό άλλες υποχρεώσεις, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Άρα, η γνώμη για το να αναλύσουμε το πρόβλημα και πού οφείλεται, ξέρετε, δεν βοηθάει τους καταναλωτές. Τους καταναλωτές θέλουν άμεση λύση, ναι, τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης, τι θα γίνει με τη βενζίνη, την 95, τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης, ναι, και θέρμανσης. Γιατί αυτό είναι, ξέρετε, ο καταναλωτής το πληρώνει δύο φορές. Όχι μόνο στο ρεζερβουάρ που γεμίζει το αυτοκίνητό του, το πληρώνει και έμεσα, γιατί το πετρέλαιο κίνησης ή αυξάνει το λειτουργικό κόστος των αγροτών, των παραγωγών, των κτηνοτρόφων, των επιχειρήσεων, που μετακυλίουν το κόστος στον τελικό καταναλωτή με τη μορφή αύξηση των τιμών. Γιατί έχουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και ακεί οι πρώτες ύλες αυξάνονται. Άρα θα μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας μπροστά μας, να, και θα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός παρεμβάσεων με μορφή μείωσης ειδικών φόρων ή άμεσων ή έμεσων φόρων, όπου είναι δυνατό, όσο για όσο χρονικό διάστημα είναι δυνατό, με συνδυασμό εντατικοποίηση των ελέγχων ή ακόμη και επιβολή πλαφών, του μέτρου του πλαφών στο περιθώριο μεικτού κέρδους στους βενζινοπόλους. Θα αντιδρούν πάρα πολύ σε αυτό εδώ. Αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μέχρι τον Ιούνιο που λειτουργούσε, η τιμή της 95 της αμόλυβδης βενζίνης δεν έχει ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Να. Και τώρα έχει κάτι στα 2,20 και συζητάμε αν θα πέσει από τα 2,20 και όχι είναι 2,18, όχι είναι 2,17. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Πρέπει να πέσουμε στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση κάτω από τα 2 ευρώ και αρκετά κάτω. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε ξεκινήσει την βενζίνη 1,70 και όχι πριν 5 χρόνια, το Φεβρουάριο είχε 1,70. Θα μου πείτε, εδώ ήρθαν τα πάνω κάτω διεθνώς. Με πολέμους, με σειράξεις, με τρομερή αβεβαιότητα.
0: Και έρχονται και άλλα και
1: άλλα. Θα πρέπει να δοθεί μια λύση στους καταναλωτές μέσα σε αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας. Άρα, όπως προείπα, μείωση με όποιο τρόπο γίνεται των δημόσιων φόρων. Δεύτερο, εντατικοποίηση των ελέγχων. Τρίτο, ακόμη και επιβολή μέτρου του πλαφών. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο που λειτουργήσε στην πράξη. Τρίτον, επιδότηση στους καταναλωτές, είτε με οριζόντιο τρόπο μέσω του επιδόματος θέρμανσης, είτε ακόμη και με fuel pass. Είναι μέτρα που μπορεί να κάπως, όχι μόνο να εξετάσει, να υλοποιήσει η κυβέρνηση, γιατί το έκανε το fuel pass.
0: Να κάποιους κραδασμούς.
1: Έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να περιοριστεί, δηλαδή να αναγκαστούν και οι πρατηριούχοι να μειώσουν λόγω ταγωνιού, λόγω ελέγχου, να επικρατήσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, να μειωθούν οι τιμές, να μειωθούν στα δηληστήρια, να κάνουν κι άλλοι, γιατί ήδη κάνουν την πρωτοβουλία των 10 λεπτών ή των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, κάνουν τα δηληστήρια, θα πρέπει να κάνουν περισσότερο. Γιατί έχουν υπερκέρδη. Αυτό λόγω της αύξησης της τιμής έχουν υπερκέρδη. Άρα εκεί θα πρέπει να αναλογιστούν την κοινωνική ευθύνη που έχουν έναντι των πολιτών καταναλωτών και να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να μπορέσουν να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία που δοκιμάζεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
0: Κύριε Γεωργιάδη.
1: Και από εκεί και ύστερα, με αυτό το πλέγμα να μπορέσει να ανακουφιστεί η καθημερινότητα των καταναλωτών.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας και την ανάλυση σας για να καταλάβουμε πραγματικά πώς είναι η κατάσταση και κινείται η οικονομία με τις υποχρεώσεις δεσμεύσεις και περιορισμούς που έχουμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

Ξέρετε, σκεφτόμουν τώρα αυτά που λέγαμε και συζητούσαμε με τον κύριο Γεωργιάδη και ο ίδιος πήγε τη συζήτηση, γιατί εκεί στρέφεται η συζήτηση αναγκαστικά στην στρατηγική της Ευρώπης, που δεν έχει στρατηγική, χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής, διότι βρίσκεται σε μια κρίση στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από, από τους κομισάριους που παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις, μη εκλεγμένοι. Αυτό είναι φοβερό που συμβαίνει και μιλάμε και για δημοκρατία. Και σκεφτόμουν με τα τελευταία νέα που ανακοίνωσε ο Τραμπ, λένε ότι είναι ένα δωράκι του Πούτιν και είναι μεγαλεπίβολος ο στόχος να διαθέσει μέχρι και 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ η πλευρά της Ρωσίας στην Αμερική. Και μάλιστα άμεσα ο Τραμπ είπε ότι έρονται οι κυρώσεις και συνέστησε και στην Ουκρανία από τη στιγμή που υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία, λέει μην την παραβιάσετε. Είχαμε μια έτσι χλιαρού νερού αντίδραση από τον Ζελένσκι να μην μας χτυπάει σε αυτή την εκεχηρία στο μεσοδιάστημα η Ρωσία, γιατί εμείς θα απαντήσουμε κτλ. Αλλά στο επίκεντρο βρίσκεται αυτό που λέμε τα 3 με 4 εκατομμύρια τόνους ρωσικού δίζελ. Και είπε ο κύριος Γεωργιάδης και λέει η Ευρώπη γιατί είναι απέναντι σε αυτό και ούτε το δέχονται, ούτε να άρουν τις κυρώσεις, ούτε οτιδήποτε. Θα έχουμε ένα crash test όμως. Πότε θα έχουμε το crash test? Όταν θα έχουμε το πρώτο κομβόι με τα 300 εκατομμύρια ρωσικού δίζελ, 300.000 τόνους ρωσικού δίζελ, γιατί θα πρέπει να περάσουν από κάπου. Και εδώ θα δούμε τη στάση της Ευρώπης. Από πού θα πρέπει να περάσουν? Θα πρέπει να περάσουν από τα λιμάνια των Βαλτικών. Εκεί θα δούμε αν οι Βαλτικές, δια του κομμαντάτου της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και των υπολείπων, πει όχι ή πει ναι. Θα βάλουν για δεύτερη φορά απέναντί τους την Αμερική ενδεχομένως, όταν μάλιστα απεξαρτήθηκαν από τη Ρωσία και εξαρτιόνται απολύτως από το αμερικανικό NLG. Μπορεί και να το κάνουν, γιατί άμα κοιτάξουμε την όλη ιστορία της ενεργειακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σαν να παρακολουθείς, ας πούμε, έναν άνθρωπο να προσπαθεί να πετύχει διαφορετικό αποτέλεσμα κάνοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κοινώς είναι μια σχιζοφρενική ενεργειακή και οικονομική πολιτική, την οποία την κραδένουν ως σαν να είναι το Ιερό Ευαγγέλιο, σαν να είναι λαξεμένη σε πέτρες και δεν μπορεί να αλλάξει και να αποκλίνει κανένας Ευρωπαίος πολίτης, δηλαδή οι ηγεσίες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ένα σχέδιο πράσινης μετάβασης που ακόμα δεν έχει αποδώσει και που δεν μπορεί να αποδώσει στην πραγματικότητα, γιατί αυτή η πράσινη μετάβαση έχει εξαρτήσεις από πίσω. Δεν είναι μια μετάβαση η οποία έρχεται από τον φυσικό πλούτο, το φυσικό καύσιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι από πρώτες ύλες που έρχονται από αλλού. Αυτό πώς δεν το κατάλαβαν, εκτός αν το κατάλαβαν. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλά εκατομμύρια, για να μην πω δις, που έπεσαν στην αγορά για να γίνουν διάφορες εγκαταστάσεις κτλ. Άσχετα αν αύριο μεθαύριο πούνε ότι θα μείνουν αδιανά κουφάρια, γιατί δεν υπολογίσαμε. Εδώ βλέπετε τι γίνεται με τις μπαταρίες. Ήδη υπάρχουν έτοιμες και εμείς δεν τις αποθηκεύουμε. Έχουν όμως ήδη μελετήσει αυτές τις μπαταρίες μέσω μακροπρόθεσμα πόσο μπορούν και αν θα καταστρέψουν. Όπως το ίδιο λένε, ας πούμε, και για τα υπόλοιπα που λένε τα της πράσινης. Δεν τα έχουν υπολογίσει σωστά, βιάστηκαν. Βιάστηκαν γιατί ήθελαν να πούμε, να βαφτίσουμε κακό το λιγνίτι, κακό το πετρέλαιο, κακό το φυσικό αέριο, εντάξει είναι ακόμα μεταβατικό καύσιμο, αν το πούνε και αυτό. Όλα αυτά είναι άσχημα, γιατί κυνηγάμε την ουρά μας, ποιο έχει παραπάνω διοξείδιο του άνθρακα, ποιο έχει παραπάνω αποτύπωμα του άνθρακα που είναι το ίδιο πράγμα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει λογική στις οικονομικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει λογική όμως αν το σκεφτούμε εμείς ότι θέλουν και έχουν ως πρώτη στο καθήκον και υποχρέωση να θέλουν τους λαούς τους να ευημερούν. Μάλλον θέλουν το ανάποδο. Μάλλον θέλουν το ανάποδο διότι έκαναν ένα στρατηγικό λάθος πριν από χρόνια με το να ταχθούν χωρίς να σκεφτούν ότι είμαστε όλοι σε μία Ήπειρο, αυτό που έλεγε ο Ντεγκόλ, μέχρι τα Ουράλια. Αποφάσισαν να ταχθούν με το μέρος του ενός, να αποκοπούν τελείως από την άλλη πλευρά. Και τώρα για να μπορέσουν να σώσουν τις οικονομίες, οι άλλοι έχουν οικονομίες κλίμακος και η Ουκρανία και η Ρωσία, κακά τα ψέματα, εμείς εδώ δεν έχουμε οικονομίες κλίμακος, του πολέμου δηλαδή, και προσπαθούν τώρα να μετατρέψουν μια ευρωπαϊκή οικονομία που είναι καλή ακόμα, άσχετα αν κλειδονίζεται ανά καιρούς, προσπαθούν να τη μετατρέψουν σε πολεμική.
Βλέπετε τι γίνεται με τη Γερμανία, αλλά και με την Μεγάλη Βρετανία. Η Γαλλία έτσι κι αλλιώς αμυντικά είναι ισχυρή. Αλλά δεν τη φοβόμαστε τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν μας έρθει από πουθενά αλλού με τις συνέργειες που κάνει με την Τουρκία. Λοιπόν, είμαστε στα 56 λεπτά μετά τις 12. Τα μηνύματά σας. Καλέ, δεν έχω μπει στο Viber. Είναι δυνατό, δεν πω τώρα στο διάλειμμα. Τα μηνύματά σας στο 6977-201-070. Ακολουθεί στη μία η Χριστίνα Στεφανίτου με το Δελτίο Ειδήσεων. Και μετά εμείς συνεχίζουμε με απλά λόγια. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Στα αντέξω ο Γιάννης Κατσαβουνίδης.

0: Θήτα FM. Είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αποκαλυπτήρια για το νέο πλαίσιο πρόσβασης των ανήλικων στα social media. Θέτει ελάχιστο όρο ηλικία στα 15 έτη. Θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Αναφορά Facebook, Instagram και TikTok, ενώ είναι υποδιερεύνηση και το Snapchat. Δεν δίνεται κανένα απολύτως δεδομένο των παιδιών στις πλατφόρμες, δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Σφραγίστηκε η κλινική στην περιοχή της Θέρμης μετά την απόφαση για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της λόγω υποστελέχωσης. Στο σημείο έφτασε περιπολικό με την εισαγγελέα που εκτέλεσαν την απόφαση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης. Η κλινική εκενώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε έφυγαν και οι τελευταίοι 20 ασθενείς. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να σφραγιστεί και η άλλη κλινική του ομίλου, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε χθες σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Την επιμονή της εφημερίδας Εστία στον πατριωτικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο Γιάννης Φιλιππάκης σε συνέντευξη στην Αυτεμπορική με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδας. Αναλύοντας τη στάση των μέσων ενημέρωσης απέναντι στις κυβερνήσεις, ο κ. Φιλιππάκης υπερασπίστηκε τον ελεγκτικό χαρακτήρα της δημοσιογραφίας. «Κάνω μια δουλειά που πρέπει να είμαι σχεδόν πάντα στην αντιπολίτευση», ξεκαθάρισε. Προφυλακίστε εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης από τη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση έκσταση. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της. Αναζητείται το άτομο που τους προμήθευσε το ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Στη σύλληψη 2 ατόμων προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα εξαπάτησης 62χρονης με τη μέθοδο του λογιστή. Πρόκειται για μία 38χρονη και έναν 19χρονο που τηλεφώνησαν στη γυναίκα και τη ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να αποφύγει πρόστιμο στην εφορία. Το θύμα ειδοποίησε την αστυνομία και τους συνέλαβαν στο σημείο που έδωσαν ραντεβού. Κλειδώνουν αύριο οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη. Στο μεταξύ, στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 103 δολάρια. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Ο Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Δεν το έχει επιβεβαιώσει η Μόσχα. Το Κίεβο ζητά να σταματήσουν τα χτυπήματα στο ενεργειακό της δίκτυο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους, φίλες και φίλοι. Θήτε FM 107,1. Μόνο εγώ έμεινα μικρή, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Έχω κάνει συμφωνία το Θεό, Θεέ μου, μην τη χαλάς τη συμφωνία. Έχω πάρει όρκο.
1: Κύλωσε καλά ποδιά.
0: Ναι, μεγάλωσαν λίγο, λιγάκι. Λοιπόν, να είμαστε καλά, Θανάση, και να βγάζουμε εκπομπές και εκπομπάρες. Να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές. Κοντά μας είναι η Τέτα, ο Αναστάσης. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στη Γιώτα. Ο Λευτέρης είναι κοντά μας, ο Νικόλας. Γεια σου, Κατερίνα μου. Ο Νικόλας γράφει: Βασιλική, είδε στο πρωτοσέλιδο φυσικά της Δημοκρατίας. Γιατί για αυτό που λέγαμε πριν, ότι σήμερα είναι 12 Οκτωβρίου και λέγαμε για το 44 που υπέστειλαν τη ναζιστική Γερμανία και κιόφυγαν από εδώ. Είδα σήμερα το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας και έπαθα την πλάκα μου, διότι αισθάνομαι ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που είναι αχάμπαροι. Δηλαδή, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, να έχουμε έκθεση. Σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Να έχουμε τώρα έκθεση των Γερμανών την ημέρα της 82ης επετείου από την απελευθέρωση της Αθήνας. Και μάλιστα, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα λέει: Η Γερμανία, ακούστε να δείτε θράσος. Οι Γερμανοί, λέει, ξανάρχονται και επιχειρούν να γιορτάσουν με το δικό τους τρόπο την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και βάζουν στην αρχή. Πολύ χιούμορ, γελάσαμε. Ελάτε να καρκαρίσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από αυτό και θα πάμε λίγο στα πολιτικά. Διότι θυμάστε εκείνη την ελληνική ταινία. Με το πιο λαμπρό αστέρι Βουγιουκλάκη τώρα. Που ήταν η Βουγιουκλάκη, θέλω να φτάσω στην Ατάκα. Που ήταν τώρα η Βουγιουκλάκη και είχε τον Κουδούνα. Θα πάω Βύση Καρβέλα, αλλού θα πάω. Είχε τον Κουδούνα που της έγραφε τα τραγούδια. Και τότε ο Παπαμιχαήλ ήταν πολύ σφόδρα ερωτευμένος με την νέα Ρία εδώ. Αλλά βλέπει να περνάει πάρα πολύ ώρα, όπου συνομιλεί τώρα η Βουγιουκλάκη, η Κατερίνα μιλάει με τον Κουδούνα. Κουδούνα μου, να σε φιλήσω. Και μπαίνει μέσα ο Παπαμιχαήλ, ο Ανδρέας. Και λέει. Αγαπιέστε αυτό, να σε φιλήσω, τι γίνεται, Κουδούνα. Και αρχίζουν και πέφτουν τα λεγόμενα στην λαϊκή κλωτσουμπουνίδια. Και λέει η Βουγιουκλάκη: Καλέ, αυτοί σφάζονται. Αυτό το αυτοί σφάζονται είναι τα μαμ για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο χώρο της κεντροαριστεράς. Έχουν βγάλει τα μαχαίρια και το Πασόκ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και μάλιστα, έτσι το έναυσμα, αυτός που έβαλε τη φωτιά, είναι ο κύριος Καρτερός, ο οποίος με δικό του άρθρο ουσιαστικά είπε, άσχετα αν έβαλε ερώτηση, ότι ο
2: Λαμάρα με το φιάνγκο.
0: Τέλειο. Ναι. Λοιπόν, και είπε ότι επειδή έχει βάλει ως στόχο το Πασόκ έστω να βγει πρώτο, λέει, έστω και με μία ψήφο, λέει, δεν ξέρει, λέει, τι λένε, λέει, στα καφενεία. Και τάχα μου διερωτάται ο κύριος Καρτερός. Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης ότι το λέει αυτό, τάχα μου δίθεν ο κόσμος. Ακούστε επίπεδο και να το λέει τώρα για αρχικό κόμματος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν μπορείς να εκφράζεσαι έτσι. Γι' αυτό και πριν από λίγο, που το πήρε το μάτι μου, ο Σιακαντάρης, που είναι από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αποδοκίμασε τις δηλώσεις, το άρθρο αυτό του κυρίου Καρτερού. Τώρα, τι γίνεται εκεί μέσα, είδε και το Πασόκ ότι στην αρχή είχε ένα διμέτωπο. Είχε δηλαδή απέναντί του και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί σου λέει: Βλέπω ότι οι δημοσκοπήσεις του δίνουν μία άνεση, μία φόρα και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Εγώ δεν μπορώ, λέει,

ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ, αλλά και ο Ανδρουλάκης, να πει ότι θα καταλήξω να είμαι στην τρίτη, παραδείγματος χάρη, θέση. Σκεφτείτε να πάει το Πασόκ στην τέταρτη. Δεν έχει μπει ακόμα το κόμμα Σαμαρά, γι' αυτό το λέω αυτό. Έτσι, μια ιδέα ρίχνω. Αυτό, να βάλω κι εγώ έτσι σπιουνιές. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα, λέει, να μείνουμε στην τρίτη θέση. Άρα τίθεται θέμα ηγεσίας για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οπότε τι λέει τώρα, ποια είναι η στρατηγική του Πασόκ? Ότι ναι, μεν έχω ένα διμέτωπο, αλλά ας το επικεντρώσω από τη στιγμή που τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ανέβηκα, τσίμπησα παραπάνω, ενώ είναι, έχει βάλει τόση η Ελλάς, να κάνω επίθεση προς το ΙΧ κόμμα, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα. Και βγαίνει ο Καρτερός, το λέει αυτό. Είχαμε και αψιμαχίες πάλι σε στελέχη Ελλάς Πασόκ. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι, και σκεφτείτε ότι είμαι γυναίκα, αλλά εδώ το θέμα είναι να το δούμε και πολιτικά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να δείχνει ένα στέλεχος, αν είναι και γυναίκα, να μιλάει με θράσος και μετά να απαντήσει ο άλλος, άλλο αν ξεφύγει, αλλά να απαντήσει τότε θα σηκώσω τον κόσμο και λοιπόν, που με χτύπησε ενώ ο πρώτος εσύ άρχισες, ξεκίνησες. Αυτό είναι φοβερό. Ποιος ήρξε το που λέμε αυτό, χειρώνα δίκον. Αυτό πρέπει να δούμε για το Πασό και την ελληνική συμπαράσταση. Αλλά είδα πριν από λίγο ότι ο κύριος Σιακαντάρης αποδοκίμασε τις δηλώσεις του κυρίου Καρτερού. Αυτό τώρα είναι το παιχνίδι. Από την άλλη, η Ελλάς και θέλει να αποδυναμώσει το Πασόκ, να φανεί ότι είναι το άλλος πόλος αντί του Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να μένεται ο εμφύλιος σε ένα διαμέρισμα, αυτό που λέμε, ας πούμε, της κεντροαριστεράς. Τώρα στα υπόλοιπα όλοι περιμένουμε να δούμε, γιατί ακούσαμε, το λέγαμε και πριν με τον Βαγγέλη, τον Πρωθυπουργό όταν έδωσε συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε, να λέει αν δεν πετύχω το 25%, για να το πει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια μαντάτα που έχουν φτάσει στην αυλή του. Λέει, τίθεται μετά θέμα διαδοχής. Θα μου πεις, αν είναι λίγο παραπάνω, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία? Πάλι θα υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν είναι το θέμα να μπορείς να παίρνεις το συν μισό, συν δύο έδρες, ανά 1% παραπάνω από το 25%. Πρέπει να δούμε με τι ποσοστό έχεις κερδίσει στις προηγούμενες εκλογές. Είχες 41%. Εγώ σου λέω, να πέσεις στο 26%, δεν είναι μεγάλη πτώση αυτή? Ποιον όμου θα βαρύνει αυτή η πτώση? Τη στρατηγική και του Μαξίμου. Και ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Ο επικεφαλής. Ποιος είναι? Ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι όλα αυτά χωρίς ακόμα να έχει ανακοινώσει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Πολλοί λένε, ναι, ας πούμε, γίνεται, πώς λένε, η αγουρίδα μέλη. Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη, αλλά από την άλλη μπορεί να χάσει και το τρένο. Θα δούμε οι πληροφορίες, οι δικές μου. Έχω τώρα πολλά να σας πω, αλλά μερικά δεν μπορώ να σας τα πω. Λένε ότι μέσα στο Νοέμβριο ενδεχομένως να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Στο κομμάτι το ιδεολογικό, καταλαβαίνουμε ότι είναι από τις παρυφές, όπως είναι γνωστοί κάποιοι, της αριστεράς μέχρι και της δεξιάς, αλλά με βασική γραμμή, την άλλη διαχωριστική που πλέον ισχύει, απλά ορισμένοι δεν θέλουν να την παραδεχθούν, που είναι η πατριωτική γραμμή. Τώρα θα πεις οι άλλοι δεν είναι πατριώτες, ενώ να προτάσεις περισσότερο το πατριωτικό συμφέρον, όχι όμως μόνο στα εθνικά, όχι μόνο στα γεωπολιτικά, αλλά και στα, κοιτάξτε θα σας πω, και στα οικονομικά. Και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το οικονομικό επιτελείο, που δεν είναι ούτε στα δεξιά, ούτε στο πατριωτικό που λέμε Πασόκ, αλλά μάλλον είναι από τα αριστερά. Δεν μπορώ να πω όνομα. Θα σας πω όμως ότι είναι ένας ευηδής άνθρωπος, εμφανίσιμος και γνωστός. Ως εκεί. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι.

βλέποντας έξω από το παράθυρο, είναι χαλαρή η κίνηση. Η Δευτέρα είναι σήμερα, αλλά δεν έχει υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους, εκτός αν είστε κάπου, το οποίο δεν μου το δείχνει και ο δορυφόρος, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους υπόλοιπους πιλότους, αν γίνεται, να μην περάσουν από ένα κόκκινο σημείο. Βλέπω και διαμαρτυρίες τώρα από τους Κυπρίους. Έχει βγει στα κάγκελα ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κόμπος, διότι σύμφωνα με πληροφορίες φτάνει στην Ευρώπη των 27 το μνημόνιο της Τουρκίας με τα κατεχόμενα για την πόντιση του υποθαλάσσιου, για τη δημιουργία του υποθαλάσσιου αγωγού, για τη μεταφορά φυσικού αερίου στο ψευδοκράτος. Και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εννοείται πως μιλάμε για ομή παραβίαση κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ένα το κρατούμενο. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τηρεί μια κέρυη στάση όταν μιλάει κατά υποτιθέμενα του πολέμου, ενώ στην πραγματικότητα έχει η ίδια συμπήξει ένα μέτωπο πολεμικό, το κόμμα πολέμου που λέμε, άσχετα αν διατείνεται ότι εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη Ρωσία, αυτά που λέγαμε πριν και ενεργειακά, διότι αν αφήσω και άρω τις κυρώσεις θα είναι σαν να έτσι επιβραβεύω τον επιτιθέμενο και συνεχίζω τον πόλεμο ή δίνω το ok για να συνεχιστεί ο πόλεμος. Μα και με τον εξοπλισμό της Ουκρανίας επίσης συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Δεν είναι ούτε σε κατά του πόλεμου όταν και εσύ εξοπλίζεσαι. Θέλω λοιπόν να δω αν θα κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια κέρυη στάση ή αν θα κάνει για ακόμα μια φορά, τηρώντας 2 μέτρα και 2 σταθμά, τα στραβά μάτια για αυτή τη δημιουργία του αγωγού. Η πλευρά των κατεχομένων, στο μεταξύ σύμφωνα και με συναδέλφους που μιλάω κάτω στο νησί, η πλευρά των κατεχομένων συνεχώς προβαίνει σε διαμαρτυρίες για το θέμα της υποτιθέμενης απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή συνεχώς φωνάζουν για να στρέψουν τα φώτα πάνω τους και να δείξουν ότι η κυπριακή πλευρά, ο κύριος Χριστοδουλίδης, η ελληνοκυπριακή ας το πούμε πλευρά, είναι αυτή η οποία εμποδίζει δια της κυβέρνησης, που είναι η κυβέρνηση όλου του νησιού, εμποδίζει την εκπλήρωση των βασικών δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Λένε ότι τα είχαμε επιβάλει περιορισμούς, έχουμε τον Ερχιουρμάν που είναι ο εγκάθιτος της Άγκυρας, γιατί είχαμε και την παρέμβαση και ορθώς της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχαμε την παρέμβασή της και ακυρώθηκαν δράσεις που είχαν προγραμματιστεί στα κατεχόμενα. Λοιπόν, ένα παράνομο καθεστώς με μια οντότητα αποσχιστική δεν μπορεί να αναπτύσσει σχέσεις, καθώς όλο αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας σκληρής επιβολής. Οπότε όταν μιλάμε για μια κατάσταση μορφώματος και δι' παράνομου μορφώματος, πρέπει να έχουμε κοντά μας, δίπλα μας, η Ελλάδα και η Κύπρος, ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και όχι να κάνουν τα γλυκά μάτια, άρα αυτό είναι που λέμε 2 μέτρα και 2 σταθμά προς την τουρκική πλευρά. Γιατί δικαιολογούν ότι έχει τα μεγέθη, έχει το στρατό, έχει την άμυνα, κάνει συνέργειες, έχει βάλει 1, 2 και 3 πόδια μέσω κολεγιάς με ιταλικές εταιρείες ή με την Γαλλία τώρα, ακόμα και με την Ισπανία. Να τα διαχωρίζουμε αυτά τα δύο, αν θέλουμε να λεγόμαστε ότι είμαστε δικαιική οντότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό, θα πάρουμε μία μικρή ανάσα και επανέρχομαι.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελευταία στροφή. Η ώρα είναι 1:30 και όπως τον προανήγγυλα, θα ανοίξουμε και τη μεγάλη μας συζήτηση. Κοντά μας είναι ο επίκουρος καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο κύριος Θέμης Τζίμας. Καλησπέρα σας, κύριε Τζίμα. Καλώς ορίσατε στον Θήτα FM 107,1. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, κύριε Τζίμα. Θα έρθουμε και στις τελευταίες εξελίξεις και πάνω στη Ρωσία, μετά και την συμφωνία, τον deal αυτό του Τραμπ με τον Πούτιν και κατά πόσο έχει τις προϋποθέσεις για να πετύχει και αν θα δοκιμαστεί και εδώ και αν θα δοκιμαστεί εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να άρω τις ρωσικές κυρώσεις, να δούμε τι θα γίνει από τα λιμάνια της Βαλτικής που είναι να περάσει το ρωσικό ντίζελ. Θέλω όμως λίγο να μου κάνετε μία αποτύπωση. Μας ακούτε, κύριε Τζίμα?
3: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
2: Γιατί έχετε κάποιες διακοπές, αν μιλάτε με hands-free, θα είναι το καλύτερο να τα βγάλετε για να έχουμε καλύτερα τη φωνή σας, να είναι συγκεντρωμένη στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σας.
3: Προσπαθώ να απομονώσω απλώς περιβάλλοντες ήχους, γι' αυτό ενίοτε ακούτε ότι νιώθετε σαν να είμαι στη σίγαση, συνειδητός.
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλω πρώτα να μας κάνετε ένα μικρό ταμείο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Είναι μόνο οι πωλήσεις ύψους 4 δισεκατομμυρίων ή εδώ ζητήθηκε από την Ελλάδα να είναι η Σούδα, παραδείγματος χάρη, η βάση από όπου θα εφορμούν σε περίπτωση επίθεσης αμερικανικά αεροπλάνα για να χτυπήσουν το Ιράν?
3: Υπάρχουν μια σειρά πραγμάτων. Πρώτον, όπως και άλλοι Υπουργείο Εξωτερικών, οι πρόεδροι και ο Υπουργείο Εξωτερικών, ήρθε ως πλασχέ αμερικανικών εταιριών, οι οποίες πρέπει να μας πουλήσουν, τις οποίες πρέπει να χρηματοδοτήσουμε δηλαδή, για εξοπλισμούς αμφίβολης ποιότητας. Και όταν λέω αμφίβολης ποιότητας, δεν εννοώ μόνο αυτά καθ' αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, αλλά κατά πόσο είναι χρήσιμα για την εθνική μας άμυνα και κατά πόσο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς τον αμερικανικό έλεγχο, που μάλλον δεν μπορούμε. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ήρθε για να μας πει ότι υπάρχουν θέματα στα οποία κατά τη ΣΥΠΑ, για τα οποία κατά τη ΣΥΠΑ πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την τουρκική θέση. Και θέματα που άπτονται των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της κυριαρχίας μας. Άρα με έναν τρόπο επικύρωσε τη γνωστή από το 96 γραμμή, θέλει Ελλάδας μειωμένης κυριαρχίας, καθότι το Αιγαίο βρίσκεται σε μια, κατά τους Αμερικανούς, πρέπει να βρίσκεται εν μέρη σε ένα καθεστώς άτυπης συνδιαχείρισης με τους Τούρκους ή και τυπικής, εάν το επιτρέψουμε, πάντως σίγουρα συνδιαχείρισης. Άρα για τη ΣΥΠΑ είμαστε μια χώρα περιορισμένης κυριαρχίας, γεγονός με το οποίο δεν διαφωνεί το ελληνικό πολιτικό κατάστημα. Το τρίτο είναι ότι ήρθε για να προμοτάρει τον εαυτό του με την ομιλία στην Τμίχα και τα λοιπά, και να προσπαθήσει να φτιάξει το ιστορικό ιδεολόγημα το οποίο θέλουν να προβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο των επεκτατικών τους και εγκληματικών τους πολέμων. Και το τέταρτο το οποίο θέσατε υπάρχει εδώ και καιρό στο τραπέζι, δεν γνωρίζω προσωπικώς εάν υπέφη και με ποιο τρόπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πια να χρησιμοποιούν τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Έχουν μετακινηθεί στην Ιορδανία και πλέον στο Ισραήλ. Ούτε το Ισραήλ είναι ασφαλές. Ούτε το ακροτήρι είναι ασφαλές. Αλλά μετακινούνται λόγω διαδοχικών ιτών και καταστροφών σε βάσεις τους προς τα δυτικά, Ιορδανία και μετά την Ιορδανία, Ισραήλ και προς Ελλάδα. Αυτό φυσικά, εάν συμβεί, και φαίνεται ότι ο Τραμπ προετοιμάζει ένα νέο γύρο συγκρούσεων, θα εμπλέξει άμεσα την Ελλάδα και την Κύπρο στον πόλεμο και θα αποτελέσουν δικαίως, τονίζω δικαίως, στόχους των ιρανικών, της ιρανικής νόμιμης άμυνας.
2: Κύριε Τζίμα, υπάρχει ένας αντίλογος εδώ και θέλω να σας το ρωτήσω αν έχει απάντηση αυτός ο αντίλογος. Λένε ορισμένοι ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα ανήκει στο δυτικό συνασπισμό, έχει την αμυντική της συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, οπότε δεν έχει και πολλά περιθώρια να πει όχι για τη διάθεση, παρότι βέβαια αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά, να πει όχι για τη διάθεση της Σούδας σε περίπτωση επίθεσης από την Αμερική ξανά προς τη Μέση Ανατολή.
3: Απαντήσατε ήδη. Αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Το ΝΑΤΟ, η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να μην έχει ενταχθεί ποτέ και σίγουρα θα πρέπει να αποχωρήσει άμεσα, όπως οριμάζει η ιδέα και σε άλλες χώρες, αλλά το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία, υποτίθεται. Δεν έχει δεχτεί καμία επίθεση από το Ιράν, ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας νοημοποιητικός λόγος για να παραχωρηθούν εγκαταστάσεις προς επίθεση στο Ιράν. Επίσης, κατά το διεθνές δίκαιο, καμία συμφωνία αμυντική, επιθετική, οποιαδήποτε, δεν είναι νόμιμη όταν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και μάλιστα τους θεμελιώδεις, τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου του διεθνούς δικαίου, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει απαγόρευση της ένοπλης επίθεσης εναντίον ενός άλλου κράτους. Αυτό δηλαδή που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, αντιθέτως είναι άκρως παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο η παραχώρηση ελληνικής επικράτειας, στην οποία βρίσκονται αμερικανικές βάσεις, προκειμένου να διεξάγεται ένας παράνομος επιθετικός πόλεμος εναντίον κυρίαρχης χώρας.
2: Άρα με αυτόν τον τρόπο, κύριε Τζίμα, επιβεβαιώνεται αυτό που σε περίπτωση που το συμφωνήσαμε, περιμένουμε να δούμε, αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι οι Αμερικανοί μας βλέπουν σαν κράτος μειωμένης κυριαρχίας και εμείς βολευόμαστε πίσω από την οπτική της Αμερικής, βάζοντας απέναντί μας τώρα και το Ιράν, και πρέπει να πούμε ότι η φωνή του Ιράν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα χρόνια ήταν η Ελλάδα, αυτό παρήλθε πλέον, δεν ξέρω αν επιστρεπτεί ή όχι, αλλά μέχρι στιγμής. Θέλω να περάσουμε...
3: Ξέρετε, να πούμε κάτι, αν με επιτρέπετε. Ναι. Αν κάποιοι δεν θέλουν να συμβουλευτούν τον Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος έλεγε ότι είναι κακό να είσαι εχθρός στον ΗΠΑ, αλλά ακόμα χειρότερο φίλος τους, ας δούμε το παράδειγμα της Ουκρανίας. Ναι.
2: Αυτό που γίνεται τώρα, εγώ θα ήθελα να σας πάω λίγο κάτω στην Σαουδική Αραβία. Πριν πάμε στη Σαουδική Αραβία, δεν πειράζει, θα το πάμε τριγωνικά. Πάμε λίγο πάνω στην κορυφή. Ακούσαμε ότι υπάρχει μια καλή διάθεση, μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για τη διάθεση μέχρι και 3 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Η πρώτη φουρνιά θα είναι 300.000 τόνοι. Αυτό προϋποθέτει, γιατί η Ευρώπη φαίνεται να μην συνενεί και έχουμε και σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην άρση των κυρώσεων της Ρωσίας. Αλλά υποθέτει ότι η πρώτη φουρνιά πρέπει να περάσει από τις βαλτικές χώρες. Εκεί πιστεύετε ότι θα κριθεί τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι έστω σύμφωνη και ακέραιη με την καλή ή κακή αυτή απόφαση της ή όχι?
3: Να πούμε πρώτα απ' όλα το εξής. Η περιβόητη αυτή συμφωνία, η οποία γίνεται μόνο για τις ενδιάμεσες εκλογές στον ΗΠΑ, καλύπτει η οποία αφορά παρεπτόντως κατά την ανακοίνωση Τραμπ όχι μόνο της ΗΠΑ, τις παγκόσμιες αγορές, αλλά ακόμη και αν αυτή η ποσότητα κατευθυνθεί μόνο στις ΗΠΑ, στη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα που προβλέπει καλύπτει τις ανάγκες των ΗΠΑ για 9 μέρες. Ναι. Αυτό είναι.
2: Άρα αυτό είναι επικοινωνιακό. Είναι επικοινωνιακό.
3: Είναι μόνο επικοινωνιακό. Ναι. Εξού και οι αγορές δεν αποκλιμακώθηκαν σχεδόν καθόλου. Δεν ξέρω σήμερα αν τράβηξαν μάλιστα και πάλι την ανηφόρα, πάντως δεν αποκλιμακώθηκαν σχεδόν καθόλου.
2: Πριν από λίγο
3: είναι μόνο επικοινωνιακό, ακριβώς, έχει καμία πραγματική επίπτωση, εξακολουθούν να βομβαρδίζουν τα ρωσικά δηληστήρια, τα ρωσικά δηληστήρια δουλεύουν περίπου στο 60% της ικανότητάς τους, μέχρι 31 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει απαγόρευση εξαγωγής καυσίμων που έχει επιβάλει η ίδια η ρωσική ηγεσία, διότι ακριβώς τα δηληστήρια της έχουν πληγεί. δεν είναι ότι η Ρωσία δεν έχει πάρκειας πετρέλαιο, ότι πλήττονται τα δηληστήριά της με αμερικανικά όπλα και με αμερικανική καθοδήγηση αυτών των όπλων, η οποία ακόμη δεν έχει διακοπεί. Δηλαδή οι Αμερικανοί απείλησαν τους Ουκρανούς ότι δεν θα τους δίνουν πληροφορίες για να χτυπούν τα ρωσικά δηληστήρια. Δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η απειλή ακόμη. Μιλάμε κοινώς για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα ενός ταραγμένου μυαλού του Τραμπ εντός παρακμάζοντος κατεστημένου του Αμερικανικού και εν γέννη Δυτικού. Οι δε Ευρωπαίοι είναι οι χρήσιμοι ηλίθιοι, αν ο Τραμπ είναι ο χρήσιμος ηλίθιος και είναι των σιωνιστικών λόμπι, οι Ευρωπαίοι είναι οι χρήσιμοι ηλίθιοι των γερακιών από την πλευρά των δημοκρατικών στην Αμερική και οι Ουκρανοί είναι οι χρήσιμοι ηλίθιοι και των γερακιών και της ρεπουμπλικανικής πλευράς και της πλευράς των δημοκρατικών. Έχουμε ένα γαϊτανάκι χρησίμων ηλίθιων όπου ο καθένας υπηρετεί κάποιον και που όλοι μαζί οδηγούν τον πλανήτη στην καταστροφή και σίγουρα τις χώρες και τις οικονομίες τους.
2: Και έτσι όπως εξελίσσεται και αν πάει με την ίδια φόρα η κατάσταση, δεν είναι ότι θα πολεμήσουμε μέχρι του τελευταίου Ουκρανού αλλά και μέχρι του τελευταίου Ευρωπαίου πολίτη, έτσι πως έχει φτάσει και εξαπλωθεί ο πόλεμος.
3: Έχουμε εγκληματικές ηγεσίες.
2: Ναι. Κύριε Τζίμα,
3: θέλουν πόλεμο. Δεν θα πολεμήσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους βεβαίως.
2: Ναι, φυσικά. Θα υπάρχουν οι άλλοι, όπως είπατε, οι χρήσιμοι ηλίθιοι. Για έναν πόλεμο το οποίο δεν έχει να κάνει με την προάσπιση της εδαφικής σου ακαιρεότητας, αλλά έχει να κάνει με τον πρόξι πόλεμο, όπως ξεκίνησε και πριν από το 2013 μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.
3: Θέλουν να μας πείσουν ότι η Ρωσία, η οποία εδώ και 5 χρόνια δεν μπορεί να καταλάβει το σύνολο του Ντομπάς, δηλαδή του 20% της Ουκρανίας, θέλω να μας πείσω ότι αυτή η χώρα αύριο θα φτάσει μέχρι το Βερολίνο.
2: Να κατεβούμε και λίγο, κύριε Τζίμα, έχουμε άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, να κατεβούμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, διότι ενώ υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, είδαμε αυτή την επέλεση των Ανσάρ Αλλάχ, καταλαμβάνοντας μέχρι και τα δύο σχεδόν λένε τρίτα της Ιεμένης. Μετά είχαμε την αντεπίθεση πριν από 4 μέρες των γιγάντων, της ταξιαρχίας των γιγάντων, που ουσιαστικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χρηματοδοτούνται. Είχαν κάποια κέρδη, υποχώρησαν, οπισθοχώρησαν για ένα μικρό διάστημα και σε ορισμένο πεδίο οι Χούθοι, όπως τους λέμε, το σωστό είναι οι Ανσάρ Αλλάχ. Και τώρα έχουμε ξανά πλήγματα. Στο λιμάνι Γιαμπού και στα αεροδρόμιο όμως, τα οποία πλήγματα στήχησαν τη ζωή από ό,τι είδα και πριν από μία ώρα τουλάχιστον σε 15 ανθρώπους. Κάποιος θα ρωτήσει, η Σαουδική Αραβία είναι μια τεράστια οικονομική δύναμη, όπως και να το κάνουμε, και πετρελαϊκή, αφήστε τα, έχουμε τα πλήγματα, οι δύο κάνουλες έχουν κλείσει και από πάνω ο East-West, αλλά είναι μια τεράστια οικονομική και επίσης έχει διαθέσει πάρα πολλά χρήματα για να έχει το δικό του στρατό και πολύ ακριβά οπλικά συστήματα. Αναρωτιούνται λοιπόν κάποιοι πώς γίνονται, λένε αυτοί οι ξυπόλοιτοι, να μπορούν με το δικό τους το στρατό να αντεπιτίθεται και μάλιστα με επιτυχία.
3: Οι πλούσιοι δεν κερδίζουν στους πολέμους.
2: Να.
3: Ούτε ο πλούτος. Η Σαουδική Αραβία μαζί με τα Εμμυράτα και αρχικώς σε αυτό το στρατό συμμετείχαν και η Αίγυπτος και άλλες χώρες αραβικές. Επέβαλαν λοιμό και λοιμό, πείνα και αρρώστια στη μαζική κλίμακα. Στην Ιεμένη την πολιόκησαν, είχαν τη δική τους κυβέρνηση, η οποία μάλιστα απολάμβανε και νομιμότητα στο διεθνές περιβάλλον, είναι τα ενώνη κυβέρνηση, επέβαλαν έναν καταστροφικό σχεδόν γενοκτονικό πόλεμο εις βάρος Ιεμένης και της κυβέρνησης που είχε και έχει πραγματικά την εξουσία, ο οποίος είναι Ανσαρόλα, Κούφι όπως λέμε, ιτήθηκαν τότε. Πολέμησαν μεταξύ τους Σαουδάραβες και Εμμυρατιανοί, είχαν συγκρούσεις στο έδαφος και τότε και τώρα. Διότι πρώτον, οι πανάκριβοι εξοπλισμοί υπάρχουν μόνο για να τρέφεται το αμερικανικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Ο μισθοφόρος δεν πολεμάει ποτέ όπως ο γηγενής που πολεμάει με ιδεολογική φόρτιση και προσανατολισμό. Επίσης, αν σαράλα, όπως και οι Ιρανοί, κατάλαβαν ότι το μέλλον, και αυτή είναι μια στρατιωτική επανάσταση, την οποία εμείς για να, ως Έλληνες, για να τρέφουμε τους Αμερικανούς υπερπλουσίους κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε και τους Ισραηλινούς υπερπλουσίους κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε. Οι Ιρανοί, οι Λιβανέζοι, οι Ανσαράλα, οι Παλαιστίνοι κατάλαβαν ότι το μέλλον του πολέμου, πέρα από ιδεολογικώς ζυμωμένους ανθρώπους, ανήκει σε φτηνά αντικαταστάσιμα οπλικά συστήματα, όχι σε πανάκριβα μη αντικαταστάσιμα οπλικά συστήματα. Και φυσικά, παρεπιπτόντως, οι Σαουδάραβες καταλαβαίνουν ότι όσα λεφτά και να δώσεις, και έχουν δώσει τσουβάλια με λεφτά στους Αμερικανούς, η προτεραιότητα των Αμερικανών είναι οι Ισραηλινοί και οι Patriot υπάρχουν πρωτίστως για το Ισραήλ. Γι' αυτό τώρα έχουν μείνει χωρίς αντιεροπορική προστασία. Η Αράμκο, τα αεροπλάνα και τα λιμάνια τους βομβαρδίζονται χωρίς σχεδόν κανένα αμυντικό μέσο από την Ιεμένη.
2: Θεωρείτε ότι και τώρα σε αυτήν την τρίτη ουσιαστικά επίθεση στη Σαουδική Αραβία θα είναι μια λιδία λίθος που θα κρίνει εν τέλει τη συμφωνία της Μέκας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα προστρέξουν οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί, αλλά μέχρι ενός ορίου, δηλαδή είναι ακόμα και φρέσκια αυτή η συμφωνία της Μέκας, ή θα διαλυθεί και θα είναι ως μη γενόμενη αν δεν βοηθήσουν τους Σαουδάραβες?
3: Δεν ξέρω, θα προστρέξουν. Διότι το να προστρέξει είναι μια λέξη, αλλά θα προστρέξουν με ποιο τρόπο? Θα στείλουν Patriot, θα κάνουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς, θα στείλουν στρατό, χρυσές δυνάμεις, δηλαδή θα έχουν θύματα? Είναι πόλεμος. Καμία χώρα αυτή τη στιγμή δεν δείχνει διατεθειμένη να εμπλακεί με νεκρούς σε τόσο αιματηρούς πολέμους. Η νεκρή είναι πολιτικό κόστος και οι λαοί ορθώς δεν δέχονται να σκοτώνονται για ξένες υποθέσεις και για άδικες ξένες υποθέσεις μας. Ο Ερντογάν, ο μεγάλος κατά τα λοιπά ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου, τι θα πει? Ότι για τους Παλαιστινίους έστειλε προσευχές, για τους Αζέρους έστειλε ντρόουνς και ειδικές δυνάμεις και θα πάει να σκοτώσει άλλους μουσουλμάνους οι οποίοι παρεπτόντως πολεμούν κατά το Ισραήλ? Ο Ερντογάν έκανε μια συμφωνία, η συμφωνία της Μέκας, βεβαίως έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας για τους Αμερικανούς, διότι δείχνει ότι πια φτιάχνονται περιφερειακά συστήματα ασφαλείας, γιατί κάνει για να πιστεύει τους Αμερικανούς. Από την άλλη όμως, το βαθμό που στρέφεται και στρέφεται κατά του Ιράν και της Ιεμένης, είναι βούτυρο στο ψωμί, μιλάμε για στρατηγική ταύτιση με το Ισραήλ. Να. Αυτό ο Ερντογάν δεν θέλει να το φωνάξει. Αν στείλει στρατιωτική βοήθεια εναντίον των Χούθη περί της Σαουδικής Αραβίας, το λέει. Λέει πια ότι πολεμά στο ίδιο πλευρό με το Ισραήλ. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για τον ίδιο.
2: Κύριε Θεμιτζήμα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την ανάλυση σας. Και θα έχουμε και την ευκαιρία, οπότε μπορείτε και εσείς να τα ξαναπούμε, γιατί τα παρακολουθούμε και αυτά. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ και πάλι καλή εβδομάδα.
3: Γεια σας.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μάρκ ή Μακ είναι? Μάρκ Αλμοντ, The Days of Pearly Spencer. Πολύ μου αρέσει, είναι η διασκευή του αυτή. Θα το ξαναβάλουμε. Και να πούμε ότι στη μουσική επιμέλεια, στις επιλογές είναι ο Φόρης Σωτηράκης. 24 ώρες το 24ωρο για να ντύνει μουσικά τον σταθμό μας, τη φωνή της Θεσσαλονίκης, τον Θήτα FM 107,1. Λοιπόν, πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι νομπελίστες για την οικονομία. Πάει στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ. Για να τους δω. Α, ο ένας είναι μεγαλούλης, ο άλλος είναι πιο μικρούλης. Εκεί κάπου στα... έτσι, μεσόκοπος, 50, 40, 35, 28, όχι. Ένας πρέπει να είναι κάπου στα 70 φεύγα και ο άλλος κάπου στα 60 φεύγα. Έχουν μία δεκαετία μεταξύ τους διαφορά. Τώρα τιμήθηκαν για τις μικροοικονομικές βάσεις. Α, τι ωραία που ακούγεται. Για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Θέλει μία ανάλυση αυτό. Πιο πολύ μ' αρέσει η μακροοικονομία. Έτσι πως ρίχνω κι εγώ καμιά φορά ματιά για να μπορώ να αντεπεξέλθω στις ανάγκες του επαγγέλματος. Τη μάκρο την καταλαβαίνω περισσότερο. Με τη μικρο, αν μου πεις, Βασιλική, που είναι η ελαστικότητα της ζήτησης, χάθηκα. Ή της προσφοράς που κάνουν εκεί κάτι καμπύλες στα σχεδιαγραμματάκια και να... Πολύ δύσκολα πράγματα.
1: Βέβαια, πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα.
0: Αλλά να σας πω τι άλλο. Τώρα είπαμε για τους δύο, να τους επαναλάβω. Στην οικονομία, Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ. Αντεκαλοφάγωτα. Οι άνθρωποι δεν είναι για τα χρήματα, είναι για τον κόπο μιας ζωής. Διάβαζα τις προάλλες, χθες προχθές, για την νομπελίστρια στη λογοτεχνία, αυτή την Καναδή, την Αν Κάρσον, που όσοι ασχολείστε περισσότερο με την ποιήση μπορεί και να την ξέρατε. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν τη γνώριζα, αλλά διαβάζοντας για αυτήν, είδα πρώτον, και αυτό μου έκανε πιο πολύ εντύπωση στην αρχή που μου χτύπησε, λέει, η διατύπωση της αιτιολόγησης για να πάρει τον Νόμπελ λογοτεχνίας η Κάρσον ήταν μία λέξη που ξεχώρισε, ήταν το στυλ της που ήταν παιχνιδιάρικο. Και εντάξει, τιμήθηκε για το ευρηματικό έργο της και τα λοιπά. Ψάχνοντας λοιπόν για την κυρία Κάρσον, είδα ότι αφιέρωσε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής της. Γι' αυτό είμαστε μπροστά εμείς οι Έλληνες. Αφιέρωσε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής της στη μελέτη και στη μετάφραση των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Συγχαρητήρια, κυρία Κάρσον. Πιο πολύ γι' αυτό παρά για τον Νόμπελ. Λέει ότι έχει επιστρέψει επανειλημμένα στις τραγωδίες των αρχαίων Ελλήνων, στην ποίηση της Απφούς. Η σχέση της δεν είναι εκείνης μιας φιλολόγου που θέλει να διασώσει το πολιτισμικό κληροδότημα. Καλά, δεν είναι και αυτή η σχέση του φιλολόγου μόνο να το διασώσει, είναι και να το εξελίξει και να το δημιουργήσει, να το αναδημιουργήσει και να το αναγεννήσει κτλ. Και λέει, είναι η σχέση, λέει, μιας δημιουργού που αναζητά, λέει, μέσα στα αρχαία κείμενα τρόπους να μιλήσει για τον σημερινό άνθρωπο. Και μετά έλεγε, ας πούμε, ότι για την αρχαία Ελλάδα ξεκίνησε η σχέση της όταν ήταν ακόμα έφηβη. Καθοριστική υπήρξε η επαφή της με την ποίηση της Σαπφούς. Είπε σε έναν καθηγητή της, διδάξτε με σας παρακαλώ αρχαία ελληνικά. Και μετά κάπου είδα ότι από τα πρώτα, ας πούμε, δείγματά της, γιατί η διατριβή της ήταν, αποτέλεσε τη βάση για ένα βιβλίο, το Eros The Bittersweet, γλυκόπικρος έρωτας, που εκδόθηκε το 86, όπου λέει εκεί εξετάζει τον έρωτα και την επιθυμία στην αρχαία ελληνική ποίηση και φιλοσοφία. Εν τω μεταξύ, τώρα πρέπει να τη διαβάσω και εγώ κάποια στιγμή, γιατί νομίζω μεταφράζεται, θα βγει σε λίγο στα βιβλιοπωλεία. Αυτό που λένε για τον έρωτα, ας πούμε, γιατί υπάρχουν και, ας πούμε, η λέξη παίρνει μετά και άλλα σημαινόμενα, εμπλουτίζεται και πολλές φορές διαφοροποιείται από την αρχική της σημασία. Ας πούμε, ο έρωτας, όπως το λέμε εμείς σήμερα, είναι ο έρωτας ο οποίος περιέχει και την σεξουαλικότητα, τον πόθο, τη λαχνία και μετά φυσικά την δημιουργία, τεκνοποίηση κτλ. Ο έρωτας όμως στα αρχαία ελληνικά ήταν αυτό που εμείς σήμερα λέμε η άδολη αγάπη. Δηλαδή η αγάπη που μπορεί να έχει η μητέρα για το παιδί της, ο πατέρας για το παιδί του, το απλό, το αγνό που θα έχει ο δάσκαλος για το μαθητή του. Και εδώ υπάρχει πέσει πολύ παραπληροφόρηση, ας πούμε, και σε σχέση με την ανάγνωση και ερμηνεία των παλαιότερων συγγραμμάτων, γιατί αυτό ήταν τότε ο έρωτας για αυτούς. Δηλαδή η άδολη αγάπη, χωρίς αντάλλαγμα, μπορεί με αντίκρισμα, μπορεί και όχι, αλλά η απλόχερη έτσι, η παράδοση ενός ανθρώπου σε αυτό το συνέστημα για την προστασία ενός άλλου ανθρώπου. Αυτό ήταν τότε ο έρωτας. Λοιπόν, στα 54 λεπτά μετά τη μία, θα πάρουμε μία πολύ μικρή μουσική ανάσα για να σας χαιρετήσω, γιατί πρέπει να ακολουθήσει και ο Βασίλης και Χαγιάς.

Γι' αυτό πάντα οι ακροατές είναι πιο μπροστά. Αδάμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, της Αν Κάρσον, σε μετάφραση από τον Χάρη Βλαβιανό. Χάρης. Ωραίο. Το καλύτερο όνομα. Είναι το όνομα του μπαμπά μου. Λοιπόν, οπότε ναι, είναι μια καλή ευκαιρία. Διαβάζοντας τώρα, βλέποντας πρόχειρα κάποιες πληροφορίες, ουσιαστικά είναι μια σύμφυρση μυθιστορήματος και ποίηματος μαζί. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Να το κάνουμε και διαφήμιση. Πατάκι. Να το δούμε και αυτό, γιατί μαθαίνω και μαθαίνουμε μεταξύ μας. Όσο παρεσσότερα μυαλά, τόσο περισσότερες γνώσεις και έτσι, πώς το λένε, ας πούμε, διάλογος. Αυτό που είναι η ουσία δηλαδή της δημοκρατίας. Λοιπόν, Αδάμ, σε ευχαριστώ. Ο Ανέστης είναι κοντά μας, ο Δημήτρης. Γεια σου, Δώρα μου. Καλησπέρα στον Άγγελο, στο Θανάση. Κοντά μας επίσης ο Στράτος, ο Φώτης. Καλησπέρες σε όλους. Εδώ κάπου κλείνουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θανάση Αποστολίδη που ήταν στα DEX. Όλους εσάς για την παρέα. Τα ξαναλέμε αύριο, πρώτα ο Θεός, μεσημεράκι, 12 η ώρα ακριβώς, με απλά λόγια. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Και καλή συνέχεια, διότι πρώτον, τώρα 2 η ώρα ακολουθεί η Χριστίνα Στεφανίδου με το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά η αλλαγή της ώρας, ο Βασίλης Κεχαγιάς, 2 με 4.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Η ώρα στον Theta FM. Είναι 2. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πρώτον πυλών, το νέο κύμα κακοκαιρίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη χώρα την Τρίτη και την Τετάρτη. Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθεί από αύριο το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα η περιοχή της Χαλκιδικής. Σφίγγει ο κλοιός για την Kimberly Guilfoyle, όπως αναφέρει στο πρώτο σελίδο της η εφημερίδα Δημοκρατία, επικαλούμενη το Associated Press, αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο αποχώρησης είναι η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα. Ντόναλντ Τραμπ και Μάρκο Ρούμπιο είναι εξαιρετικά οργισμένοι από την ανάρμοστη ακόμη και παράνομη συμπεριφορά που έχει επιδείξει κατά τη διάρκεια της θητείας της. Εντός της εβδομάδας οι αποφάσεις. Αποκαλυπτήρια για το νέο πλαίσιο πρόσβασης των ανηλίκων στα social media θέτει ελάχιστο όρο ηλικία στα 15 έτη. Θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Αφορά Instagram, Facebook και TikTok, ενώ είναι υπό διερεύνηση το Snapchat. Δεν δίνεται κανένα δεδομένο των παιδιών στις πλατφόρμες, δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στη συνέντευξη τύπου. Σφραγίστηκε η κλινική στην περιοχή της Θέρμης μετά την απόφαση για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της λόγω υποστελέχωσης. Στο σημείο έφτασε περιπολικό με την εισαγγελέα που εκτέλεσαν την απόφαση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης. Η κλινική εκενώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε έφυγαν και οι τελευταίοι 20 ασθενείς. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να σφραγιστεί και η άλλη κλινική του ομίλου, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε χθες σε ταβέρνα στον Εύωσμο τραυματίζοντας 3 σταμόνες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης από τη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση έκσταση. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της. Αναζητείται το άτομο που τους προμήθευσε το ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Στη σύλληψη 2 ατόμων προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη που πήγαν να εξαπατήσουν 62χρονοι με τη μέθοδο του λογιστή. Πρόκειται για μία 38χρονη και έναν 19χρονο που τηλεφώνησαν στη γυναίκα και τη ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία. Το θύμα ειδοποίησε την αστυνομία και τους συνέλαβαν στο σημείο που έδωσαν ραντεβού. Κλειδώνουν αύριο οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη. Στο μεταξύ, στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο αιματήρο χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ με έναν νεκρό και 11 τραυματίες μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλημέρα. Θήτα FM, Θήτα FM 107,1. Αυτό επιμένει, σταθερό. Βασίλης Κεχαλιάς, σταθερός ο ίδιος. Θανάσης Αποστολίδης, ηχολήπτης, σταθερός κι αυτός. Η ώρα πήγε λίγο πίσω. Έγινε 2 με 4. Οπότε ήδη τους έχω διώξει, τους έχει φάει μαρμάγκα όλους τους πρωινούς τώρα. Θα γίνω ο μεσημεριανός σας σύντροφος. Οπότε πολύ σωστά το έπιασε ο Ανέστης, ότι τώρα δεν θα σερβίρουμε καφέδες. Εντάξει, οι πολύ μερακλείδες είναι, αλλά πώς είναι αυτοί. Καλησπέρα κύριε εστιατόρα, καλημέρα συνεχίζουμε να λέμε, Ανέστη μου. Παρακαλώ, τι έχει για γεύμα? Ορίστε, κάτι εκλεκτό θα ήθελα. Από καφετζής εστιατόρας, άντε και καλός μπάρμαν σε λίγο καιρό. Πολύ καλό αυτό. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο, καλή εβδομάδα, καλησπέρα.
1: Και να κάτσεις μπορείς, και να ξαπλώσεις μπορείς, κάτσε άνθρωπε μου. Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Καταλογάρα έχεις, παρτών. Κατάλογο έχεις. Α, ναι. Όχι. Διάβασα. Ποιος εγώ, λέγε. Από μέσα μου. Απόξω, ωραία, να ακούσω κι εγώ. Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35. Όχι αυτά, ρε, αλλά τα φαγιά. Μακαρόνια με κιμά. Τίποτα πιο εκλεκτό. Ναι. Αντζέμ πιλάφι. Τίποτα πιο εκλεκτό. Γαρίδες αυγολέμονο. Πιο εκλεκτό. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, πως έχει ο Μωυσής σταθερούς, ας το πω, διαλόγους ή ατάκες μάλλον, οι οποίες συνοδεύουν την έναρξη του διορού. Να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς, να βάζουμε όλα αυτά. Ωραία, περνάει και εκπομπή εύκολα έτσι, με το Βέγκο σε ρόλο εστιατόρα.
2: Σαν τίτλο πως φαίνεται το κάτι πιο εκλεκτό?
0: Εγώ θα συνεχίσω να διώχνω τους πρωινούς καταρχάς. Αλλά εμένα μου άρεσε και το Θ2, το οποίο έχει, στο οποίο επάνω έχει πνευματικά δικαιώματα η Χριστίνα Χαλεπλίδου. Μου φαίνεται πιο αθλητικό. Και αυτό το κάτι εκλεκτών. Και αυτό κάτι.
2: Σαν υπότιτλος.
0: Ναι, θα το μελετήσουμε, γιατί έγινε γρήγορα η αλλαγή. Καλημέρα στον Ανέστης, συντονίστηκε αμέσως. Καλημέρα στη Δώρα, η οποία σωστά μεν λέει τυπικά τώρα πίνει το καφεδάκι μετά το μεσημεριανό, αλλά και μεσημεριανό μία η ώρα, ρε εσύ, ποιοι τρώνε, ας πούμε, πλέον? Έτσι πως έχει γίνει η ζωή και η κατάσταση, που τρέχεις όλη μέρα, άρα το μεσημέρι θα φας κάπου. Εντάξει, να το δεχτώ έτσι, ότι τσιμπάς κάτι στη δουλειά και συνοδεύεις με ένα δεύτερο καφέ, αυτό που είπες.

0: πρωί, μετά το, αυτό το τσίμπημα του, του ό,τι έχεις φέρει από το σπίτι, εν πάση περιπτώσει, γιατί πλέον δεν είναι να τρως απ' έξω. Με τις τιμές.
1: Γιατί στο σούπερ μάρκετ έχεις πάει τελευταία, να δεις τι γίνεται.
0: Έχω πάει, δόξα, μένω πάνω από σούπερ μάρκετ.
1: Να σου πω, έχω μια απορία πάντα στο σούπερ μάρκετ. Όταν πεινάω δεν βρίσκω τίποτα να φάω μέσα. Έχει όλο κάτι ριζογκοφρέτες. Κάτι τέτοιο.
0: Πάρα πολλές φορές που έχω ξεμείνει από φαγητά, αλλά κατεβώς στο σούπερ μάρκετ δεν έχει τίποτα όμως να φας έτοιμο. Δηλαδή ακόμη και αυτά τα έτοιμα, ο δικό μου δεν έχει αυτά τα έτοιμα γεύματα που είναι αξιοπρεπή, που σαρώνουν κιόλας τελευταία στις πωλήσεις. Διάβαζα ότι από τα προϊόντα τα οποία έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις πωλήσεις τους είναι αυτά τα έτοιμα φαγητά, όχι τα μαγειρεμένα που είναι συσκευασμένα στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Αυτό το διαολεμένο το δικό μου δεν έχει ούτε ένα τέτοιο να φας. Τέλος πάντων, και στον Άντζελο καλημέρα βέβαια στην Γεώργη, όποιος μπερδεύει, καλημέρα θα λέμε. Το ό,τι ώρα και να είναι, ας βάλουμε μια τάξη καταρχάς στα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εμείς θα λέμε καλημέρα. Και μεταμεσονύκτιος να γίνω, και τι λέει εδώ ο Ανέστης που γελάει, ότι... Στο κάτι εκλεκτό θα διεκδικήσει δικαιώματα και αυτός, έχουν αρχίσει όλοι. Βρε να κρατήσουμε το παλιό, βρε 2 ώρα να φεύγουν οι πρωινίους. Ένα σιγά σιγά με αυτά και με αυτά, τα αθλητικά δεν τα προλάβαμε, που είναι πάντα σε προτεραιότητα στο 2ωρο που θα φέρει υπογραφή Βασίλη και Χαγιά. Να ξέρετε επίσης λοιπόν και με τα μεσονύκτια, αν τα αθλητικά θα έχουν μια προτεραιότητα. Και απλώς θα αναφέρω επί Τροχάδιν, γιατί έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού για να μιλήσουμε για το Χαμζάμπε ή το Αλκαζάρ, καλύτερα για το Χαμζάμπε, δεν είναι και πολύ αγαπητός προσωνύμιο στη Θεσσαλονίκη, ήταν στην πολιορκία του 1430, δεν ήταν πια και δεν τον αγαπήσαμε το Χαμζάμπε για να τον έχουμε και σε τίτλο τζαμιού, όσο και αν ήταν αυτός ο κτήτορας. Οπότε Αλκαζάρ πιο σίγουρα, το τσοντάδικο κλασικό. Και ο Άρης χθες 3-2, εντάξει, όταν παίζει ο Βόλος πάντα συμβαίνουν κάτι τέτοια περίεργα, δηλαδή βάζεις πολλά γκολ στην αρχή, τρως μετά κάποια, σημασία έχει ότι κερδίσαμε. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται σήμερα με την Καλαμάτα, αλλά χάρηκα και θαύμασα τους Ηρακλειδείς οπαδούς, αυτό έχω να το λέω. Και στο Ιβανόφιο δίνουν ρεσιτάλ ατμόσφαιρας, αλλά εκεί τους ξεπεράσαμε. Αυτό που έγινε στο Παλέντε Σπορ, κοσμιότητα, φανατισμός με κοσμιότητα, δεν το έχεις δει ξανά. Και η ομάδα σου να πετάει, να συντρίβει 30 πόντους στην ΑΕΚ, που κάθε χρόνο με το Βίντσι την κέρδιζες και αν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λίγο από τα γήπεδα, ένα πολύ γρήγορο πέρασμα. Θα δούμε αν μετά μείνουμε και σε κάποια από αυτά λίγο περισσότερο. Πάω Δόξα Λευκάδας δεν είχε οπαδούς, οπότε δεν αξιολογούνται οι οπαδοί. Αξιολογείται μια εύκολη νίκη. Ο Ηρακλής πάντως, και με, πώς λέγανε οι παλιοί απολωνιστές, και με χιόνια και με κρύα ελαφρά ταξιαρχία που είχαν ένα πανό εκεί στις κερκίδες, στα κάγκελα. Τώρα ο Ηρακλής και με χιόνια και με κρύα, χθες έριχνε του λούμι. Καταρχάς υπήρχε το άμεσο μέτρο σύγκρισης. Μπορώ να πω ότι μάλιστα ήταν χειρότερος στο Καφτανζόγλιο. Και μετά λίγο όμως το δεύτερο ημιχρόνιο του Άρη κόπασε, κάλμαρε ο καιρός. Παρόλα αυτά ο Ηρακλής ξεπέρασε κατά πολύ σε συμμετοχή και παλμό οπαδών τον Άρη, που είναι, είμαστε κάπου στην τέταρτη, πέμπτη αγώνα, δεύτερο αγώνα εντός έδρας έπαιξε εν πάση περιπτώσει, τρίτο αγώνα εντός έδρας, και η εικόνα είναι ετών μέσης βαθμολογικής κατάστασης, χωρίς στόχους, χωρίς επιδιώξεις, στην τρίτη ήδη εντός έδρας αγωνιστική του Άρη.

0: αφήνουμε λίγο στην άκρη του Σμόκι. Θα πάμε σε κάτι λίγο παλαιότερο, το οποίο όμως εξυγχρονίστηκε. Ανανεώθηκε μετά από 20 χρόνια, μέτρησα εγώ αναμονής, αν θυμάμαι καλά, με τον κύριο Τατούλη. Είναι αλήθεια, κυρία Πρωτοψάλτη, διότι έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Τάνια Πρωτοψάλτη, αναπληρώτρια προϊσταμένη εφορίας αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και η οποία γνωρίζει καλά τις μετατροπές οι οποίες συνέβησαν στο Αλκαζάρ, θα το πούμε εμείς, και το οποίο παραδόθηκε πλέον στο κοινό, είναι επισκέψιμο, και θα ήθελα από την κυρία Πρωτοψάλτη να μου πει ποιες είναι οι αλλαγές που επισυνέβησαν και τι μπορεί να δει το κοινό το οποίο θα επισκεφθεί το μνημείο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Είναι ένα μνημείο που πραγματικά που κατά την ανταλλαγή του 1928 συμπεριλήφθηκε σε αυτά τα κτίσματα τα οποία δόθηκαν σε ιδιώτες, και από εκεί και μετά πέρασε, γνώρισε ουσιαστικά εμπορικές χρήσεις, έγινε κινηματογράφος, είναι η πιο έτσι γνωστή του ουσιαστικά χρήση που το καθιέρωσε με την επωνυμία Αλκαζάρ. Στην πρόσωψη επί της Εγνατίας υπήρχαν εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υποδημάτων, φαρμακείο, μέχρι που το 2006 περιήλθε στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Το 2006, έτσι.
1: Το 2006,
0: καλά,
1: ναι.
0: Θυμάμαι λοιπόν, 20 χρόνια.
1: Βέβαια με τον σεισμό του 1978 καταλαβαίνετε ότι καταπονήθηκε, και από το 2007 και μετά ξεκίνησε μια σειρά εργασιών τεκμηρίωσης προκειμένου το μνημείο να μπορέσει να ουσιαστικά συντηρηθεί, αποκατασταθεί από τις πρώτες έτσι βλάβες του σεισμού.
0: Του σεισμού.
1: Από εκεί και μετά φυσικά ήταν πάντα έγνοια του Υπουργείου Πολιτισμού και της εφορίας της ΕΝΑΤΙΣ παλιότερα, της εφορίας αρχαιοτήτων πόλης από το 14 και μετά, και με αφορμή την εξέλιξη των έργων του μετρό στο σταθμό Βενιζέλου, να μπορέσει να αποκατασταθεί και να ενταχθεί στο πολιτιστικό γίγνεσθε της πόλης, ουσιαστικά συνομιλώντας με το γύρω πολιτιστικό περιβάλλον του, γιατί υπάρχει πλέον ο αρχαιολογικός χώρος της Βενιζέλου, είναι το Μπεζεστένι, είναι
0: η Παναγία παρακάτω, το οποίο έχει και μια δίπλα, αρχιτεκτονική, ναι, ομοιότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί το Χαμζά Μπέι είναι το πρώτο τέμενος που ιδρύθηκε στην πόλη μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης, την Οθωμανική κυριαρχία, ναι, και αντίστοιχα το Μπεζεστένι είναι η πρώτη εμπορική κλειστή αγορά που ιδρύθηκε στην πόλη κατά τους χρόνους της Οθωμανικής κυριαρχίας.
0: Ναι, και παρότι το ένα ήταν για θρησκευτική χρήση και το άλλο για εμπορική, διακρίνουμε σε αρχιτεκτονικό επίπεδο τη θολωτή κατασκευή, έτσι δεν είναι?
1: Και ναι, η θολοδομία είναι ένα στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται στους, ναι, κλειστούς χώρους.
0: Ναι. Τώρα, τι θα φιλοξενεί στο εσωτερικό του το... Δεν ξέρω και ποια θα είναι πλέον η επίσημη ονομασία του.
1: Δηλαδή... Όχι, δεν υπάρχει μετονομασία. Είναι Χαμζά Μπέι Αλκαζάρ. Αυτό είναι το όνομά του. Δεν, ναι, πρόκειται να αλλάξει κάτι.
0: Δεν πρόκειται να αλλάξει, ναι.
1: Απλά με την έναρξη λειτουργίας του φιλοξενείται μια έκθεση του Πιτ Μαρίφογλου, γνωστού φωτογράφου, καλλιτέχνη της πόλης μας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε και έδρασε στην Αμερική. Παρουσιάζονται έργα του της 20ετίας 60-80. Είναι μια συνεργασία με το Μόμους, καθώς έχει υπογραφεί έτσι μια σύμβαση λειτουργίας με το Μόμους, και, ναι, θα λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού και εκθέσεων σε συνεργασία πάντοτε με την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, δηλαδή αφού έχει συνεργασία με το Μόμους, που είναι αυτό που γνωρίζουμε ως Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, ας το πούμε,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αφού έχει μια συνεργασία με το Μόμους, κατά κύριο λόγο θα φιλοξενούνται, φαντάζομαι, δρόμενα οι εκθέσεις που έχουν να κάνουν με τη μοντέρνα τέχνη.
1: Αυτά θα τα δούμε και θα τα συνδιαμορφώσουμε στην πορεία. Τώρα είναι κάτι που ξεκίνησε, είναι μια έκθεση δύο μόλις ημερών, καταλαβαίνετε, οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε.
0: Ναι, όχι,
1: παράλληλα παρουσιάζεται το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού, Αναστήλωσης και Συντήρησης.
0: Ο τρόπος που έγινε. Ο τρόπος που έγινε, που πραγματοποιήθηκε.
1: Ναι, ακριβώς, το πώς έγιναν όλες οι εργασίες μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Και παράλληλα παρουσιάζεται μια πρώτη φωτογραφική έκθεση, η οποία προφανώς και θα έχει μια διάρκεια, και από εκεί και μετά θα δούμε τι θα ακολουθήσει.
0: Υπάρχει πρόβλεψη για χώρο αναψυχής, ψυχαγωγίας για τον επισκέπτη? Όχι. Θα είναι αμιγώς πολιτιστική
1: κρίση. Είναι ένα κεντρικότατο σημείο, τα πάντα είναι γύρω του, δεν τίθεται τέτοιο θέμα προς Θεού.
0: Ναι. Θα υπάρχει πολιτήριο, ας πούμε.
1: Υπάρχει ένα πολύ έτσι κομψό και
0: λιτό,
1: προσαρμοσμένο στο μνημείο πολιτήριο, το οποίο έχει αντικείμενα που σχετίζονται με το ίδιο το μνημείο, το Αλκαζάρ.
0: Για το μνημείο, η αναστήλωση και η ολοκλήρωση των έργων ουσιαστικά υπακούει στο κάλλιο αργά παρά ποτέ, διότι ομολογωμένως υπήρξε μεγάλη χρονοτριβή για να φτάσουμε από το 2006. Εγώ θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, είχε επισκεφθεί ο τότε υφυπουργός πολιτισμού, ο κ. Τατούλης, είχε ξεκινήσει και είχε προαναγγείλει, ας πούμε, τα έργα και την εκτέλεσή τους. Η καθυστέρηση οφείλεται στην οικονομική κρίση ή σε άλλους παράγοντες? Γιατί μεσολάβησε και μια δεκαετία δύσκολη.
1: Κοιτάξτε, το μνημείο θα δρομολογήθηκε να συντηρηθεί ουσιαστικά παράλληλα και κατά τη διάρκεια των εργασιών του μετρό, γιατί ακριβώς είναι στο άμεσο περιβάλλον. Mm-hmm. Έπρεπε να γίνει μια πολύ σοβαρή στατική μελέτη, η οποία απαιτούσε χρόνους, καταλαβαίνετε, συγκεκριμένους. Οπότε όταν ολοκληρώθηκε η στατική αυτή μελέτη, βρέθηκε το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο, που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και υλοποιήσαμε την μελέτη, γιατί ήδη ήταν καταπονημένο από τον σεισμό του 78, επιβαρύνθηκε και από τις εργασίες του μετρό, και έπρεπε φυσικά να τύχει ειδικής μελέτης και ειδικής μεταχείρισης. Όλα τα έργα παίρνουν το χρόνο τους. Το θέμα είναι ότι πλέον είναι ένα μνημείο επισκέψιμο, ολοκληρωμένο, και νομίζω ότι στολίδι για την πόλη μας.
0: Και θα πληροφορείτε, φαντάζομαι, μέσω κειμένων. Ναι, ναι, ωραία το λέτε. Εντάξει, συμφωνήσαμε σε αυτό. Υπάρχουν, όποια έκθεση και να φιλοξενείτε, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πληροφορίες για την ιστορία του κτηρίου, έτσι.
1: Μαθητικά, έτσι κι αλλιώς παρουσιάζεται το ίδιο το μνημείο και φιλοξενεί άλλες εκδηλώσεις.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Είναι δηλαδή το μνημείο παρουσιάζεται στους πολίτες.
0: Ναι, αναζωογόνηση του παλιού.
1: Δεν έρχεται να εμπλουτιστεί.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τάνια Πρωτοψάλτη, η οποία, κυρία Τάνια Πρωτοψάλτη, είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη εφορίας αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και μας ενημέρωσε για το Αλκαζάρ Παύλα Χαμζάμπεϊ, δεν το κρύβω, είμαι με την πρώτη ονομασία, για το Αλκαζάρ Παύλα Χαμζάμπεϊ, το οποίο παραδόθηκε στην χρήση των Θεσσαλονικαίων από το Σάββατο με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Μενδώνη. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.

0: 107,1.
1: Η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Είδατε ο μεγάλος μουσικός και στα ποπάκια να το γυρίσει. Πάλι ωραία τραγούδια θα γράψει. Μιλάω για τον Ρόμπερτ Πάλμερ που έγραψε το Mary, John and Mary.
1: John and Mary.
0: John and Mary, έτσι. Με, ο Ρούτζιο Ντάλα μετά έγραψε Anna and Marco. Ο Σαββόπουλος το έκανε στα ελληνικά. Αυτά τα δίδυμα πουλάνε. Και μακάρι να πουλάνε, γιατί πρόκειται για καλά τραγούδια. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα και στον Αδάμο, ο οποίος μου γράφει κάτι που δεν το γνώριζα, ομολογώ, ότι τον Χαμζάμπε ή τον καθάρισε ο Βλάντες Τσέπες, ο Κόμις Δράκουλας, σε μια μάχη στη Βλαχία. Κοίτα ρε εσύ, δεν το ήξερα, αλλά σου έχω εμπιστοσύνη. Σου έχω εμπιστοσύνη όταν μιλάς σοβαρά, γιατί προχθές με τρόλαρες με την Λατινοπούλου και την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δεν ήξερα ότι είναι δυνατόν η Λατινοπούλου τώρα να κολλάει και να λέει καλές κουβέντες για την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ξαφνικά, αλλά εσύ τρόλαρες και παραλίγο θα τρόλαραν και εμένα. Καλημέρα και στην Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη. Πάντως δεν αλλάζουμε ιστορικό περιβάλλον, αφού από το Χαμζάμπε ή Παύλα Αλκαζάρ, ξαναλέω το λόγο για τον οποίο προτιμώ το Αλκαζάρ, καλύτερα μια τσόντα σε ελεύθερη ζωή, έτσι, δηλαδή προτιμώ το τσοντάδικο της ελεύθερης ζωής μας παρά το Χαμζάμπε ή της Οθωμανοκρατίας.
1: Εσύ το πέτυχε σαν σινεμά αυτό, εγώ το πέτυχα μόνο σαν στάση. Τη θυμάσαι τη στάση Αλκαζάρ.
0: Είχε και ένα παπουτσάδικο εκεί μπροστά κάτω. Καλά τα είπε η κυρία Πρωτοψάλτη πριν. Είχε ναι, ένα ναι. Παπουτσάδικο, δεν θα μην πω με το όνομα. Γνωστή φίρμα παπουτσιών στη Θεσσαλονίκη. Απέναντι ήταν ο Καρίδας με, τη,
1: με,
0: κουνάνα,
1: το παπούτσι.
0: Με το παπούτσι το τεράστιο. Αλλά ό, το πρόλαβα φυσικά. Ρε, τι είμαι, ρε, τι με έχεις θεσινό.
1: Όχι, δεν είπα. Έτσι για να τα θυμίζουμε στους Θεσσαλονικείς.
0: Σε ένα άλλο ανάλογο βυζαντινής καταγωγής μνημείο αυτή την φορά, μνημείο, θρησκευτικό μνημείο, και είναι και κάτι πάνω από μνημείο, η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, η οποία γνωρίζει πολλές περιπέτειες, τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα που λέει και ο τραγουδιστής, και αναμένουμε στις 20 Οκτωβρίου την οριστική απόφαση του δικαστηρίου του Νότιου Καΐρου, δεν θυμάμαι πιο απ' όλα, γιατί κατά καιρούς διάφορα δικαστήρια έχουν αναλάβει την εκδίκαση της διεκδίκησης της γης, τουλάχιστον των γεωτομαχίων, αρχικά που ήταν 70 τόσα των γεωτομαχίων από το Αιγυπτιακό κράτος, και μάλιστα οι μοναχοί αντέταξαν τη χρησικτησία, το τείχος του Ιουνστινιανού πάνω στο οποίο στηριζόταν η Μονή και είναι η πρώτη της κτίση. Στη συνέχεια ακόμη και ο Μωάμεθ με τον λεγόμενο Αχτιμά, το οποίο υπογραφόταν η Παλάμη ήταν η υπογραφή τότε. Δηλαδή έχουμε υπογεγραμμένο κείμενο διατήρησης της φυσιογνωμίας της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά από τον Μωάμεθ, υπογεγραμμένο με το αποτύπωμα της Παλάμης του. Στα δικαστήρια τα Αιγυπτιακά τώρα υπάρχει μία αρχή, είναι εθιμικό το δικαίο, δεν είναι δηλαδή υποχρεωτική από τον νόμο, η παράταση στην ανακοίνωση μιας απόφασης, νομίζω είναι από το δικαστήριο της Ισμαηλίας συγκεκριμένη. Στην πραγματικότητα η απόφαση έχει ληφθεί, αλλά πριν την ανακοίνωσή της έχουν τη δυνατότητα οι διάδικοι να συνομιλούν και να φτάνουν σε συμβιβασμό ώστε να μην γίνεται κακό το δικαστήριο. Και έτσι στο πλαίσιο αυτό, εδώ και λίγο καιρό, έχει πάρει 4 αναβολές η ελληνική πλευρά, ας την πω έτσι, η πλευρά των του μοναστηριού δηλαδή, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι στις 20 Οκτωβρίου, αν δεν φτάσουμε σε συμβιβασμό, θα ανακοινωθεί η απόφαση, και δεν προβλέπεται και πολύ ευνοϊκή για τα ελληνικά χρώματα, να το πω έτσι.

Πάρα πολλοί έχουν αναμειχθεί, έχουν εκφράσει άποψη για ένα πραγματικά δύσκολο και σχηνοβατικό για την ελληνική πολιτική θέμα, στο οποίο θέμα θα κριθούν πολλά για την παρεμβατική δυνατότητα της κυβέρνησης σε τόσο κρίσιμα ζητήματα ιστορικής ταυτότητας και παράδοσης. Λέγεται, και είναι ευνόητο, ότι στην τελευταία συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλσίση έγινε σχετική συζήτηση. Πού κατέληξαν τα πράγματα, θα δείξει εάν εντωμεταξύ βαδίσουν σε συμβιβασμό.

Οι μοναχοί οι οποίοι έχουν απομείνει στο μοναστήρι είναι 17. Κάποτε ήταν, είχε φτάσει και τους 2.000 ελληνικής καταγωγής στην απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία τους. Το θέμα είναι ότι εντωμεταξύ μπλέχτηκαν βλέποντας ζουμί και οι πολιτικές δυνάμεις, να το πω έτσι, μπλέχτηκαν με αφορμή μια κίνηση συλλογής υπογραφών από τη Μονή της Σιμωνόπετρας, στο Άγιον Όρος.

Με την επιστολή αυτή έσπευσαν να συνταχθούν, δηλαδή πήραν την πλευρά του Αγίου Όρους, το οποίο εμφανίζεται αδιάλακτο, και ο Βελόπουλος και η Γρατσία και το κόμμα της Νίκης. Ο μόνος αυτόπτης μάρτης όμως που επισκέφθηκε τη Μονή και θα έχει σίγουρα να καταθέσει και την προσωπική του άμεση αντίληψη θα είναι ο κύριος Φαραντούρης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Προηγουμένως λοιπόν έχει γίνει και αλλαγή στην ηγεσία της Μονής. Δηλαδή ο Δαμιανός βέβαια ήταν 90χρονος, αντικαταστάθηκε, δεν θα έλεγα πραξικοπηματικά, αλλά σίγουρα υπήρξε μία πίεση για την αντικατάστασή του από τον Σιμεών, ο οποίος ήταν πιο διαλλακτικός στις συνομιλίες με τους Αιγύπτιους. Πλην όμως και αυτός ασθένησε και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.

0: Θεωρώ λοιπόν ότι ο καταλληλότερος για να μας μιλήσει για την προσωπική του εμπειρία, καθότι επισκέπτης της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, είναι ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον και με τον οποίο θα συνομιλήσουμε στα επόμενα λεπτά. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα. Σας μιλώ από το αεροδρόμιο όπου σε λίγο επιβιβάζομαι για Βρυξέλλες. Έχουμε μια γεμάτη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά χαίρομαι που αναδεικνύεται τέτοια ζητήματα εθνικής σημασίας και ευχαρίστως να μιλήσουμε για την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ένα σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού, αλλά και ένα παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς, αλλά και ένα σημείο που κυματίζει η ελληνική σημαία μέσα στην έρημο του Σινά, να το πιο γεωπολιτικά κρίσιμο σημείο του πλανήτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έμπα της Ερυθράς Θάλασσας, τη συμβολή των δύο υπήρων, εκεί που διαδραματίζονται οι πόλεμοι, οι εξελίξεις, οι ενεργειακές ανακατατάξεις. Εκεί λοιπόν, πέρα από σύμβολο της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας, πέρα από παγκόσμιο σημείο κληρονομιάς, παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, υπάρχει και το Καστρομονάστηρο από τα χρόνια του Ιουστινιανού, 1600 χρόνια, το οποίο στέκει κοιτίδα του ελληνισμού και φάρος της Ορθοδοξίας.
0: Και μάλιστα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ανέφερα
1: ένα μήνυμα, ναι, στήριξης της Ιεράς Μονής.
0: Ναι, την Ιερά Μονή τη στηρίζουμε, ασφαλώς. Το θέμα είναι, ακούστηκαν και πολλές φωνές για τους διαφορετικές μορφές που μπορεί να λάβει αυτή η στήριξη. Από τη Σιμωνόπετρα του Αγίου Όρους, η οποία έστειλε μία επιστολή πίσω από την οποία συντάχθηκαν και πολιτικά πρόσωπα, εσείς έχετε βέβαια προσωπική εμπειρία, αν δεν κάνω λάθος, επισκεφθήκατε τελευταία
1: το πιάσουμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: επισκέφθηκα. Έχω προσωπικό ενδιαφέρον, πολύ πέρα από τις κομματικές ιδιότητες και τις πολιτικές ταυτότητες. Είναι προσωπικό ενδιαφέρον, έχω κόρη Κατερίνα, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που σεβόμασταν απεριόριστα την Ιερά Μονή, την Αγία Κατερίνα και ό,τι συμβολίζει, αλλά και πλέον ως ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος του ελληνικού έθνους, πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μου να στηρίξω αυτό τον φάρο του ελληνισμού αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επισκέφθηκα την Ιερά Μονή πριν από δύο εβδομάδες, έμεινα μέσα στο μοναστήρι, μίλησα με τους μοναχούς, πήγα εκεί για να στηρίξω την Μονή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς για να παραμείνει αναλύωτο όπως είναι 1600 χρόνια.
0: Κάπου τέλος Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου τέλος Σεπτεμβρίου, κύριε Φαραντούρη.
1: Πριν από δύο εβδομάδες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή μετέβη πίσω στο Κάιρο για την ενημέρωση των ακροατών μας. Η Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά είναι στο περίφημο όρο Σινά, εκεί που σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη και την Ιουδαϊκή Παράδοση ο Μωυσής παρέλαβε τις 10 εντολές, στο όρος της φλεγωμένης Βάτου, έναν ιερό τόπο όχι μόνο για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά και για τους Ιουδαίους, αλλά και για τους Μουσουλμάνους. Και εκεί υπάρχει ο περίφημος Αχτιναμές
0: με την παλάμη
1: του Μωάμεθ, που εγγυάται το καθεστώς της Μονής, διότι ακόμα και για τον προφήτη του Ισλάμ εκείνη την εποχή ήταν τόσο ιερό και σημαντικό το μέρος που ο Μωάμεθ έκρινε ότι έπρεπε να, σαν παρακαταθήκη, να αφήσει με την παλάμη του την συμβολή του στην προστασία της Μονής. Και έκτοτε μουσουλμάνοι, Ιουδαίοι, χριστιανοί, βεδουίνοι, άπαντες προστάτευσαν τη Μονή, τη σεβάστηκαν και την διαφύλαξαν. Πριν από 1,5 χρόνο ενημερωθήκαμε στην Ελλάδα για μια απόφαση αμφιλεγόμενη των Αιγυπτιακών δικαστηρίων, που ουσιαστικά ανέφερε ότι η κυριότητα ακινήτων της Μονής περιέρχεται στο Αιγυπτιακό Δημόσιο. Είπανε κάποιος συναγερμός, ομολογώ ότι δεν είχα ενημερωθεί και εγώ νωρίτερα. Φάνηκε στην πορεία ότι κάποιοι στην Αθήνα γνώριζαν 5 πράγματα παραπάνω για αυτή τη δικαστική διαμάχη. Δεν είχα ακούσει όμως κανέναν να εγείρει ένα ζήτημα, τουλάχιστον προς τις αιγυπτιακές πλευρές. Και αυτό είναι και το πρώτο λάθος και η πρώτη μεγάλη ολιγορία. Διότι η Αίγυπτος είναι μια φίλη και σύμμαχος χώρα. Θέλουμε να είναι σε τροχιά φιλική, συμμαχική, εταιρική. Εγώ προσωπικά πριν από 2 χρόνια τον ανέλαβα τα ευρωβουλευτικά μου καθήκοντας Βρυξέλλες. υπερψήφισα μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες Ευρωβουλευτές βοήθεια ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Αίγυπτο. Και ταυτόχρονα προφανώς είναι προς το συμφέρον και της Ευρώπης και της Αιγύπτου και της χώρας μας η Αίγυπτος να είναι σε μια τροχιά ευρωπαϊκή, φιλική, εταιρική και συμμαχική. Πάμε τώρα όμως στα θέματα της Ιεράς Μονής. Όταν έσκασε το θέμα, αμέσως κινητοποιήθηκα. Και μάλιστα ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Μνημονιού ζήτησα η οποιαδήποτε περαιτέρω εκταμείευση βοήθειας προς την Αίγυπτο να τελεί υπό τον όρο, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού της Ιεράς Μονής του Σινά. Έστειλα και μια επιστολή πέρυσι στην UNESCO με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού και συγκάλεσα και μια σύσκεψη στο Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο, με τον συνάδελφο και φίλο τον Γκάς Μπιλιράκης, τον βουλευτή από τη Φλόριντα. Και έγινε μια μεγάλη εκδήλωση για την προστασία αυτού του μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάλεσα δε την κυβέρνηση με αίσθημα εθνικής ευθύνης να βγει μπροστά και να προστατεύσει. Συνέβησαν γεγονότα που μας πλήγωσαν πέρυσι τον Αύγουστο με την αλλαγή του καθηγουμένου και αρχιεπισκόπου Σινά, με διάφορα πράγματα τα οποία
0: του Δαμιανού εννοείται.
1: Έδωσαν την αφορμή στις Αιγυπτιακές αρχές.
0: Δαμιανού εννοείται, έτσι.
1: Ναι. Έδωσαν την αφορμή στις Αιγυπτιακές αρχές εκεί να παρέμβουν και να ασχοληθούν. Δεν μπήκαν μέσα στη Μονή. Αλλά νομίζω ότι και εμείς, ενώ ο Ελληνισμός, ενώ τέλος πάντων η ηγεσία και η ελληνική πολιτεία δεν έδωσαν τη δέουσα βαρύτητα για ένα κάτι το οποίο αποδείχθηκε μια παρονιχίδα που τραβιέται και ματώνει. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι η ολιγορία της ελληνικής πλευράς αλλά και τα λάθη που έγιναν και οι παραπλήψεις και πολλά πράγματα οδήγησαν σε μια κατάσταση σήμερα να μας κουνάνε το δάχτυλο οι Αιγύπτιοι χωρίς κανένα ουσιαστικό δικαίωμα κατά τη γνώμη μου, διότι 1600 χρόνια σεβάστηκαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς σουλτάνοι, βασιλείς, αυτοκράτορες, πολύ πριν τη γέννηση του σύγχρονου Αιγυπτιακού κράτους, και βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση τώρα, οι μοναχοί, να πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη δικαστική περιπέτεια και σε ένα συμφωνητικό, το οποίο ακούω ότι ασκούνται και πιέσεις μάλιστα να υπογράψει η μοναστική κοινότητα και ο νυν καθηγούμενος και αρχιεπίσκοπος Σινά Φαράν και Ραϊθό ο Σιμεών, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θα αναγνωρίζει την κυριαρχία και την ιδιοκτησία των Αιγυπτιακών αρχών.
0: Βέβαια, εγώ, λοιπόν, συγγνώμη αν μια διακοπή παρακαλώ. Για να μου διευκρινίσετε, η ελληνική πλευρά πατάει λίγο πολύ, αν κατάλαβα καλά, και στη χρησικτησία αυτών των γεωτεμαχίων και κυρίως
1: ποια είναι η ελληνική πλευρά, αυτό είναι το ερώτημα. Η ελληνική πλευρά είναι η επίσημη πολιτεία, γιατί εγώ την επίσημη πολιτεία δεν την έχω βγει να βγαίνει πολύ μπροστά στο θέμα.
0: Όχι.
1: Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα ήθελα με αίσθημα εθνικής ευθύνης και εθνικής ομοψυχίας να βγει λίγο περισσότερο μπροστά. Εγώ δεν έχω δει επισήμως το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας να βγαίνουν, να στηρίζουν δημόσια. Την ίδια περίοδο, λίγο πριν επισκεφτώ την Ιερά Μονή Σινά και το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, πολύ καλά.
1: Ναι, στην επίσκεψη που έκανα στην Αίγυπτο, προ δύο εβδομάδων, είχε προηγηθεί συνάντησή μου με τον Αιγύπτιο πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα που συναντιόταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κ. Σίση, και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Χριστοδουλίδη, στο Ελ Αλαμέιν. Ήταν μια τριμερή σύσκεψη για ζητήματα ενεργειακά, εμπορικά, οικονομικά, στρατηγικά. Τέλεια, μια χαρά.
0: Θεωρείτε ότι δεν τέθηκε το θέμα έτσι εν κρυπτό, ας το πω έτσι,
1: λοιπόν,
0: σε εκείνη τη συνάντηση?
1: Καταρχάς δεν έγινε καμία δήλωση.
0: Ναι, δήλωση
1: καμία
0: δεν έγινε.
1: Δήλωση. Ούτε δήλωση δημόσια έγινε, ούτε καμία αναφορά έγινε. Και την ίδια στιγμή ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να με δει και τον δέχτηκα στο γραφείο μου και είχαμε μακροσκελέστατη
0: συνομιλία.
1: Πολύ ωραία συνάντηση, στην οποία του εξέθεσα γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γιατί κάποιοι από εμάς, θα ήλπιζα και ολόκληρη η ελληνική αντιπροσωπεία και οι υπόλοιποι Έλληνες Ευρωβουλευτές, αλλά τουλάχιστον κάποιοι από εμάς, Ευρωβουλευτές, γύρω με ζήτημα προστασίας της Ιεράς Μονής Σινά. Μου είπε τα επιχειρήματα της Αιγυπτιακής πλευράς, κατάλαβε ότι είμαι καλόπιστος, ότι θέλουμε τη συνέχεια της ευρωαιγυπτιακής σχέσης και της ελληνοαιγυπτιακής φιλίας, αλλά του μίλησα ως Ευρωπαίος αξιωματούχος που επιτέλους Θέλω την προστασία της σκεφτικής ελευθερίας, μια δίκαιη δίκη, το κράτος δικαίου και όλα τα υπόλοιπα. Το να έρχεται ένα μοναστήρι 1600 ετών και να κινδυνεύει να γίνει φιλοξενούμενο στο σπίτι του, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα. Και μάλιστα όταν η ελληνική σημαία κυματίζει, όταν μια ελληνοορθόδοξη παράδοση 1600 ετών κινδυνεύει, γιατί περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Όταν η ίδια η ιδιοκτησία της μονής που σεβάστηκε ο Μωάμεθ, οι αυτοκράτορες, οι βασιλείς, άπαντες, κινδυνεύει να περιέλθει στο Αιγυπτιακό δημόσιο έτσι με το καλημέρα, αυτό το πράγμα ως κεραυνός ενεθρία νομίζω ότι θα έπρεπε να απασχολήσει πολύ σοβαρότερα την ελληνική κυβέρνηση. Και για γεωπολιτικούς λόγους και για αμυγός θρησκευτικούς λόγους και για πολιτιστικούς λόγους. Δεν βλέπω να κουνιέται φίλος στην Αθήνα. Εμείς λοιπόν έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε τη μοναστική κοινότητα ή τουλάχιστον κάποιοι από εμάς. Στο Πασόκ το έχουμε αναγάγει σε σημαντικό θέμα και έχει και προσωπικό ενδιαφέρον ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών, γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα.
0: Ο οποίος είναι και ασθενής, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό ηγεσίας στην...
1: Υπάρχει, είναι ασθενής, υπάρχουν πιέσεις να υπογράψει ένα συμφωνητικό για να κλείσει υποτίθεται το θέμα, αλλά πώς θα κλείσει το θέμα. Το θέμα θα κλείσει με παράδοση της ιδιοκτησίας σαν εφετέρου. Επειδή... Και μάλιστα ακούω και διάφορα διφορούμενα σενάρια, ότι δηλαδή ναι μεν θα παραδοθεί, ναι, θα παραχωρηθεί η ιδιοκτησία, αλλά θα δοθεί μια θρησκευτική ιδιοκτησία κυριότητα.
0: Έτσι.
1: Αλλά με διάθεση καλή μας, τι σημαίνει θρησκευτική κυριότητα, δηλαδή της απρόσκοπτης, λειτουργικής.
0: Ναι, μόνο το μνημείο στη θρησκευτική του διάσταση.
1: Με συγχωρείτε, δεν είναι μνημείο μόνο, είναι και μνημείο παγκόσμιο ιστορίο. Είναι μια ζώσα μοναστική κοινότητα. Οι μοναχοί καλλιεργούν τους μπαχτσέδες τους εκεί, ζουν από αυτά, έχουν πάει να μονάσουν, έχουν πάει να μονάσουν, να ζήσουν και να πεθάνουν εκεί. Είναι ένα όρος γεμάτο με λείψαν αγίων ανθρώπων. Και ταυτόχρονα πήρα και είδα με τα μάτια μου, και γι' αυτό πήγα άλλωστε, μια τουριστική ανάπτυξη και εκμετάλλευση παραονική, αναντίστοιχη με την ιερότητα, του χώρου. Και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα προφανώς υποδηλώνουν ότι υπάρχουν και συμφέροντα πίσω από όλη αυτή την ιστορία.
0: Επειδή το κύριε Φαραντούρη υπάρχει μια... Συγγνώμη που σας διακόπτω, για πείτε για την Κοριέρα Ντελασέρα, σαφώς και μας ενδιαφέρει.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι η Κοριέρα Ντελασέρα, μία από τις πιο έγκυρες ευρωπαϊκές εφημερίδες, δεν μιλάμε για καμιά φυλάδα του σειρμού, μιλάμε για μια ιστορική εφημερίδα, έγραψε ότι η ελληνική πλευρά έχει κατεβάσει τα στυλώδη, ότι υπάρχουν deals και οικονομικά συμφέροντα πίσω από την αδράνεια και την λιγορία και τη σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης. Και Παύλο, δεν το πάω εγώ. Το ότι η Κοριέρα Ντελασέρα δεν βγήκε κανένα από την κυβέρνηση.
0: Μία τελευταία παρέμβαση στο χυμαρόδι λόγο σας για να ρωτήσω, δεν μου απαντήσατε στο θέμα της, της μονής Σιμωνόπετρας, πίσω από την οποία ακολούθησαν την επιστολή της, δηλαδή, η οποία ήταν κάπως πιο επιθετική και ακολούθησαν και άλλοι πολιτικοί, ας πούμε, τη γραμμή της Σιμωνόπετρας. Τι γίνεται με αυτή, η οποία δεν φαίνεται.
1: Δεν είναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι μόνο γραμμή.
0: Την επίσημη κυβερνητική γραμμή.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι η επιστολή μιας μονής. Νομίζω είναι της μοναστικής.
0: Ναι, ναι. Πίσω, όρους, η Σιμωνόπετρα το ξεκίνησε και οι υπόλοιπες μονές όλες συνυπέγραψαν.
1: Ναι, άρα λοιπόν πρόκειται για την μοναστική, για την μοναστική κοινότητα. Έτσι δεν μιλάμε μόνο για μία μονή, έχει μεγάλη σημασία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μιλάμε για το σύνολο των μονών. Της αθωνικής πολιτείας. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς δεν θέλω να ασχοληθώ με πολιτικούς που έτρεξαν να συνταχθούν ή συντάχθηκαν. Γιατί όταν αρχίσουμε να λέμε για τέτοια πράγματα, πολιτικοποιείται ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικότερο από κάποιους πολιτικούς που έσπευσαν ή θα σπεύσουν ή οτιδήποτε. Είναι ένα θέμα, εθνικό θέμα. Εγώ λοιπόν, χωρίς κομματική ιδιότητα, προφανώς ως ευρωβουλευτής του Πασόκου μιλώ, αλλά πολύ πέρα από τα στενά κομματικά όρια, καλώ την ελληνική πολιτεία επιτέλους να βγει μπροστά και να στηρίξει την συζήτηση, τη διαπραγμάτευση και όχι να πιέζει.
0: Με αυτήν την επιτακτική κλίση, με αυτήν την σχεδόν επιτακτική κλίση με την οποία συμφωνούμε, σας καλημερίζουμε για σήμερα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλυπτίζει, να συνεχίσετε αλλά... να αναδεικνύετε το θέμα.
0: Να είστε σίγουρος και θα επικοινωνήσουμε στις 20 Οκτωβρίου.
1: Γιατί είναι ένα θέμα πολύ πέρα. Είναι ένα θέμα που προφανώς για εμάς τους χριστιανούς, τους ορθοδόξους, τον ελληνισμό, σε όλο τον κόσμο είναι σημαντικό. Πολύ πέρα όμως από τα στενά ελλαδικά σύνορα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίζει το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου, παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περιοχή του πλανήτη, με την ελληνική σημαία να κυματίζει μέσα στην έρημο. Και ο νοών νοείται.
0: Ευχαριστούμε κύριε Φαραντούρη. Καλημέρα.
2: ΘΕΤΑ FM 107,1. Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: Η ώρα στον Theta FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Κάτω από το όριο του 1,75 ευρώ ανά λίτρο θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος. Αυτό δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χαζηδάκης, ενώ η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει την Τετάρτη. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε χθες σε ταβέρνα στον Εύωσμο, δραματίζοντας 3 θαμώνες. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του λαού και η σύζυγός του για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι 3 κατηγορούμενοι. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία της 20χρονης από τη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση έκστασης, συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της. Σε νομοσχέδιο του Γιώργου Φλωρίδη μπήκε άρθρο που προβλέπει το να απαλλάσσονται στελέχη του ΔΔΕ ακόμη και από το αυτόφορο όταν μια πυρκαγιά προκαλείται από το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Την ίδια στιγμή είναι στατιστικά διαπιστωμένο πως το 75% των πυρκαγιών στην Ελλάδα οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε την ένταξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από σήμερα είναι υποχρεωτική για κλάδους εργαζομένων στα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα της τηλεπικοινωνίας και της υπηρεσίας καθαρισμού η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σε ένα μήνα από σήμερα ακολουθεί η δεύτερη φάση ένταξης των εταιριών συμβουλευτικής, των logistic, διαφήμισης και τυχερών παιχνιδιών. Σφραγίστηκε κλινική στην περιοχή της Θέρμης μετά από απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να σφραγιστεί και άλλη κλινική του ομίλου στην οποία λειτουργούσε το παράνομο ογκολογικό τμήμα. Στον εισαγγελέα οδηγείται 52χρονος γυναικολόγος στην Αθήνα μετά τη σύλληψή του για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και σήμα που έφτασε από τις διοκτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. 240 λαθρομετανάστες μέσα σε 24 ώρες περισσέλεξαν σκάφη του λιμενικού σε θαλάσσιες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τον Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα, θα περάσει τη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο με κατάληξη την Τετάρτη στην Κρήτη.
5: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, ελαφρύ άνεμη ταχύτητα 3 μποφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
5: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αναφέρθηκε προηγουμένως και η βασιλική πολύ του στην βραβευθύσα με Νόμπελ Αν Κάρσον, Καναδά ορμόμενη, αλλά και ιδιαιτέρως φιλελληνίδα, να την πούμε, τουλάχιστον ως και οι σπουδές της είναι σχετικές, και το διδακτορικό της αλλά και η λογοτεχνία της, αυτή η οποία βραβεύθηκε με Νόμπελ. Ο αρμοδιότερος, το λέμε με βεβαιότητα, να μας μιλήσει για την Αν Κάρσον, είναι ο γενικός εγκυρότατος μεταφραστής. Δεν είναι μόνο μεταφραστής ο άνθρωπος, είναι και λογοτέχνης ο ίδιος και εξαιρετικός λογοτέχνης. Τέλος πάντων, ως μεταφραστή της Αν Κάρσον, τουλάχιστον εγώ έχω διαβάσει την αυτοβιογραφία του Κόκκινου που ξέρω τι μετέφρασε, δεν ξέρω αν έχει μεταφράσει και άλλα έργα της ή αν είναι καθοδόν για τα ράφια του βιβλιοπωλείου. Κύριε Χάρη Βλαβιανέ, τι ισχύει? Γεια σας, καλησπέρα. Καλημέρα, λέμε, αλλά... Ναι, εμείς είμαστε πολύ της καλημέρας. Είναι Βίτσιο, δικό μου. Επειδή έχετε και χιούμορ. Ναι,
1: τα λίγα λόγια, την αυτοβιογραφία στην οποία αναφερθήκατε και το άντρες, το Men in the Off Hours, που τώρα ακόμη δεν έχω καταλήξει ποιο τίτλο θα δώσω, γιατί είναι ένας δύσκολος τίτλος, αλλά μάλλον είναι Άντρες στις Ελεύθερες Ώρες. Θα δούμε.
0: Ναι, αυτό είναι under construction που λέμε στη μηχανική.
1: Δηλαδή. Όχι, το έχω παραδώσει το βιβλίο. Θα
0: έχει παραδοθεί. Ναι.
1: Έχει παραδοθεί, θα βγει το ματάκι στους επόμενους μήνες. Αλλά το θέμα είναι ότι είχαμε συμφωνήσει με την Κάρσον σε ένα τίτλο και τώρα το σκεφτόμαστε, γιατί υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
0: Γνωρίζει καλά ελληνικά η Κάρσον, έτσι?
1: Αρχαία, όχι ελληνικά.
0: Α, δεν ξέρει ελληνικά, μόνο τα αρχαία, ναι. Ναι, τα πιο δύσκολα. Επέλεξε το δύσκολο δρόμο. Γνωρίζω λίγο πολύ το βιογραφικό της, αλλά σας λέω και στο βιβλίο, την αυτοβιογραφία του Κόκκινου, έχουμε ένα πυκνό δίκτυο αναφορών στην ελληνική μυθολογία κατά βάση. Εσείς που έχετε συζητήσει μαζί της, τι...
1: Δεν είναι μόνο. Καταρχάς έχει μεταφράσει πάρα πολλές τραγωδίες. Έχει μεταφράσει τα ποίηματα της Σαφώς. Σε πολλά βιβλία της, όπως και αυτό που θα βγει τώρα στο πατάκι, Άντρες στον ελεύθερο χρόνο τους, έχει σε πρώτο δοκίμιο το Θουκυδίδη να συνομιλεί με τη Βιρτζίνια Γουλ για το θέμα του χρόνου. Στο τέλος έχει ένα δοκίμιο για την ακαθαρσία των γυναικών και πώς αυτοί τη βλέπαν οι αρχαίοι, δηλαδή η πρόσληψη της ακαθαρσίας εντός αγωγικών. Σε άλλο βιβλίο, στο Economy of Lost, βάζει τον Σιμολίδη να συνομιλεί με τον Πάουλ Τσέλαν, τον γερμανό ποιητή, για το κέρδος και τις απώλειες στην ποιήση και στη γλώσσα και στις λέξεις. Πάντα στα κείμενα της υπάρχει ένας διαρκής διάλογος ανάμεσα στην κλασική γραμματεία και στο παρόν. Αλλά θέλω να πω ότι το διαβάζει χωρίς παροπίδες, χωρίς να τη συντρίβει το βάρος αυτό του παρελθόντος, όπως πολλές φορές εμάς τους Έλληνες, έτσι. Το βλέπει πολύ ελεύθερα, με μεγάλη τολμηρή φαντασία, και κάνει συνδέσεις που νομίζω ότι μόνο ένας ιδιοφυής άνθρωπος μπορεί να τις κάνει. Ας πούμε, το να συνδέσεις τώρα, το να συνομιλήσει ο Θουκυδίδης με τη Βιρτζίνια Γουλφ, δεν είναι κάτι που, κάτι που αμέσως κάποιος θα το σκεφτεί. Όταν διαβάζεις το δοκίμιο όμως, στο τέλος λες, ναι, θα έπρεπε να συνομιλούν αυτοί οι άνθρωποι πάνω στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο του χρόνου.
0: Επειδή μιλήσατε για την απώλεια στην ποέτση ενέργειας του κειμένου, στη μετάφραση, επειδή είστε τους καλύτερους μεταφραστές γενικότερα, στη μετάφραση ποιο ποσοστό απώλειας ενέργειας θα αναγνωρίζατε από το αρχικό κείμενο πάντα?
1: Κοιτάξτε, η ελληνική γλώσσα δεν μοιάζει με την αγγλική, έτσι, επομένως... Δεν είναι, ας πούμε, όπως αν μετέφραζα από τα ισπανικά στα γαλλικά ή από τα γαλλικά στα ιταλικά, είναι λατινογενείς γλώσσες που έχουν κοινές...
0: Σχεδόν ταύτιση, ναι.
1: Ναι, τα αγγλικά με τα ελληνικά δεν έχουν.

0: αιτικές μας λέξεις είναι πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να είναι μια αγγλική λέξη μονοσύλλαβη και για μας να είναι τετρασύλλαβη. Η ήχη είναι διαφορετική. Η μετάφραση ουσιαστικά δημιουργεί ένα ανάλογο κείμενο. Αυτό που έχει σημασία όταν μεταφράζεις καταρχάς είναι να συλλάβεις το ήχος, τη φωνή του συγγραφέα. Η Κάρσον, ας πούμε, είναι χαμηλόφωνη. Ο λόγος είναι λιτός, πολλές φορές πλάγιος. Έχει ένα wit, μια ειρωνία.
1: Έχει ένα υπόγειο χιούμορ, όπως και εσείς.
0: Ναι, έχει, και εγώ, γιατί είμαι αγκλουτρεμένος. Αλλά αυτό πρέπει να το συλλάβει κανείς. Δηλαδή, άλλη θερμότητα, ας πούμε, ενός κειμένου. Και έχω μεταφράσει και τον Έλληνα και τον Έντρα Πάουντ. Το Πάουντ, ας πούμε, είναι ένα πολύ πιο εντός αγωγικών φωνακλάς. Έχει πιο υψηπετές ύφος από ό,τι έχει, ας πούμε, ο Έλιοτ. Όπως και σε εμάς, άλλο Ελίτ, άλλο Καβάφης. Δηλαδή ο Άγγλος μεταφρασής που θα μεταφράσει τον Καβάφη και τον Ελίτ, προφανώς πρέπει να συλλάβει ένα διαφορετικό ύφος. Mm-hmm. Ο Ελίτ έχει το ύφος του είναι πιο ηχηρό, πιο αναπεταμένο. Mm-hmm. Η ένταση είναι πιο μεγάλη. Το Καβάφη είναι διαφορετική, είναι χαμηλόφωνος. Οπότε θέλω να πω, αυτό είναι ένα πολύ βασικό. Και να προσπαθείς μέσα από τις λέξεις να βρεις το ισοδύναμο.
1: Ναι.
0: Αν ας πούμε, γιατί η Κάρσον δεν έχει εξήγηση στα κείμενά της. Η γλώσσα είναι στρωτή. Αυτό που είναι δύσκολο στην Κάρσον είναι οι συνδέσεις των ιδεών πολλές φορές που κάνει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Να συλλάβει κανείς το ύφος και την, ας πούμε, τη θερμοκρασία του κειμένου, όπως είπα.
1: Ναι.
0: Να μπορέσουν να τα αποδώσει στη γλώσσα μας. Αλλά θα φτιάξει ένα ανάλογο κείμενο, δεν θα φτιάξει ποτέ. Εγώ πάντως κινούμαι μεταφραστικά πολύ κοντά στο ξένο. Δεν αφαιρετώ, δεν φτιάχνω δικό μου κείμενο. Όταν λειτουργός μεταφραστής, πρέπει να υποδεχθώ το ξένο κείμενο, συρρυκνώνω λίγο το δικό μου, ας πούμε, εγώ, το δικό μου δημιουργικό. Όταν γράφω ποίηματα δικά μου ή κάνω, ξέρω, μια διασκευή, κάνω ό,τι θέλω. Αλλά όταν μεταφράζω, πρέπει να μπορώ να υποδέχομαι το ξένο κείμενο. Άρα συρρυκνώνομαι εγώ και αφήνω τον καλεσμένο μου να φανεί, ας πούμε. Δεν αφαιρετώ πάνω στο κείμενο. Πολλοί μεταφραστές το κάνουν αυτό. Γράφουν άλλα πράγματα από αυτά που λέει το κείμενο.
1: Ναι. Και γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο κάρφωμα, θα χρησιμοποιήσω αυτή την ποιητική έκφραση, των λέξεων στη μετάφραση και της ροής, το ρυθμό, ας πούμε, ενός κειμένου.
0: Υπάρχει ένας βηματισμός. Αυτό πρέπει να... Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει ένας ρυθμικός βηματισμός. Κάθε ποιητής έχει ένα διαφορετικό βηματισμό.
1: Αυτό.
0: Πρέπει να συλλάβει ο μεταφρασής και αυτό. Βέβαια, ασφαλώς.
1: Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, λίγο παρακινδυνευμένη. Είναι, τουλάχιστον, ξαναλέω, μία εμπειρία έχω μόνο επαφής με την Αν Κάρσον κειμενικής μέσα από την αυτοβιογραφία του Κόκκινου, και θα μπορούσε κάποιος να της αποδώσει και μία, ας το πω έτσι, ένα κλείσιμο του ματιού προς μια τρέχουσα, αυτό που ονομάζουμε walk κουλτούρα. Ισχύει αυτό,
0: όχι
1: δηλαδή?
0: Όχι walk, ίσως, όχι walk, queer ίσως. Walk όχι, walk ναι. Δεν είναι. Queer μπορεί να είναι, γιατί παρουσιάζεται ο Ηρακλής ως ομοφυλόφιλος.
1: Αυτό ναι, σε αυτό αναφέρομαι.
0: Αυτό ναι, queer ναι, αλλά ουσιαστικά εμείς, ας πούμε, αυτό τον άθλο του Ηρακλή είναι από τους λιγότερο γνωστούς. γιατί να τον διαβάζουμε κυριολεκτικά? Μπορούμε, ας πούμε, αντί να πηγαίνει ο Ηρακλής και να φωνεύει τον Γυριώνη, αυτό το τέρας με τα κόκκινα φτερά, κυριολεκτικά, να τον φωνεύει συναισθηματικά. Mm-hmm. Θα δημιουργείται μια σχέση ανάμεσα στον Ηρακλή και στον Γυριώνη. Και αφού είναι δύο ας πούμε αρσενικά, ανήκουν στο αρσενικό φύλλο, mm-hmm. προφανώς δημιουργείται μια σχέση ανάμεσά του. Και Κάρσον και δίνει έτσι. Δεν νομίζω ότι δεν νομίζω ότι η Κάρσον είναι από τους συγγραφείς που εγκλήδει σε ρεύματα ή σε ιδεολογικά, ας πούμε, mm-hmm. στερεότυπα καθόλου. Ίσα που όταν διαβάζει τα αρχαία κείμενα, και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, και γι' αυτό έχουν επιστρέψει και πάρα πολλοί και διαβάζουν την αρχαία γραμματεία, το κάνει με ένα ελεύθερο πνεύμα, χωρίς παροπίδες, χωρίς να αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα, όπως είπα πριν, το βάρος αυτό θα τις υπήρξει, όπως εμάς που είμαστε Έλληνες και έχουμε να έρθουμε σε μια αντιπαράθεση με αυτό το παρελθόν, κάπως να το,
1: ξέρω, ναι.
0: να το αντίξουμε. Γιατί εμείς από πολύ μικρή, από το σχολείο κιόλας, συνέχεια μιλάμε για αυτό το παρελθόν με έναν, ας πούμε, θαυμαστικό λόγο που μας μειώνει εμάς, δηλαδή σε να μην υπάρχει ένα δικό μας, ας πούμε, δημιουργικό παρόν. Είναι τόσο μεγάλη, τόσο συντριπτική διαφορά ανάμεσα στο παρελθόν αυτό και σε εμάς, που πολλές φορές αυτό μπορεί να σε παραλύσει. Όταν κάποιος είναι ξένος, όπως είναι η Κάρσον, όπως είναι ο Μάικλ Λόγκλι που έχει γράψει ωραία ποίηματα για την Ιλιάδα και την Οδύσσια, η Κάρολαν Ντάφι, η Βρετανίδα που έχει γράψει επίσης ωραία ποίηματα για την Ευρύ Δίκη κτλ. Μπορεί να το κάνεις με μεγαλύτερη άνεση, χωρίς να αισθάνεσαι ότι αυτό το παρελθόν θα σε κακώσει. Επομένως η αναγνώση που κάνει Κάρσον δεν είναι μόνο για τον Γυριώνη και τον Ηρακλή και σε άλλα βιβλία της. Το κάνει πολύ ελεύθερα και μπορεί να βάλει αυτές, αυτό που σας είπα, να συνομιλούν ας πούμε αρχαίοι συγγραφείς με σύγχρονους συγγραφείς, γιατί βρίσκει θέματα τα οποία μας αφορούν. Και έτσι επειδή βρίσκει τα θέματα αρχίζει και μας αφορά και ο συγγραφέας. Καταλάβατε.
1: Ναι,
0: δηλαδή βγάζει την αρχαία φιλοσοφία και την αρχαία γραμματεία έξω από το αμφιθέατρο και την κάνει, τη φέρνει σε εμάς να τη διαβάσουμε. Που είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χάρη Βλαβιανέ.
0: Λυτός. Να είστε καλά και εγώ για την πρόσκληση.
1: Περιεκτικός. Να είστε καλά. Καλημέρα σας
0: πολύ.
1: Και πάλι γεια σας και εμείς ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.

0: ξέρω αν προλάβαμε να ξανασυστηθούμε. Αφού αλλάξαμε ώρα και πήγαμε 2 με 4, έχουμε διώξει όλους τους προϊστορίους, θα διώξουμε και τον εαυτό μας. Θα πέσουμε θύματα της παρένεσης μας, άιντε οι πρωινοί να φεύγουν. Έχουμε φτάσει στις... με αυτά και με αυτά φύγαν οι πρωινοί, έχουμε φτάσει στις 3:25 και λόγω της πυκνότητας των συνομιλιών δεν αναφέραμε ότι συνεχίζουμε να ακούμε τον Θήτα FM 107,1 και τον Βασίλη και Χαγιά. Σήμερα είναι από την αρχή, Ανέστη, από την αρχή είναι εδώ ο Θανάσης Αποστολίδης. Δεν ξέρω αν το είπα, αλλά είναι εδώ. Μου κάνει συντροφιά ο Θανάσης Αποστολίδης. Με ενημερώνει και για κάποιες, ας πούμε, διαφορές που μπορεί να μην έχω ξεδιαλύνει καλά και ομολογώ τώρα μιλώντας, συνομιλώντας με τον εγκυρότατο, όχι μόνο μεταφραστή, πολύ καλό λογοτέχνη και μεταφραστή, τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, που έχει και τρομερό χιούμορ και στην προσωπική του ζωή αλλά και σε πολλά από τα βιβλία του. Και στην ερώτηση εάν η Αν Κάρσον ως ένα σημείο βοήθησε στην απονομή του Νόμπελ το γεγονός ότι αγγίζει το πνεύμα της εποχής στη γο κουλτούρα, μου διευκρίνησε ότι αγγίζει την queer κουλτούρα. Τη διαφορά δεν μπορώ να πω ότι τη γνωρίζω και την κατάλαβα. Πιο καλά γνωρίζω τη διαφορά, να, που λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, των έργων του Ξανθόπουλου και του Καΐλα. Από τα έργα της Ναγκρίζης, αυτά πήγαινε να δει αυτό στο Αλκαζάρ και ήταν και sold out, λέει. Κοίτα εσύ. Ο δε Ανέστης, να σου πω, Ανέστη, τι σημαίνει Αλκαζάρ. Τώρα κάνουμε λίγο μια ρεπετησιόν του πρώτου θέματος. Το Αλκαζάρ είναι ανάκτορο που είναι ένα ανάκτορο που πήγε το μυαλό μου, δεν είναι το Αλκατράζ που είναι φυλακή, είναι το Αλκαζάρ, θα βρω τώρα που είναι το συγκεκριμένο πρωτότυπο ανάκτορο, το οποίο νομίζω ότι είναι και κοσμημένο, διακοσμημένο με φοβερά αραβουργήματα, αλλά θα το βρούμε αυτό. Εδώ αυτή τη δουλειά την ανέλαβε ο Θανάσης.
1: Μήπως λες στη Σεβίλη?
0: Στη Σεβίλη είναι η Αλάμπρα. Στη Γρανάδα είναι η Αλάμπρα.
1: Υπάρχει ένα Αλκάθαρ.
0: Αλκάθαρ, αυτό λέω, ναι. Αυτό. Πού είναι, Σεβίλη?
1: Σεβίλη.
0: Άμπρα, καλά θυμόμουν, ωραία, ναι. Σεβίλη. Η Αλάμπρα είναι στη Γρανάδα και το Αλκάθαρ, αυτό είναι που έδωσε την επωνυμία ακόμη και στο γήπεδο της Λάρισσας, Σαδάμ. Το παλιό Αλκαζάρ, όχι πλάκα, κτίσμα, το γήπεδο της Λάρισσας και μέσα. Το μόνο που μπορούμε να έχει ομοιότητα το πρωτότυπο Αλκάθαρ με το Αλκαζάρ της Λάρισσας είναι ότι είναι όλοι πιστοί κάπου.

τον Prince τουλάχιστον τον ξέρουμε, έρχεται από τα παλιά χρόνια 80's, καλός, ξένος προς τα γούστα μας, αλλά καλός.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Χαλή, έτσι, δυναμικό.
2: Ζαν Μισελ Ζάρ, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά ωραίο, δυναμικό. Μπράβο.
2: Ναι, για ενημερωτικό σταθμό, όχι
1: ναι,
2: μουσικό.
1: Για, ναι, αυτό, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Για, τώρα.
2: Εγώ τα λέω αυτά βιολιά Ευαγγελάτου.
1: Τι εννοείς, για πες το.
2: Δεν έχει μια μουσική suspense, έτσι,
1: ειδήσει. Α, ναι, ναι, ναι. Καταρχάς, και όχι τόσο ο Ευαγγελάτος, η φίλη μου η Νικολούλη έχει ψωνίσει από όλους αυτούς που λέγονται ατονικοί συνθέτες, με πρώτο Σέμπερκ, ας πούμε,
2: ναι,
1: κάτι μουσικές που μοιάζουν. Οι άνθρωποι γράφαν κλασική μουσική, έτσι, αλλά στο μυαλό της έμοιασε με μουσική για thriller, που είναι και αξιοποιητή, και βλέπεις πολλές φορές τα βίντεο ατονική μουσική από κλασικούς.
2: Ήταν ατονική ή δωδεκαφθονγική της
1: Νικολούλη, ωραία, δεν ξέρω. Ωραία, ωραία η ερώτησή σου.
2: Ναι.
1: Ατονική θα την πω, χωρίς να ξέρω και να είμαι ειδικός, έτσι. Ναι. Είμαι συστηματικός ακρόατης, αλλά δεν είμαι και γνώστης.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό που λες. Όταν θες να ρωτήσεις τον άλλο τι μουσική ακούς και θέλει να το παίξει λίγο ψαγμένος και σου λέει, εγώ ακούω soundtrack.

0: Εν τω μεταξύ ο Αδάμ μας πληροφορεί για το Αλκαζάρ, επειδή εκεί που κτίστηκε το, ήταν φρούριο επί Οθωμανοκρατία στη Λάρισα, γι' αυτό το, και εγώ λέω ότι το βρήκαν ωραίο το γήπεδο έτσι το Αλκαζάρ, και γίνεται ακόμη ωραιότερο. Παίζανε τις προάλλες όταν παίζει ΑΕΛ Λάρισα, που έχασε κιόλας χτες από τη Μαρκό, έτσι θα παρακολουθώ και τη Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Ναι. Μαρκό τώρα πήγε ο Γκαγκάτσης. Άμα πάει ο Γκαγκάτσης, οι άλλοι παρατήστε το πρωτάθλημα. Δηλαδή μην μπαίνετε στο γήπεδο, αργά ή γρήγορα θα χάσετε. Όπως έγινε προχθές με την ΑΕΛ στο Μαρκό που έπαιζε, στο Μαρκόπουλο έπαιζε. Γι' αυτό και την ομάδα τη λέω το Μαρκό. Αλλά,
1: αφήνεις ναι. κάποιο υπονοούμενο για νηστεριά.
0: Όχι ρε εσύ, όχι προς Θεού. Ούτε πήγε το μυαλό μου. Απλώς ξέρω ότι ο Γκαγκάτσης είναι γεννημένος νικητής.

0: Σήμερα γενικώ δεν είμαι μόνο εγώ που διώχνω του πρωινού, σήμερα του καραέδιωξα έτσι. Δηλαδή του πήρα σβάρνα όλου. Τι 8-2 θα έρθω μεσημέρι για το μεζέ κατευθείαν.
1: Το έχει άνετα.
0: Το έτσι.
1: Μαραθώνιο.
0: Μαραθώνιο, ναι. Ανά, η Βασιλική πολύ του τρέχει μαραθώνιου.
1: Κι εγώ.
0: Και εσύ,
1: ναι, βέβαια.
0: Έχετε συναντηθεί, τρέχει.
1: Συναντιόμαστε στην παραλία, βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, γνωρίζεστε από του δρόμου.
1: Και από τον αέρα γνωριστήκαμε, αλλά μετά πήγαμε.
0: Τον αέρα τον μπαρ.
1: Όχι τον αέρα τον μπαρ, τον ραδιοφωνικό αέρα. Είχαμε γνωρίσει.
0: Παλαιόθεν.
1: Όταν το Αλκαζάρ ήταν ακόμα Λαμαρίνες.
0: Καλά, και τώρα Λαμαρίνες είναι το καινούργιο γήπεδο της Λάρισας, το Ελαρίνα. Πιο πολύ μου μοιάζει για Έλα Μαρίνα. Δηλαδή, άμα φυσήξει ένας αέρας, δεν στέκει καλά στα πόδια του το Ελαρίνα. Και σήμερα διώξαμε, εκτός λοιπόν από μένα που έδιωξε τους πρωινούς, διώξαμε και Ναζί στην Αθήνα, εξού και η τελετή της ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη. Και εδώ τώρα, καλά, έρχονται και μέρες εορταστικές γύρω από τα εθνικά ζητήματα, και επειδή υπάρχει αυτή κατ' εμέ άστοχη πρόταση να γιορτάζεται ως η ημέρα της απαλλαγής από τους Ναζί, δηλαδή του τέλους του πολέμου, να είναι και ο επίσημος εορτασμός για την Ελλάδα, όπως συμβαίνει στις χώρες του εξωτερικού. Οι χώρες του εξωτερικού όμως, η υπόλοιπη Δύση, αν εξαιρέσει την Ιουγκοσλαβία, Παύλα Σερβία, δεν έχουν να επιδείξουν αυτόν τον αγώνα του Ελληνοϊταλικού πολέμου, στον οποίον εσύ τους πήρες φαλάγγι, άρα λοιπόν είναι τουλάχιστον στο πρώτο του μέρος, είσαι ο πρώτος ο οποίος κατήγαγε ένα νικηφόρο χτύπημα στον φασισμό, παύλα ναζισμό στη συνέχεια. Όσο και να καταλήφθηκε η χώρα σου, εσύ είχες κάνει μια σημαντική νίκη που κανείς δεν έχει όμοια, άρα ουσιαστικά αντιμετωπίζεις με θριαμβική διάθεση ακριβώς αυτή το γεγονός της αντίστασης που ξεκινάει από την πρώτη μέρα της κήρυξης του πολέμου και φτάνει στην τελευταία της.

0: Διαβάστηκε, τρελώσε μου, Κωστή, με διαβάσω μετά, μου λες ότι κάνω λογοκρισία. Δεν, μια χαρά διαβάστηκε. Και διώξαμε και τον Όθωνα σας σήμερα, από την Αθήνα. Πήρε πόδι κι αυτός. Και
1: ένα μεσημέρι της Ακρόπολης.
0: Τα μέρη, ναι, μπράβο, μπράβο, Ξαρχάκος. 1862. Εντάξει, υπήρξαν πάρα πολύ έντονες πολιτικές παρεμβάσεις για αυτήν την αποπομπή, ας πούμε. Έμεινε ιστορική. Όθων και Αμαλία μπήκαν στο πλοίο στη Σκύλα, έτσι. Άκου τώρα όνομα, γιατί λέγεται Σκύλα. Να φύγεις με πλοίο. Και ποιος εφάνταστος νους βάφτισε πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού με το όνομα Σκύλα? Και απέναντι θα ήταν η Χάριβδη, αυτό, με αυτή τη λογική προφανώς.

0: Θα το βάλουμε πιο νωρίς από όσο ήταν προγραμματισμένο το Love is a Battlefield της Pat Benatar. Καλά την είπα. Ναι, την ξέρω.
1: Σωστά.
0: Διότι πριν πολλά πολλά χρόνια με είχε ξετριλάνει το κλιπ. Θα πω μετά το πώς και γιατί.

0: Το 1984 έχω βρεθεί για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Βενετίας του κινηματογράφου βέβαια, και έχει ένα αφιέρωμα τότε μόλις είχαν αρχίσει να βγαίνουν τα βίντεο κλιπ, δηλαδή και τις μουσικές τις συνόδευε και τις συνόδευαν και τα βίντεο κλιπ με έναν κατά βάση αποδέκτη, μάλλον ένα κανάλι, το MTV, το οποίο ξαφνικά είχε ανακαλύψει την πέραση που είχε η κουλτούρα των βίντεο κλιπ και έπαιζαν βίντεο κλιπ εκεί στο φεστιβάλ μεγάλων δημιουργών. Μπορεί να είχε κάνει και ο Κοντάρ, μπορεί να είχε κάνει με βαριές υπογραφές δηλαδή, και ένα από αυτά ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήμουν και πιτσιρικά στο ότι είμαι πραγματικά νέος που λέγει το τραγούδι. Τώρα απλώς μου αρέσει στη μνήμη μιας νεότητας.
1: Κι όμως από τότε δεν έχουν βγει και πολλά τραγούδια που να έχουν παραμείνει στο βάθος του χρόνου. Ξέρεις ότι το παγκόσμιο streaming στο 80% βασίζεται σε κομμάτια από το 90 και πίσω. Δηλαδή ο κόσμος ακούει αυτά τα οποία πλέον τα θεωρούμε και εμείς κλασικά.
0: Άρα καλά το διάβασε εδώ ο μουσικός μας επιμελητής, ο Φώρης Σωτηράκης, έτσι είναι.
1: Πολύ
0: και
1: καλά.
0: Ναι. Ναι, γι' αυτό και ναι, ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Δεν ήξερα αυτή την πληροφορία. Εδώ που τα λέμε τώρα εσύ, από τη σύγχρονη μουσική, από ένα σημείο και μετά, ή ζεις μαζί της, είναι αδύνατον να σε επισκεφθεί αυτή η μουσική. Ενώ η τρέχουσα, ρε παιδί μου, όταν δεν είσαι αυτής της ηλικίας. Θέλω να πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε της Pat Benatar, και δεν νομίζω ότι είναι γεροντική γκρίνια αυτή ας πούμε, αλλά θα μπορούσε άνετα να ακουστεί εκείνα τα χρόνια και από κάποιους που ήταν σαραντάριδες τότε ή και πενιντάριδες. Σήμερα είναι δύσκολο να επικοινωνήσει ο πενιντάρης και πάνω με τη μουσική σκηνή, τουλάχιστον αυτή που διαχέεται σε όλα τα μπαρ και σε όλα τα, δεν είναι δηλαδή μια εύκολη μουσική για επικοινωνία με κάπως μεγαλύτερες ηλικίες. Αδόκιμα όλα αυτά που λέω, αλλά είναι μια αντίληψη, έτσι.
1: Ναι, ξέρεις, είπες την μαγική κουβέντα μουσική σκηνή. Για να υπάρξει μουσική σκηνή πρέπει να υπάρχει ένα κάθετο περιβάλλον παραγωγής, ας πούμε, από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα όλο αυτό είναι διασκορπισμένο σε χιλιάδες δωμάτια ανά πάσα την Ιφίλη, όπου υπάρχουν διάφορα home studio, και από εκεί πέρα βρίσκει κάποιο το δρόμο, τέλος πάντων, προς τον αλγοριθμικό, έτσι, προς την αλγοριθμική ανακάλυψη.
0: Αυτός ο αλγόριθμος, εν πάση περιπτώσει, ο αλγόριθμος είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, διότι ξαναλέω ότι περνάει από παντού, αλλά και δεν είναι η αιτία όλων των δεινών. Του φορτώνουμε τα πάντα.
1: Όχι, όπως και την AI.
0: Και την τεχνητή, ναι, και αυτό ισχύει. Παρότι δεν είμαι φίλος όλων αυτών, αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τους αποδίδονται και εγκλήματα διαχρονικά. Δηλαδή, ίσα ίσα φτάνουμε και στο. Κάθε τυχαίο, η Apple έχει και το δαγκωμένο μήλο. Δηλαδή, φτάνει ο αλγόριθμος ως το προπατορικό αμάρτημα. Προφανώς αυτό σημαίνει, ή ίσως κάτι άλλο, το σήμα της Apple.
1: Τώρα που είπες πάντως για τα βίντεο κλιπ τότε, θυμήθηκα την ιστορία από τους Dire Straits με το Money for Nothing. Ξέρεις πώς βγήκε αυτός ο στίχος? Είχε επισκεφτεί ο Knopfler ένα κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές, με πολυκατάστημα εκεί στην Αμερική, και άκουγε τους υπαλλήλους να λένε: αυτοί εδώ πέρα, λέει, κοίτα τους στην τηλεόραση, λέει, δεν δουλεύουν, λέει, έτσι το κάνουν, παίζουν την κιθάρα και κορυδεύουν τον κόσμο. Και λέει, όπου αυτό είναι, λέει, στη χάρα, that ain't working, that's the way they do it. Play the guitar on the MTV.
0: Αυτό με παραπέμπει κατευθείαν Βύση Καρβέλας. Βάλουμε ένα τραγούδι να δούμε τι γίνεται. Ποιο θα βάλουμε τώρα? Κάτσε, περίμενε, γιατί δεν είχαμε προσυνεννόηση.
1: Να βάλουμε το κομμάτι που είπαμε.
0: Φυσικά.

0: Όπως... Α. Έκπληξη. Σηκώνω το κεφάλι γιατί παρακολουθούσα κάτι εδώ. Σηκώνω το κεφάλι και εκεί που έβλεπα Θανάση Αποστολή, ξαφνικά έχω μπροστά μου τον Κλεάνθη Μανολάρα. Από εδώ και πέρα εσύ θα είσαι. Ενώ, αλλαγή για λίγο είσαι. Είναι αλλαγή handball. Έτσι, όχι ποδοσφαίρου, βγαίνεις και δεν ξαναμπαίνεις. Είναι αλλαγή handball.
1: Πόλο.
0: Ναι, ή πόλο. Εντάξει. Ναι.

0: Αφού τώρα Βύση Καρβέλας εμένα δημιουργούν μία καχυποψία πάντα όταν τους βλέπω να μαγνητίζουν τη δημοσιότητα. Καρβέλας είναι μεγάλος παίκτης σε αυτό το σπορ. Δηλαδή καιρό έχω μείνει στην απέξω, κάτσε να κάνω κάτι να ταρακουνήσει τα πράγματα, τις ειδήσεις, να ξανασχοληθούν μαζί μου. Γιατί η ματαιοδοξία αυτών των ανθρώπων δεν σκοτώνεται με τίποτα. Δεν υπάρχει. Είναι ένα τέρας το οποίο πάρα πολύ δύσκολα το εξοντώνει κάποιος. Και βέβαια, πέρα από αυτό, είναι και η παραδοπιστία. Εκτός από την ματαιοδοξία, πολύ επικίνδυνος συνδυασμός, θα έλεγα εκρηκτικός, τρίνει τροτολουόλι, δηλαδή τους αφήνει, γι' αυτό και φτάνουν τα πράγματα εδώ που φτάνουν. Και βέβαια τώρα βρήκαμε, τώρα μπαίνει ευτυχώς, γίνεται μια ομαλή διαδοχή, μειώνεται η παρουσία των γιατρών και του Μαζονάκη στην εκπομπή του Ευαγγέλου. Τώρα θα έχουμε τα φορολογικά, θα έχουμε ξαφνικά, πρέπει πολύ γρήγορα να υπάρξουν ταχύρυθμο μαθήματα, τα οποία ουσιαστικά να εκπαιδεύουν τους δημοσιογράφους στα φορολογικά. Τι είναι η ΑΔΕ, πότε μπουκάρει η ΑΔΕ, τι βρίσκει η ΑΔΕ. Καλά, άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, ακούς και να δεις ένα τριχύλα. Κόλαση, θρίλερ.
1: Ο πρώην βουλευτής δεν ήταν πολύ δικό στα φορολογικά, ο Αυτιάς. Είναι τώρα και ο
0: Δημήτρης. Είναι ευρωβουλευτής.
1: Είναι. Αυτός νομίζω είναι μάστερ.
0: Αυτός όμως ήταν λίγο, απευθυνόταν σε μια ηλικία και πάνω. Ενώ τώρα Βύση Καρβέλας, λόγω και του όλου στυλ, έχουν μειώσει την ηλικία στην οποία απευθύνονται οι αναφορές στις συντάξεις. Και αυτές τα σύνταξη ήταν για μας. Συντάξεις είναι από μια ηλικία και πάνω, μεροδούλη, μεροφάη και κάτι τέτοια. Υπήρχε λαϊκή βάση στον Αυτιά και γι' αυτό το στείλαμε και στην Ευρωβουλή. Στο Βυστηδής και στον Καρβέλα υπάρχει ταξική διαφορά. Υπάρχει μεγάλο αστική, τουλάχιστον οικονομικά, τάξη, την οποία πάντα θέλουμε να βλέπουμε από την κλειδαρότρυπα, κυριολεκτικά πολλές φορές, όσον αφορά την κρεβατοκάμαρά τους, και μεταφορικά όσον αφορά τα λογιστικά τους.
1: Ναι, το ένα ήταν με τον Αυτιά, ήταν τα φορολογικά του ΕΦΚΑ, και το άλλο είναι για φορολογία μεγάλων επιχειρήσεων. Που έχει μια
0: ΠΑΕ. Τεράστια διαφορά. Αυτιά ασχολούνται με εμάς, το λαουτζίκο του καθημερινού. Σου λέω, ο Καρβέλας, επειδή γράφει και ένας φίλος εδώ πέρα που βάλετε του Αδάμ, γιατί μέχρι και ροκ όπερα έγραψε ο Έλληνας Μπετόβεν, σε διαβεβαιώ από προσωπική πληροφορία έγκυρου, εν πάση περιπτώσει, ατόμου το οποίο είχε κάποια επαφή και επικοινωνία με τον Καρβέλα, όχι την καλύτερη, γιατί γύρισε και ήταν και αυτό
1: συνθέτης. Δύσκολο να έχει την καλύτερη.
0: Ναι, γι' αυτό ήταν συνθέτης που πήγα στα δικαστήρια, που γύρισε ο Καρβέλας, τον κατηγόρησε ότι υπέκλεπτε τα τραγούδια του, τα μετάλλασε και τα έφερνε ξανά στο προσκήνιο και στη δημοσιότητα, ας πούμε, στη μουσική σκηνή μάλλον, και του λέει, αυτά τα τραγούδια εγώ τα γράφω με πορδές. Αλλά άμα στηρίχτηκα στη δικά του, τι εννοεί, ότι τα απλοποιούσε μάλλον, τα μεταβόλιζε ο άλλος που τα έκλεψε. Γιατί άμα κατηγορείς κάποιον ότι σου έκλεψε τα τραγούδια,
1: σωστά,

0: Μερικές πληροφορίες περνάνε κάτω από τα ραντάρ που συνηθίζεται να λέμε.
1: Under the table.
0: Ή κάτω από τα μικρόφωνα. Τελευταία αναφορά, μια που είμαστε στον κοσμικό χώρο. Σαν σήμερα έφυγε ένας από τους πιο κοσμικούς, εν πάση περιπτώσει εμέσως κοσμικούς άνδρες αυτής της ζωής που πέρασε από τη Γυραιά Ήπειρο, ο Λακώστ. Ο Λακώστ υπήρξε μεγάλος τενίστας καταρχάς, αλλά πιο μεγάλος επιχειρηματίας. 26-27 ήταν πρώτος υποτίθεται. Γενικώς δεν ήταν αυτός ο Ναδάλ, ο Τζόκοβιτς, ας πούμε, ποιους να πω τέτοια, αλλά ως επιχειρηματίας, διότι άλλαξε τελείως όχι μόνο τη μόδα του τένις, αλλά και τη μόδα της δεκαετίας του 20. Το τένις τότε παίζονταν που καμισάκια, παντελονάκια και με τις πιτζάμες τους παίζανε, δεν ξέρω κάτι, μακρινάρια κάτι. Ήρθε ο Λακώστ, ανάλαφρη ύφανση, άλλη κουλτούρα, η οποία φυσικά, επειδή το τένις από εκεί και πέρα πήρε τη λαϊκή, πιο λαϊκή, ως εκεί ήταν τελείως της αριστοκρατίας, μέσω των ρούχων του Λακώστ επικοινώνησε και ο Λαουτζίκος, αυτός λοιπόν που είναι έξω από τα, μάλλον που είναι των ενδιαφερόντων του Γιώργου Αυτιά και έξω από τα ενδιαφέροντα του Καρβέλα, επικοινώνησε και ο Λαουτζίκος με το τένις και έγινε πιο λαϊκό άθλημα. Λαϊκό, λαϊκό δεν υπήρξε ποτέ.
1: Τώρα με ταξίδες πάλι δεκαετία 80, εγώ το 80, επειδή έχουμε μια μικρή διαφορά στην ηλικία, είχα ανακαλύψει το Λακώστ σαν ένα σύμβολο στάτους, αλλά του λαού, δηλαδή ήταν ο πρώην λαϊκός που άλλαξε τάξη με το Πασόκ, ας πούμε.
0: Ναι, εγώ δυστυχώς, ως φοιτητής και δεν μπορούσα, δεν είχα τον απαραίτητο βολό. Ως Λέβης που ήταν μισή τιμή από τα Λακώστ, Κοντογούρης εκεί στην Αγία Σοφία, αν πιάσουμε τη Φλιαρία, εγκαταλείπουμε τη Φλιαρία και το μικρόφωνο, φεύγουμε τρέχοντας, διότι κάνουν, έχουμε μαζευτεί 2-3 απ' έξω που μου κάνουν λήξεις. Με τη λήξη χαιρετάμε εσάς με τη νέα μας ώρα 2 με 4. Τους διώξαμε όλους, τώρα φεύγουμε και εμείς στην ομάδα για μια ακόμη φορά. Σήμερα ο Θανάσης Αποστολίδης στην ηχοληψία, η Γεωργία Δερμιτζάκη έκλεισε τις συνεντεύξεις και μας υποστήριξε δημοσιογραφικά και μετά την έκανε. Η Κατερίνα Σιάπαντα παραμένει έξω στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Φόρης Σωτηράκης είναι το πνεύμα του παρόν μέσω των μουσικών επιλογών. Νομίζω τα είπαμε όλα. Καλημέρα.

0: 107,1. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Η ώρα στον Theta FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
2: Κύριοι, είναι το ζωντανό δελτίο ειδήσεων στις 4. Στο μικρόφωνο η Αριστέ Κοντόζογλου. Κάτω από το όριο του 9,75 ευρώ ανά λίτρο θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος. Αυτό δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει την Τετάρτη. Συζητείται αύριο στη Βουλή και θα ψηφιστεί στις 22 του μήνα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων από τα social media. Προβλέπεται ηλικιακό όριο τα 15 χρόνια και θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία της 20χρονης από τη Θεσσαλονίκη, η οποία πέθανε μετά από χρήση έκσταση. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της, ενώ αναζητείται το άτομο που τους προμήθευσε το χημικό ναρκωτικό. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε χθες σε ταβέρνα στον Εύωσμο τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Με βάση το δημοκρατικό νόμο, προσθέθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη στους κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μάρφιν. Θα απολογηθούν και η υπόθεση θα προωθηθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του Λάους και η σύζυγός του για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι 3 κατηγορούμενοι, ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε νομοσχέδιο του Γιώργου Φλωρίδη μπήκε άρθρο που προβλέπει το να απαλλάσσονται στελέχη του ΔΔΕ ακόμα και από το αυτόφορο όταν μια πυρκαγιά προκαλείται από το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Την ίδια στιγμή, στατιστικά διαπιστώμενο είναι πως το 75% των πυρκαγιών στην Ελλάδα οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε την ένταξή του στην Ελλάς. Έχει εκλεγεί από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πριν 3 μήνες παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα. Από σήμερα είναι υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα εργασίας για κλάδους εργαζομένων στα νοσοκομεία, τα διagnostικά κέντρα, τις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες καθαρισμού. Σε ένα μήνα από σήμερα ακολουθεί η δεύτερη φάση με την ένταξη των εταιριών συμβούλων, των logistics, της διαφήμισης και των τυχερών παιχνιδιών. Σφραγίστηκε κλινική στην περιοχή της Θέρμης μετά την απόφαση για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της λόγου υποστελέχωσης. Ακολουθεί το σφράγισμα και της κλινικής στην οποία γίνονταν παράνομα χημειοθεραπείες. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 52χρονος γυναικολόγος μετά τη σύλληψή του για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και σήμα που έφτασε από τις διοκτικές αρχές των ΗΠΑ. 240 λαθρομετανάστες μέσα σε 24 ώρες περισενέλεξαν σκάφη του λιμενικού σε θαλάσσιες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο, ξεκινώντας από τον Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα, στη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο, με κατάληξη την Τετάρτη στην Κρήτη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι 8 μετά τις 4. Για όπως συνήθεια θα έλεγα κοιτώντας έξω και ρεμβάζοντας, είναι 8 μετά τις 3. Αλλάξαμε γιατί αλλάζει η ώρα, αλλάζει ο καιρός, αλλάζουν όλα τα πράγματα στη ζωή μας και πάντα προσπαθούμε να βρούμε το καλύτερο. Από εδώ και πέρα λοιπόν, από τις 4

Οκτωβρίου. Στόχος των εκδηλώσεων τι είναι? Είναι η ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και πάνω απ' όλα να γνωρίσουμε όλοι την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Πολύ πολύ ιδιαίτερη δουλειά, να το πω έτσι. Τώρα δουλειά δεν είναι δουλειά, άμα δεν το αγαπάς αυτό και δεν έχεις τρέλα, δεν το κάνεις. Το να συντηρείς κάτι που έρχεται από αιώνες, όχι μόνο από χρόνια, είναι εξαιρετικό. Εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ και για τη λεπτομεριά του, αλλά και για το πόσο ιδιαίτερο είναι. Επίσης έχουμε Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας και κοιτάξτε τώρα αντίφαση. Σαν σήμερα μάλλον είναι η Εθνική Εορτή της Ισπανίας για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο που έγινε το 1492. Αχ ρε Χριστόφορο, τι μας έχεις κάνει, τέλος πάντων δεν έπρεπε να πας προς τα εκεί ποτέ. Σαν σήμερα λοιπόν έγινε η ανακάλυψη. Σήμερα όμως η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1968. Δηλαδή κάποτε γιορτάζαμε γιατί τους βρήκανε και τους υποτάξανε, να το πω έτσι, απεικιοκρατηθήκανε, και μετά στη συνέχεια κάποιες άλλες χώρες γιορτάζουν την απελευθέρωση από αυτούς και την ελευθερία τους. Αυτά λοιπόν τα ολίγα για σήμερα. Να σας καλωσορίσω όλους. Ο τρόπος που μπορούμε να επικοινωνούμε τον επαναλαμβάνουμε συνέχεια μέχρι να γνωριστούμε πάρα πολύ καλά και να γίνουμε στο τηλέφωνο σας μία από τις επαφές τη στάνταρ όταν θέλετε να μοιραστείτε κάτι, να μεταφέρετε κάτι, να μεταδώσετε κάτι. Έτσι λοιπόν 2-31-0-501-000-500-1-0-0-0 501-000 με 2-31-0 είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε, και στο Viber μπορείτε να στείλετε μηνύματα λίγο πιο απρόσωπα στο 6977-201-070. Καλώς ήλθατε.

Βλέπω ορεξάτη. Ξεκινήσατε τη Δευτέρα. Κοιτάζω λίγο εδώ τους χάρτες στους δρόμους. Σίγουρα το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να είστε στο δρόμο. Εντάξει, το λέω λίγο περιπεκτικά το ορεξάτη, αλλά βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Πάμε λοιπόν να τη δούμε step by

step. Βλέπουμε λοιπόν κατά την είσοδο, είναι καλύτερα τα πράγματα από άλλες μέρες, κατά την είσοδό σας προς τον περιφερειακό, δηλαδή εκεί στη γέφυρα της Σταυρούπολης. Μόνο υπομονή κάτω από τη γέφυρα, λόγω φαναριών της συμβολής των δρόμων. Τίποτα άλλο ιδιαίτερο. Τώρα, κατευθυνόμενοι προς τον περιφερειακό, ήδη από τα μισά, το γνωστό, από τα μισά της Νέας Ευκαρπίας θα έχετε μποτιλιάρισμα, εντελώς μποτιλιάρισμα όμως, και δεν θα φτάσει όμως μόλις περάσετε το 424, δηλαδή αυτή η ευθεία είναι μόνο. Μετά λίγο θα αναπτύξει ταχύτητα, με αποτέλεσμα πιο μετά να ανοίξει εντελώς ο δρόμος. Όλο αυτό μέχρι να διασχίσετε όλο τον περιφερειακό προς τα ανατολικά είναι καθαρό το μέτωπο. Τώρα, προς τα δυτικά είναι το θέμα. Προς τα δυτικά, αν ξεκινήσετε από το Αμερικάνικο Κολέγιο, να το πούμε κάπως έτσι, και από την Πηλαία, να σας το πω, λίγο πριν την Πηλαία, έχει μποτιλιάρισμα προς τα δυτικά. Ο περιφερειακός μεγάλο. Είναι τίποτα, σταματημένα τα αυτοκίνητα. Σκεφτείτε ότι από εκεί, μετά την, πριν, πού να σας το πω, πριν το Επταπύργιο, εκεί σταματάει το μποτιλιάρισμα. Αυτή τη στιγμή, και θέλω να ρωτήσω, θα πάρω τηλέφωνο να δω μήπως έχει συμβεί κάτι, γιατί εγώ αυτό δεν το έχω ξανά τόσα χιλιόμετρα, δηλαδή από την Πηλαία, πριν την Πηλαία, πολύ πριν την Πηλαία δηλαδή, μέχρι και πριν το Επταπύργιο στην Μονή Βλατάδων, εκεί ευθεία, αν μπορείτε να το φανταστείτε. Εκεί είναι μποτιλιαρισμένα τα πάντα στην περιφερειακή. Αν θέλετε λοιπόν να πάτε δυτικά, με τίποτα μην μπείτε στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Τώρα στο κέντρο και εκεί εξίσου βλέπω αρκετή κίνηση, και στην Λαγκαδά, την πρώην Λαγκαδά Μικη Θοδωράκη, ιδιαίτερα στο κατέβασμά της. Ξεκινάει από την περιοχή Παύλου Μελά, εκεί στη Μονή Λαζαριστών, και μέχρι το Βαρδάρι, την πλατεία Βαρδαρίου, έχει αρκετά τμήματα τα οποία είναι σταματημένα. Στην άνοδό του το ίδιο, μέχρι εκεί, μέχρι τη Δαβάκη, δηλαδή μέχρι την Παύλου, το Παύλου Μελά, μέχρι εκεί θα βρείτε. Μετά ανοίγει η Λαγκαδά, η Μικη Θοδωράκη. Στην είσοδο της πόλης δεν θα βρείτε ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μικροκαθυστερήσεις υπάρχουν πέριξ του Βαρδαρίου. Να ξέρετε ότι όλοι οι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι. Αλλά αν ακολουθήσετε τη λεωφόρο Νίκης, θα είστε πολύ καλύτερα από την Εγνατία. Η Εγνατία και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Αρχίζει ενωμένη από το Αρχαιολογικό Μουσείο και φτάνει μέχρι και το Βαρδάρι, με πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι σταματημένα και στο πήγαινε και στο έλα. Τώρα, Ανατολική Θεσσαλονίκη, εκεί που εστιάζεται η κίνηση είναι καθαρά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δηλαδή, ακόμη και ντεπό που έχουν τα έργα, οι εθνικές αντιστάσεις δηλαδή, είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή, και η Βασίλη Σόλγας είναι καθαρότατη. Αλλά η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και το ύψος, ας το πω έτσι, μέχρι και Κλεάνθους, έχει και στις δύο πλευρές αρκετή κίνηση. Στο πιο ανατολικό του, πεντακάθαρα τα πράγματα, μπορείτε να κινηθείτε όπως θέλετε. Οπότε πάμε και εμείς να κινηθούμε σε μουσικούς ρυθμούς και επιστρέφουμε.

Ένα συγκρότημα όλοι εθισμένοι με την Σενιωρίτα, δείκτη του Σενιωρίτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, εμείς θα κάνουμε το δικό μας εθισμό εδώ, το flyover, γιατί στο τέλος θα ολοκληρωθεί και θα λέμε «Α, δεν γίνεται, δεν μας αρέσει έτσι, θέλουμε ένα βαθμό δυσκολίας για να διασχίσουμε τον περιφερειακό». Όπως θα ακούσατε, πολύ πιθανό όμως, γι' αυτό το αναφέρω εγώ, γιατί υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν το έχουν ακούσει, ανοίγουν σταδιακά κάποια τμήματα τα οποία έχουν ετοιμαστεί στην περιφερειακή. Ναι, υπάρχουν τμήματα τα οποία έχουν ετοιμαστεί και είναι έτοιμα να δοθούν σε κανονικότατη κυκλοφορία όσον αφορά όχι μόνο την ασφαλτόστρωσή τους ή τη διάνοιξή τους, αλλά το φωτισμό τους, τα πάντα τους, όλο τους το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, σταδιακά στην κυκλοφορία θα δοθούν το κομμάτι τις επόμενες μέρες το τμήμα από το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου έως την ανηφόρα προς την Νάπολη. Στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, εκείνο το κομμάτι του. Θα θέλετε όλα έτοιμα, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά το πάμε. Έτσι λοιπόν η κατασκευάστρια εταιρεία έκανε την ανακοίνωση ότι αυτό το μικρό κομματάκι είναι πλέον δικό μας και εγώ νομίζω ότι μέχρι να τελειώσει το flyover θα αρχίσουν να το ξαναφτιάχνουν, γιατί θα έχει ξαναπαλιώσει το προηγούμενο και θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή τα έργα. Αυτό θα κάνουμε, ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Πάμε λοιπόν και σε άλλα θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί σχετικά με το κυκλοφοριακό της πόλης και όχι μόνο. Έχει γίνει μια σχετική σύσκεψη και όσον αφορά την επίδραση του μετρό προς την Καλαμαριά, και το είδαμε αυτό τις προηγούμενες ημέρες ότι η επίδραση είναι πολύ καλή, να μην είμαστε γκρινιάριδες. Ακόμη και εγώ που κάθομαι κάθε μέρα και παρακολουθώ την κίνηση, βλέπω ότι ξαφνικά το μποτιλιάρισμα προς τα ανατολικά δεν έχει καμία σχέση, δεν υπάρχει καν μποτιλιάρισμα, καθώς ένα στους τέσσερις, βέβαια τα πιο ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν τον Οκτώβριο από ό,τι μας λένε, αλλά ο κύριος Γκυλέκα συγκεκριμένα, αλλά επίσημα τα στοιχεία, αλλά όλα δείχνουν ότι ένα στους τέσσερις πλέον έχει αφήσει το αυτοκίνητο. Δηλαδή εκεί που από την Καλαμαριά φεύγανε τέσσερα αυτοκίνητα, τώρα φεύγουν τρία καθημερινά. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι, μια ανάσα πολύ πολύ μεγάλη. Τώρα, όσο συνεχίζονται οι εργασίες του flyover, γερανοφόρα, οχήματα και μοτοσυκλέτες και βαν θα παραμένουν σε μόνιμη επιφυλακή στην περιφερειακή οδό, ώστε να επεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση ακινητοποίηση οχημάτων και να τα απομακρύνουν, ώστε να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία, γιατί καταλαβαίνετε. Μετά είναι αυτό που είδαμε την Παρασκευή. Φτάνει η κίνηση για ώρες από τα Πεύκα μέχρι την Πηλαία και ακόμη παραπέρα. Κάτι άλλο που τέθηκε στο τραπέζι, να το πούμε έτσι, είναι τα αγριογούρνα και η επικίνδυνη περίφραξη στον Άγιο Παύλο, καθώς έγινε μια συνεδρίαση ο Δήμαρχος Νεάπολης και ο κύριος Δανιλίδης και έθεσε αυτά τα δύο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, καθώς πλέον έχουμε και την είσοδο των άγριων ζώων στην περιοχή, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, όσο γίνεται περισσότερο να οχυρωθεί η πόλη από τα άγρια ζώα για να προστατευτούν και αυτά, γιατί δεν είναι μόνο για μας, είναι ότι θα χτυπάμε και τα ζώα και φυσικά χάνονται ζωές εκατέρωθεν και για το ζώο και για τον άνθρωπο ο οποίος θα εκτραπεί από την πορεία του. Τι αλλάζει λοιπόν τώρα στο τέλος σχετικά με τα λεωφορεία? Έχουμε λοιπόν για αυτούς που δεν χρησιμοποιούν το μετρό, δεν μπορούν, ειδικά οι δυτικές περιοχές. Στο τραπέζι της των συζητήσεων βρέθηκε και η αναδιάρθρωση των γραμμών του ΑΣΤ, καθώς όπως σας είπαμε στα δυτικά δεν υπάρχει γραμμή. Άρα λοιπόν εκεί όπου οι ανάγκες των επιβατών εξαρτώνται απόλυτα και αποκλειστικά από τις αστικές συγκοινωνίες, θα συζητιέται να μπουν και άλλες γραμμές και άλλα λεωφορεία, περισσότερα δρομολόγια. Για να δούμε όλα αυτά στο σύνολό τους, αυτά τα οποία μας έρχονται σαν ειδήσεις, είναι εξαιρετικά, αλλά στο σύνολό τους, αν πραγματοποιηθούν, πιστεύω ότι θα δώσουν μια άλλη εικόνα. Σας είπα από την αρχή, προσπαθώ να διώξω και εγώ από πάνω μου αυτή την γκρίνια, γιατί τελικά πρόκειται μόνο περί γκρίνιας. Αν καθίσουμε και το δούμε ουσιαστικά στο πέρασμα των ετών, θα δούμε ότι έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Ναι, έχει επιβαρυνθεί από όγκο αυτοκινήτων, αλλά έχει βελτιωθεί λίγο. Κάτι γίνεται, κάτι κινείται.

0: Ζήτα FM 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πέρασαμε λοιπόν δεύτερο ημίωρο, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Τι ωραία που είναι και αυτή η ώρα, ωραία. Ξέρετε, αλλάζεις μία ώρα, αλλά παρόλα αυτά αλλάζει όλη η ψυχολογία. Είναι όλα εντελώς διαφορετικά. Και τώρα σήμερα βλέπω και από εδώ τον ουρανό που αρχίζει και φορτώνει. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν είχε μπόλικα πράγμα η επικαιρότητα και να μην αναφερθώ παγκοσμίως ή ούτε καν σε πανελλαδικό επίπεδο. Μόνο στη Θεσσαλονίκη είχαμε γύρω στις 3 μία φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και εκεί εντοπίστηκε φωτιά. Μετά τη φωτιά εντοπίστηκε μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είχαμε ένα κοριτσάκι 20 χρονών που χάθηκε από ναρκωτικά. Γιατί, αυτό το γιατί θα μας συνέχεια πάνω από το κεφάλι μας. Θα είναι 20 χρονών, όλη η ζωή μπροστά του. Έπρεπε δηλαδή για να διασκεδάσει να κάνει χρήση από κάτι, τέλος πάντων. Είχαμε ένα αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο, το είδατε όλοι. Κάποιοι το προσεγγίσατε χιουμοριστικά και δεν μου άρεσε καθόλου στα social. Το οποίο σε έβαλε σε χώρο εστίασης. Ο άνθρωπος ήταν μεθυσμένος, δεν κατάλαβε καν τι έγινε. Είχε κατέβει και ήταν στα χαμένα. Αναβλήθηκε η δίκη του που ήταν να γίνει σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Είχαμε τη σφράγηση μιας κλινικής στη Θέρμη, καθώς είναι υποστελεχωμένη βάσει της έρευνας που έγινε και των ελέγχων. Πολύ λίγα άτομα που να καταφέρουν να κάνουν αυτό που λέμε εδώ στη γλώσσα μας, Θεσσαλονίκη, ζάφτη τόσους ασθενείς και τόσα περιστατικά. Και είχαμε και τους απατεώνες λογιστές, εδώ και καιρό μας ταλαιπωρούν, όχι συγκεκριμένοι μόνο, είναι γενικό το κακό, οι οποίοι τελικά πιάστηκαν στα πράσα. Συγκεκριμένα, πώς πιάστηκαν στα πράσα, μία 62χρονη επικοινώνησε με αστυνομικός του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στην περιοχή Χαριλάου, έγινε αυτό, αναλήψεως εκεί, και τους ενημέρωσε ότι κυριακάτικα πήρε τηλέφωνο λογιστής τώρα και ήθελε χρήματα και κοσμήματα. Δηλαδή, μα είναι ανόητοι. Δεν ξέρουν καν να το στήσουν, αφού έχει βουήξει το σύμπαν και παίρνουν και κυριακάτικα τώρα. Κυριακάτικα δηλαδή. Ο λογιστής δεν έχει άλλη δουλειά ή δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι λογιστές μας. Τέλος πάντων, μετά από συνοδεία των αστυνομικών με την κυρία στο προκαθαρισμένο χώρο και χρόνο φυσικά που είχαν δώσει ραντεβού, εκεί λοιπόν τους τσακώσανε και ήταν δύο συλληφθέντες. Προέκυψε και εμπλοκή μιας 38χρονης. Ήταν μια 38χρονη και ένας 19χρονος. Η 38χρονη είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε τουλάχιστον δύο ακόμη περιπτώσεις απάτης. Μάλλον εκεί έπιασε το κόλπο. Αυτή τη φορά όμως πιάστηκε η ίδια, όχι το κόλπο. Και μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα, σας τα είναι, ξέρετε, τα highlights τα δικά μου, μέσα σε όλα αυτά βαρύ το κλίμα στην Αθήνα και όχι μόνο στη χώρα μας, καθώς 37 προσωπικότητες υπογράφουν και ζητούν την ανάληψη διπλωματικής πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση της πρέσβυρας στον ΗΠΑ. Διώχνουν την Κίμπερλι, παιδιά, διώχνουν την Κίμπερλι. Είχαμε εδώ πέρα μια πρέσβυρα, κυρία πρέσβυρα, μας κακόμαθε αρκετά με την εμφάνισή της, κούκλα, θεά, πανέμορφη, καταπληκτική, με ωραίες δηλώσεις, με όλα της. Θέλουν να μας την πάρουν πίσω στην Αμερική. Τι κρίμα, τι κρίμα.

Και μέσα σε αυτό τον οριμαγδό των δυστυχώς δυσάρεστων νέων έρχεται και ένα νέο το οποίο εμένα προσωπικά με χαροποίησε και πάρα πολύ κόσμο χαροποίησε, αλλά όσοι χαρήκανε είναι άνω των 15, γιατί οι κάτω των 15 δεν χαρήκανε. Οι κάτω των 15 βρίζουν, ορίονται όλους εμάς το ότι μας περνάνε διάφορες γενιές 15 που χαιρόμαστε 15 και εκεί στον αριθμό. Λοιπόν, το ακούσατε παντού, δεν ξέρω τα παιδιά σας τι ηλικία έχουν από σας που είστε στην παρέα μας, αλλά θα έχετε μεγάλο πρόβλημα από εδώ και πέρα. Πλέον όλα τα deal, όλες οι υποσχετικές θα υπογράφονται στο όνομα της δημιουργίας ενός λογαριασμού. Δηλαδή, έφερες 20 τα μαθήματα, ωραία, μπορεί και να, το πάω λίγο ανάποδα όλη την είδηση, μπορεί και να σου κάνω έναν λογαριασμό και εσύ είσαι κάτω από 15. Κακός, πολύ πολύ κακός. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή όμως, καθώς από 1η Ιανουαρίου, όπως φαίνεται, κάτω των 15 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα βασικά social media, στο Facebook, στο Twitter, σε όλα αυτά, στο TikTok, στο Instagram, σε όλα αυτά. Και πολύ καλά θα κάνουν και πολύ αργήσανε. Πάρα πολύ αργήσανε. Δεν πάνε να λέτε ότι θέλετε εσείς, μικρούλια μου. Πάρα πολύ. Μη σας πω ότι το όριο έπρεπε να είναι στα 18. Τελειώνεις το λύκειο και μετά κάνεις ό,τι θέλεις. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ευτυχώς δεν είμαι εγώ κυβέρνηση. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά. Και το δεν το λέω τιμωρητικά. Το λέω για να τα προστατεύσουμε. Το μυαλουδάκι τους, τα ματάκια τους, την ψυχολογία τους πάνω απ' όλα. Μόνο έτσι. Όριο πρόσβαση λοιπόν στα 15 έτη. Ποια είναι τα 4 σημεία? Απαγορεύεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, social κοινός, που καλύπτει η ρύθμιση για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο. Να το έχουν συμπληρώσει. Και φυσικά όλοι εσείς που έχετε ήδη θα σβηστούν. Μην νομίζετε ότι λόγω του ότι είναι πριν της ρύθμισης θα διατηρηθεί ο λογαριασμός, όχι. Το δεύτερο σημείο, ευθύνη των πλατφορμών. Οι πλατφόρμες θα έχουν τη δική τους ευθύνη. Οι πάροχοι λοιπόν θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας. Τρίτο σημείο και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί μπορεί να πατήσουν διάφορα πιτσιρίκια που θα πατήσουν με συμβουλή άλλων, όχι γιατί το μυαλό τους μπορεί να κόψει μέχρι εκεί. Η προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς αν λέω θα κόψει μέχρι εκεί, χωρίς να υποτιμώ τα παιδιά. Απλά αν προστατεύαν την ιδιωτικότητά τους, δεν τους ενδιαφέρει, γι' αυτό το λέω. Αν προστατεύαν την ιδιωτικότητά τους, δεν θα κάνανε χρήση σε αυτή την ηλικία των social. Το gava.gr wallet και το kids wallet θα αποτελούν πλέον ενδεικτικά εργαλεία επαλήθευσης μέσω διακριτικών ηλικίας με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Δεν επιβάλλεται μία αποκλειστική τεχνολογική λύση. Δεν θα καταθέτουν δηλαδή ούτε ταυτότητες ούτε προσωπικά στοιχεία. Θα αποστέλλεται ένας κωδικός και θα γίνεται η επαλήθευση. Ευρωπαϊκή εποπτεία λοιπόν το τέταρτο σημείο και κυρώσεις. Η εφαρμογή αξιοποιεί τους μηχανισμούς της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες με συνεργασία των αρμόδιων ελληνικών αρχών, της αρχής της χώρας εγκατάστασης κάθε πλατφόρμας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Αυτά λοιπόν είναι τα 4 σημεία. Έτσι μπορεί να ακούστηκαν πολύ πλοκά ή βαριά. Το νόημα είναι ένα, ο παρονομαστής είναι ένας. Από ελπίζω και πιστεύω, έτσι δείχνουν όλα τα πράγματα, ότι από 1η Ιανουαρίου του 2027 μέχρι και 15 ετών τα παιδιά δεν μπορούν να εκθέτουν τον εαυτό τους, τις απόψεις τους και πάνω απ' όλα την προσωπικότητά τους, την παιδικότητά τους στα social media. Δεν μπορούν, δεν θα μπορούν μέχρι 15 ετών να έχουν αυτές τις προσλαμβάνουσες, κατ' εμέ λάθος, αποκλίνουσες όπως τις ονομάζω κατά καιρούς, και ελπίζω να είναι η απόλυτη μειοψηφία, γιατί θα υπάρξει, το 0 δεν πρόκειται να συμβεί, η απόλυτη μειοψηφία να είναι το 0,0 κάτι των γονέων που θα υποκύψουν σε εκβιασμούς, σε τερτύπια, σε οτιδήποτε των 15χρονων ή και μικρότερης ηλικίας ατόμων παιδιών τους, που θα πούνε δεν πειράζει, θα στο φτιάξω εγώ για χάρη σου. Δεν θέλω να το διανοηθώ ότι θα υπάρξουν τέτοιοι γονείς. Θα λυπηθώ πάρα πολύ.

0: Αγαπώ ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι. Είναι τόσο ταυτισμένο με την εποχή μου, αλλά και την εποχή πολύ κόσμου εκεί έξω. Και σήμερα ο κόσμος βλέπουμε ότι είναι πολλοί εκεί έξω. Γι' αυτό λέμε πάντα, θα το έχουμε τώρα, στα μισά της ώρας τώρα μας πετυχαίνει, όχι στο τέλος. 5 παρατέταρτο με 5 παρατέταρτο θα έχουμε πάντα στην παρέα μας την Taxiway και τους συνεργάτες, τους οδηγούς ταξί, για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα, αν πραγματικά έχει αλλάξει κάτι, γιατί νωρίτερα τα πράγματα ήταν λίγο ζώρικα. Σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Γιάννα, από ό,τι έμαθα. Καλησπέρα.
1: Κατερίνα, θα συμφωνήσω με το τραγούδι.
0: Αχ, χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Άρα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Καλά, καλά, Γιάννα μου, στον Ενικό. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται σήμερα, δευτεριάτικα.
1: Να δούμε ανατολικά πρώτα. Ένα σταθμό να ενημερώσει την κίνηση λεωφορείο Καραμαλή, ανατολικά. 475.
2: Καραμαλή, μπαίνοντας από Βούλγαρη, έχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο βγαίνει μέσα στον δρόμο Χαλκιδικής. Και στην έξοδο για Νέα Ελβετία και μπαίνοντας για Βούλγαρη, είναι σταματημένα όλα τουλάχιστον μέχρι την Πόρσαρη. Μετά από εκεί και πέρα περπατάει καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε. Για Βασιλής Όλγας.
3: Πώς θα καταστά.
1: Πείτε μας.
3: Το γνωστό πρόβλημα από Μαρτίου μέχρι στην Δίκα που γίνονται τα έργα, κατά τώρα είναι καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε. Από Τσιμισκή κέντρο.
4: 43. Εδώ καλησπέρα σας, η Τσιμισκή είναι πολύ καλή.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Για την οδό Λαγκαδά. Να ενημερώσουμε την κίνηση στη Λαγκαδά.
4: 850.
1: 850.
4: Καλησπέρα κέντρο. Η Λαγκαδά έχει μια κίνηση μέχρι την Ακριτών. Μετά το παλιό κομμάτι της Λαγκαδά είναι πιο ελεύθερο και στην άνοδο και στην κάθοδο.
1: Καλησπέρα. Να μας πείτε για την Εγνατία.
4: 404. Παρατολικό με το που έχει μεγάλο κοχημάτων, το δυτικό είναι καλύτερο.
1: Για Μοναστηρίου γνωρίζουμε. Άρα θα μας κίνηση από Μοναστηρίου.
4: 404.
1: Πείτε μας.
4: Σε καλή ροή και τα δύο μέτωπα, λίγο έχει ένα... σταμάτημα από την Πολέτη μέχρι την Αγίων Πάτων.
1: Ευχαριστούμε. Για τον Περιφερειακό να ενημερώσουμε. Ένα σταθμό στην κίνηση στον Περιφερειακό.
5: 408.
1: Στο
5: ανατολικό κομμάτι από κόμβο πανοράματος μέχρι το παλιό τούνελ που έφτασα, το μέτωπο δυτικά έχει μεγάλη κίνηση, χαμηλές ταχύτητες, το ανατολικό είναι κάπως καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στην πόλη να ενημερώσουμε. Ευχαριστώ. Αυτά και από εμάς.
0: Γιάννα, ευχαριστούμε και εσένα και όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους σας. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας.

κάνω μια προσπάθεια. Είναι η Τσάμπα Γουάμπα και το Tap Thumping. Εντάξει, το είπα. Οκ, okay, πέρασα. Το έκανα πρόβα αρκετή ώρα. Είναι εντελώς γλωσσοδέτης και το συναντήσαμε λίγο πριν σας ολοκληρώσουμε παρέα την πρώτη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, τα μάθατε τα νέα και προς τα πάνω να κοιτάξετε. Δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς τα νέα. 48 ωρίτσες θα έχουμε χειμώνα. Αρχίσαν να μαζεύονται εδώ που είμαστε στον έκτο. Είμαστε πιο κοντά στη κακοκαιρία, ξέρετε. Και έχουμε και καλύτερο οπτικό πεδίο. Μαζεύονται τα σύννεφα από την ώρα που ήρθα από τις 3.30, 3.15 πολύ πολύ γρήγορα, ειδικά στην πλευρά της Χαλκιδικής που δίνουν ότι θα είναι και αυτή στο μάτι της κακοκαιρίας αυτό το 48ωρο. Μαζεύονται πάρα μα πάρα πολλά επικίνδυνα, όπως λέω εδώ στον Κλάνθη, το συνεργάτη στον ήχο που τώρα έχουμε, επικίνδυνα σύννεφα. Λοιπόν, χειμώνας από αύριο. 48 ώρες λοιπόν θα ζήσουμε χειμώνα. Ποιοι θα ζήσουμε είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα επικεντρωθούν στις εξής περιοχές. Ανατολικό, βορειοανατολικό Αιγαίο. Στη Μακεδονία. Μας λένε Μακεδονία τώρα, Μακεδονία ξακουστεί, τεράστια. Στη Θράκη, τη βορειοανατολική πυρεωτική χώρα, όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές, ισχυρές καταιγίδες και μετά το μεσημέρι θα έχουμε κάποια βελτίωση εκεί. Πάνω από 24 βαθμούς με 27 maximum, πολύ maximum στα ανατολικά και νότια, όλα αυτά δεν θα δούμε. Ωστόσο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, το σκηνικό θα αλλάξει κι άλλο από την Τετάρτη, καθώς μια ψυχρή αέρια μάζα πολικής προέλευσης θα προκαλέσει έντονη αστάθεια. Έτσι λοιπόν, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διατηρηθεί περίπου μέχρι την Πέμπτη, είπαμε 48 ώριτσες. Έχουμε ισχυρές βροχές, έχουμε καταιγίδες, θα έχουμε βοριάδες ενισχυμένους, που πλέον οι βοριάδες θα ρίξουν τη θερμοκρασία. Θα φτάσουν ακόμη και 8 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και 8 βαθμούς Κελσίου, δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Και ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπου θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Λοιπόν, ακούστε, Χαλκιδική. Οπωσδήποτε, σποράδες, νότια Θεσσαλία, η Εύβοια, η Αττικοβιωτία, η βορειοδυτική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εμείς δεν είμαστε μέσα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτές οι περιοχές θα πρέπει πάρα πολύ σώσει οι άνθρωποι εκεί να προσέχουν, γιατί θα υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Και επικουρικά να σας πω συμπληρωματικά ότι δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, εδώ σε εμάς. Εντάξει, χιόνια είδαμε και στον Όλυμπο, δεν είδαμε. Έπεσαν χιόνια στον Όλυμπο και πριν από πάρα πολύ καιρό, πριν ένα μήνα. Αλλά τώρα θα είναι πιο μαζικά και σε αρκετούς ορεινούς όγκους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον το αεράκι δεν θα είναι απλά δροσερό. Θα είναι λίγο προς το κρύο.

0: messages.
1: Theta FM 107,1.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
6: Η ώρα στον Theta FM. Είναι 5. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
7: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Κάτω από το όριο του 1,75 ευρώ ανά λίτρο θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των μέτρων στήριξης θα γίνει την Τετάρτη. Συζητείται αύριο στη Βουλή και θα ψηφιστεί στις 22 του μήνα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων από τα social media. Προβλέπεται ηλικιακό όριο τα 15 χρόνια για τη δημιουργία προφίλ και θα ισχύσει από την 1η του Γενάρη. Ως στις 30 του Οκτώβρη δόθηκε παράταση από την ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους γεωργούς για τις επιδοτήσεις του πρώην ΟΠΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία της 20χρονης από τη Θεσσαλονίκη, η οποία πέθανε μετά από χρήση έκσταση. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της, αναζητείται ο προμηθευτής. Αναβλήθηκε για αύριο δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε χθες σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο προσθέθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη στους κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Θα απολογηθούν και η υπόθεση θα προωθηθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο. Προφυλακιστέ κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του λαού και η σύζυγός του για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε νομοσχέδιο του Γιώργου Φλωρίδη μπήκε άρθρο που προβλέπει το να απαλλάσσονται στελέχη του ΔΔΕ ακόμη και από το αυτόφορο όταν μια πυρκαγιά προκαλείται από το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Την ίδια στιγμή στατιστικά διαπιστωμένο είναι πως το 75% των πυρκαγιών στην Ελλάδα οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Είναι υποχρεωτική από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για κλάδους εργαζομένων στα νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες καθαρισμού. Σε ένα μήνα από σήμερα ακολουθεί η δεύτερη φάση με την ένταξη συμβουλευτικών εταιριών, logistics, διαφήμισης και τυχερών παιχνιδιών. Σφραγίστηκε κλινική στην περιοχή της Θέρμης μετά την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης. Ακολουθεί το σφράγισμα και της κλινικής, στην οποία γινόταν παράνομα χημειοθεραπείες. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος γυναικολόγος μετά τη σύλληψή του για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και σήμα που έφτασε από τις διοκτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε μετεωρολογική υπηρεσία ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο, ξεκινώντας από τον Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα στη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο με κατάληξη την Τετάρτη στην Κρήτη. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο το πρωί στην οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο ύψος του τούνελ της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Έντονες νεφώσεις πάνω από την πόλη αυτή την ώρα, η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, ελαφρύς άνεμη με ταχύτητα 3 μποφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή λοιπόν για τη δεύτερη ώρα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Είμαστε όλοι εδώ στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνει και η δεύτερη ώρα πάντα είναι η πιο χαλαρή μας ώρα. Είτε ήμασταν 3 με 5 μέχρι τώρα, θα το επαναλαμβάνω μέχρι να το συνηθίσουμε αυτό το ραντεβού μας, είτε τώρα που θα είμαστε μαζί 4 με 6. 5 με 6 θα χαλαρώνουμε μαζί. Θα πηγαίνουμε λίγο πιο ανάλαφρα σε ειδήσεις και θα αφήνουμε όσο γίνεται τουλάχιστον την δυσάρεστη επικαιρότητα όλο και πιο πίσω, γιατί αύριο έχουμε να αποδεχτούμε άλλη μέρα με καινούργιες ειδήσεις. Πρέπει να αντέξουμε. Λοιπόν, ακούστε κάποια επαγγέλματα εξαιρετικά, δεν το συζητώ, τα οποία είναι τα πιο τεμπέλικα επαγγέλματα που υπάρχουν στον κόσμο. 7 δουλειές τις οποίες πληρώνεσαι για να μην κάνεις σχεδόν τίποτα. Δεν είναι τρολάρισμα, δεν είναι κάτι που είναι τρόλ, δεν είναι κάτι ψέμα. Ισχύουν αυτά τα πράγματα, ισχύουν πραγματικά. Ακούστε λοιπόν τώρα αυτά που έχουν βγάλει στο top 6. Ίσως να το πούμε έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε γλυκές επισκέψεις. Χαιρετάω κιόλας. Έχω κάνει και δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, φροντιστής νησιού. Ναι. Η θέση φροντιστή νησιού στο μεγάλο κοραλιογενή Ύφαλο προσέφερε 105.000 δολάρια για να ζεις μόνος σε ένα τροπικό νησί της Αυστραλίας. Η περιγραφή της δουλειάς έγραφε κυριολεκτικά: εξερεύνηση.

σε διαφορετικά κρεβάτια και να γράφουν κριτικές. Διαφορετικά, κάθε μέρα και άλλο κρεβάτι. Πληρώνεις λοιπόν για να κοιμάσαι όλη μέρα σε ένα πολυτελές σεντόνι, σε πολυτελή κατασκευές, σε πολυτελείς κατασκευές, σε πολυτελή κρεβάτια και γράφεις τις κριτικές σου. Θα πει πάλι κάποιος, έρχεται τώρα εδώ πέρα, εγώ εδώ πέρα έρχομαι, δεν για καλό ήρθα. Σας βάζω την άλλη πλευρά. Έτσι μου έρχεται τώρα δηλαδή. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, πω, πω φοβερό, κοιμάσαι όλη μέρα. Εντάξει, είναι μια δουλειά που θα μπορούσαμε τίποτα να την κάνω γιατί δεν αγαπώ τον ύπνο. Καθόλου δεν αγαπώ τον ύπνο, το θεωρώ αναγκαίο κακό και κοιμάμαι απλά να κάνω το restart που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό. Αλλά απ' την άλλη, όλη μέρα ξάπλα, όλη μέρα δηλαδή, νομίζω ότι η μέση σου, τα κόκαλά σου κυριολεκτικά από την ακινησία, αν το κάνεις αυτό 6, 7, 8 ώρες, 10 ώρες, πόσο πρέπει να κοιμηθείς για να αξιολογήσεις, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Θα τα δώσεις μετά ό,τι χρήματα πήρες για να ισιώσεις πραγματικά. Χειριστής, πάμε σε άλλο. Καταφυγείου πυρηνικών πυράβλων. Εντάξει, τώρα τι να πω για εδώ. Κάθεσαι σε ένα υπόγειο καταφύγιο 12 ώρες αναβάρδια, χωρίς κινητό και ίντερνετ. Τα ακούτε αυτό? Χωρίς κινητό και ίντερνετ, κοιτάζοντας απλώς έναν τοίχο. Πληρώνεται αυτή η δουλειά γύρω στα 80 με 100.000 δολάρια το χρόνο. Το άλλο που μας έρχεται είναι δοκιμασίες τρομάτων. Είναι παρεμφερές με το άλλο, όπως και παλιότερα σας είχα πει για την εταιρεία Siemens, που πληρώνουν ανθρώπους από 30.000 μέχρι 50.000 δολάρια το χρόνο για να ξαπλώνουν σε στρώματα για ώρες και να βαθμολογούν πόσο άνετα είναι. Νομίζω μετά από ώρες δεν θα βγάλεις και σαφές συμπέρασμα. Αυτό θα μπορούσα να είμαι εγώ. Σας το λέω αλήθεια, δεν ξέρω εσείς που βρίσκεται τον εαυτό σας μέσα σε όλα αυτά. Αξιολογητής Netflix. Το Netflix προσλαμβάνει άτομα για να βλέπουν συνεχόμενα σειρές και ταινίες και έπειτα να τους προσθέτουν λέξεις κλειδιά όπως διανοητικό, σκληρό, χαλαρό, αδιάφορο, οτιδήποτε. Πληρώνεσαι λοιπόν Netflix από τον καναπέ και βλέπεις ταινιούλες. Τέλειο. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, απλά θα έπαιρνα μετά 200 κιλά πάνω με αυτά που θα έτρωγα. Δοκιμαστής σωληναρίων οδοντόκρεμας. Πολύ καλό. Η Procter & Gamble το έχει κάνει. Πληρώνεται για να πιέζεις αργά τα σωληνάρια οδοντόκρεμας όλη μέρα και να μετράς το ρυθμό ροής. Είναι απίστευτο, απίστευτο ότι υπάρχουν. Και τέλος το καλύτερο. Επαγγελματίας αναμονής σε ουρά. Εργαζόμενοι στην TaskRabbit πληρώνονται από 50 μέχρι 150 δολάρια την ώρα απλώς για να στέκονται σε ουρές, σε παρουσιάσεις της Apple ή δημοφιλή εστιατόρια για λογαριασμό εύπορων πελατών. Λοιπόν, εγώ κλείνω μικρόφωνο και πάω να ψάξω μία από αυτές τις δουλειές. Τέλος, δεν γίνεται δουλειά.

Λοιπόν, Βασίλη μου, νομίζω ότι 2-1 μπορούμε να το κάνουμε. Βασίλης και Χαγιάς, ο συνάδελφος που ήταν πριν από μένα, 2-4, πήρε να μου δηλώσει ποια από αυτές τις δουλειές την μπέλικης θα ήθελε να κάνει. Η Βασίλη, δεν θα αποκαλύψω όλο το διάλογο και όλες τις πληροφορίες που μου έδωσε στο διάλογο. Πάντως και οι δύο δουλειές που κατέληξες ότι θα μπορούσες να κάνεις από αυτές τις μπέλικες οδηγούν στον ύπνο. Είσαι άντρας, πέρα από αυτό είσαι και άντρας. Όλοι οι άντρες με τον ύπνο έχετε μια σχέση λατρείας, αγάπης, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο ήρθε μπροστά μου και αφορά στο Βόλο, την πατρίδα μου. Τι γίνεται τώρα με αυτό ακριβώς? Θέλω να το παρακολουθήσω στην πορεία και δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Εγώ συνάντησα τον Κένταυρο Χείρον, όχι τον ίδιο φυσικά, αλλά το γλυπτό, το καλοκαίρι φέτος, στο Νότιο Πύλιο. Η οικογένεια τώρα λοιπόν του Γάλλου γλύπτη, του Ιβόν Ντεμπελέκ, που το είχε δωρήσει στο Δήμο Νότιο Πύλιο, κατέθεσε αγωγή με την οποία ανακαλεί τη δωρεά του γλυπτού, του Κένταυρου Χείρονα, και ζητά την απόδοσή του πίσω. Ο δήμαρχος τώρα του Νότιο Πυλίου, ο κύριος Μιτζικός, είναι γνώστης, φυσικά γνωρίζει για την αγωγή που έγινε. Υπογραμμίζει ότι θα την αντικρούσει, καθώς ο Δήμος Νοτίου Πυλίου όχι μόνο το διέσωσε, αλλά το συντήρησε και το τοποθέτησε σε περίοπτη θέση. Και μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί ήταν πιο κεντρικά, δεν γίνεται. Δηλαδή, από εκείνη είσοδος-έξοδος που πηγαίνει στο Νότιο Πύλιο. Είναι πάνω στο Νότιο Πύλιο πάνω από μια δεκαετία. Ο Γάλλος γλύπτης λοιπόν, ο Ντεμπελέκ, φιλοτέχνησε το Χείρονα και εξέθεσε το γλυπτό σε διάφορες εκθέσεις μέχρι τις Κάνες και όλα. Έφτασε η χάρη του, ώσπου ο γλύπτης το δώρησε τότε στο Δήμο Αγριάς τον Οκτώβριο του 2010 και γίνανε τα αποκαλυπτήρια. Είναι σε μια πραγματικά περίοπτη θέση, εγώ που ξέρω καλά το Βόλο, σε μια εξέδρα και όλα, στο τρίγωνο της Δημοκρατίας, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρώμη Πολυτεχνείου. Είναι όπως πας για Αγριά. Αν είστε εκτός Βόλου και δεν ξέρετε τις οδούς, είναι ο δρόμος, ο μοναδικός δρόμος στον Άναυρο, εκεί όπου οδηγεί προς την Αγριά και ξεκινάς για το Νότιο Πύλιο. Μετά την Αγριά θα πας όλο, στη Μιτσέλα, στα Λεχόνια, στα Λεχόνια, στην Άφισο, παντού. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτό εδώ? Το γλυπτό δεν μακροημέρευσε, λένε, και μια καταγγελία για αυθαίρετη κατασκευή στάθηκε ικανή να κινηθούν οι διαδικασίες και τελικά το άγαλμα ξυλώθηκε από την Αγριά και κατέληξε πεταμένο και σκονισμένο. Αυτό δεν το είχα προλάβει. Σε μια χωματερή στο δρόμο προς τη Δράκια, σε ένα παλιό λατομείο. Υπάρχει μάλιστα και σχετική φωτογραφία. Α, τότε νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ δίκιο από η Ντεμπελέκ από εκεί και θα καταθέσουν μήνυση, γιατί με βάση αυτό που βλέπω εγώ εδώ με τα μάτια μου και σας το μεταφέρω με πάσα ειλικρίνεια, είναι ένα γλυπτό, το γλυπτό που είδα εγώ πραγματικά σε περίοπτη θέση το καλοκαίρι στα γυρίσματα του Road Show που κάναμε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και σταματήσανε, και θα το δείτε στα γυρίσματα, δηλαδή στον Αντένα θα το δείτε που σταμάτησε και έκανε ολόκληρο γύρισμα πάνω σε αυτό. Τώρα το βλέπω πεταμένο σε σκουπίδια και σιδερικά. Συγγνώμη, αλλά έχουν δίκιο. Θα κοιτάξω, θα παρακολουθήσω το θέμα, γιατί μπορεί να αφορά στο Δήμο Βόλου, να μην είναι Δήμος Θεσσαλονίκης. Σας είπα, σε αυτό το διωρό φιλοξενούμε θέματα από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο και όλες πολλές φορές. Γιατί ό,τι συμβαίνει στη γειτονιά μας μπορεί να συμβεί και σε εμάς τους ίδιους. Το παρακολουθούμε και βλέπουμε.

Αν και έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, καλό είναι να οργανωνόμαστε και βέβαια να μας επιτρέψει και ο καιρός, γιατί μέχρι την επόμενη Παρασκευή και για το γεγονός που θέλω να σας αναφέρω, δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο καιρός. Μέχρι την Πέμπτη ξέρουμε ότι θα έχουμε τις βροχούλες, αλλά μέχρι την Παρασκευή δεν ξέρω αν θα έχει στρώσει ο καιρός. Όπως και να έχει όμως, είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα, με δωρεάν είσοδο, γι' αυτό σας το προτείνω κιόλας, αλλά πέρα από όλα, μόνο που θα ακούσετε το όνομα Θάνος Μικρούτσικος, νομίζω το αφιέρωμα σε αυτό είναι από μόνο το ένα γεγονός και προσελκύει κόσμο. Πλατεία Αριστοτέλους, λοιπόν, σας προτείνω την Παρασκευή να το βάλετε στην ατζέντα σας. Με Κότσιρα, Μποφίλιο και Παπαγεωργίου θα πραγματοποιηθεί μία συναυλία αφιερωμένη στον Θάνο Μικρούτσικο με τραγούδια του και θα ακουστούν σε όλη τη Θεσσαλονίκη από την Πλατεία Αριστοτέλους, αλλά θα υπάρχουν και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, ερμηνευτές. Τραγούδια λοιπόν αγαπημένα, με γενιές που μεγάλωσαν με αυτά τα τραγούδια, είτε τα χόρεψαν είτε οτιδήποτε, τα έχουν συνδέσει με στιγμές τους. Οι ερμηνευτές λοιπόν, ο Γιάννης Κότσιρας, η Νατάσα Μποφίλιο και η Μαρία Παπαγεωργίου, θα συναντηθούν για πρώτη φορά πάνω στη σκηνή. Θα είναι υπό την μαεστρία του Θήμιου Παπαδόπουλου. Και φυσικά όλους εσάς προσκεκλημένους από κάτω εκείνο το βράδυ της Παρασκευής, αυτής της Παρασκευής που έρχεται, εντάξει, 23 Οκτωβρίου πάντα μιλάμε, στην Πλατεία Αριστοτέλους, για να ξαναζήσουμε τις μελωδίες του υπέροχου και μοναδικού Θάνου Μικρούτσικου. Αυτό δεν το έχω ξανακάνει, αλλά γι' αυτό το λόγο και έκοψα το τραγούδι στη μέση και θα ζητήσω από τον Κλέα αν θα το ξανακάνει. Μιλάμε για την επόμενη Παρασκευή 23 του μήνα, γιατί αυτή την Παρασκευή δεν έχει ο μήνας 23. Εντάξει, για την επόμενη Παρασκευή 23, οπότε το διορθώνουμε και πάμε να απολαύσουμε το υπέροχο τραγούδι.

Χορός και πάλι χορός. Και τώρα σύντομα θα σας το πω και όχι αυτή τη στιγμή, θα σας το πω όταν θα έρθει η ώρα του. Ανοίγει δίσκο στην πόλη, καινούρια δίσκο. Και όλοι εμείς οι παλιακοί θα κάνουμε τρελά πάρτι εκεί όλο το χειμώνα, γιατί δεν θα είναι για μία βραδιά, θα είναι για πολλά Σάββατα. Οπότε με ανάλογη ετοιμασία έχουμε κανονίσει και θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, περάσαμε στην τελική ευθεία πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό δίωρο. Πάντα με τις ενότητές μας, πάντα με τη διασκέδαση, πάντα με το τι θα δείτε, πού θα πάτε κατά επιλογή και έτσι όπως τα βλέπω εγώ. Αλλά αρχίζουμε με τις εκφράσεις. Από πού και ως πού λοιπόν αυτή η ενότητα, από πού μας προέκυψαν γνωστές εκφράσεις που είτε αληθεύουν είτε όχι, έχουν μια εξαιρετική ιστορία από πίσω. Άλλες φορές χαριτωμένη, άλλες φορές μπορεί να είναι και δραματική, μπορεί να είναι και θλιβερή. Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον να βρίσκουμε από πού μας προκύπτουν κάποιες εκφράσεις που λέμε κάθε μέρα. Πάμε λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στα παιδιά στην αρχή για τις απαγορεύσεις και για το ότι τους χαλάνε τα χατήρια πλέον, δεν μπορούν να έχουν social και αρχίζουν, θα αρχίσουν όχι απλά γκρίνιες, θα αρχίσουν, δεν το συζητάμε. Θέλω να σας αναφέρω τι περνούσαν τα παιδιά στα πολλά χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Πάμε για την έκφραση λοιπόν, έφαγε το ξύλο της χρονιάς, το από πού βγήκε. Στο μεσαίωνα λοιπόν, καλά μιλάμε για μεσαίωνα, τότε όλα γινόντουσαν, οι περισσότεροι μαθητές προτιμούσαν να το σκάνε από το μάθημα παρά να πηγαίνουν στο σχολείο. Και σήμερα κάπως έτσι πάει. Επειδή τότε οι δάσκαλοι ήταν περισσότερο παιδονόμοι και λιγότερο παιδαγωγοί. Όταν ένας μαθητής λοιπόν δεν απαντούσε σε μία ερώτηση, ακούστε τι γινότανε τότε και μακάρι, άμα τα ακούσουν τα παιδιά σήμερα θα πούνε δεν μπορεί, όχι εντάξει είναι τρολιά, κάτι τέτοιο θα πούνε, καμιά τέτοια έκφραση. Τα δένανε τα παιδιά λοιπόν που δεν απαντούσαν στις ερωτήσεις, τα δένανε χειροπόδαρα και τα μεταφέρανε στα υπόγεια του σχολείου όπου έκαναν παρέα με ποντίκια, δηλαδή είναι δυνατόν. Άλλοτε πάλι τα έκδαιναν και τα άφηναν ώρες μέσα στο κρύο. Πρώτη τιμωρία όμως ήταν το ξύλο. Τα απάνθρωπα μέσα παιδαγωγικής εφαρμοζόντουσαν σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης τότε. Στην Αγγλία καταργήθηκαν μόλις τον 18ο αιώνα. Έτσι τα παιδιά προτιμούσαν να το σκάνε όχι μόνο από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια. Στο Βυζάντιο οι δάσκαλοι ήταν σχεδόν όλοι καλόγεροι και παπάδες. Φυσικά έδερναν και αυτοί τους μαθητές, αλλά μόνο μία φορά το χρόνο. Αυτή ήταν η καλή, δηλαδή η παιδαγωγή. Δηλαδή τον Αύγουστο που σταματούσαν τα μαθήματα για να ξαναρχίσουν μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Καταλάβατε, μόνο τότε που δεν είχαν μαθήματα, δεν τα δέρνανε. Κάθε μαθητής λοιπόν ήταν υποχρεωμένος να περάσει από τον παιδονόμο για να φάει το ξύλο του. Είχαν την εντύπωση ότι τον ένα μήνα που θα έλειπαν από το σχολείο τα παιδιά θα ήταν φρόνημα. Γι' αυτό λέμε έφαγε το ξύλο της χρονιάς του όταν μαθαίνουμε πως κάποιος τις έφαγε για τα καλά. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε καθόλου, γιατί είναι όπως θα λέγανε και σε μια ταινία, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Και ίσως γι' αυτό λένε δεν ζούμε στο μεσαίωνα. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, ζούμε στο μεσαίωνα ή δεν ζούμε? Τελικά πολλά συμβαίνουν μέχρι σήμερα τέτοια.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο ξεχωρίζω κάθε φορά, γιατί είπαμε ο Φώρης Σωτηράκης έχει φροντίσει και έχει βάλει εδώ 80s και 90s. Νομίζω ότι δεν το έκανε για μας. Εμάς μας προσέλκυσε η μουσική στον Theta FM 107,1. Κάπως έτσι πάει. Οπότε τα τραγούδια όλα είναι αγαπημένα, πολύ πολύ αγαπημένα, και έχουν ταυτιστεί με πολλές όμορφες στιγμές μας. Γι' αυτό λοιπόν, όχι μόνο για εμάς ως παραγωγούς, αλλά και για εσάς ως ακροατές, γιατί για να είστε εδώ σίγουρα αγαπάτε και αυτή τη μουσική. Κάτι σημαίνουνε. Πάμε λοιπόν κάθε φορά, θα μαθαίνουμε είτε μία ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι και πώς γράφτηκε, είτε περισσότερες περαιτέρω πληροφορίες για ένα τραγούδι που τυχαία θα ξεχωρίζω εγώ και που θα επιλέγει ο Κλεάνθης Μανουλάρας και θα βλέπει στην λίστα. Ένα τραγούδι λοιπόν από αυτά που αγαπώ πάρα πολύ είναι το Wild World, ένας σκληρός άγριος κόσμος μέχρι τις μέρες μας, και θα συνεχίσει να είναι επίκαιρο αυτό το τραγούδι, από τον Βρετανό τραγουδιστή της Reggae και Reggae Fusion, έτσι θεωρεί τη σκηνή την οποία εκπροσωπεί, ο Max Alfred Elliot. Αυτό δεν σας λέει τίποτα, σας λέει όμως το Max Priest σίγουρα. Έτσι είναι το όνομά του, Max Alfred Elliot. Και κυκλοφόρησε λοιπόν το τραγούδι το 1987, το 88 έγινε single και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του Max Priest. Το πρωτότυπο τραγούδι γράφτηκε και κυκλοφόρησε αρχικά από τον Cat Stevens το 1970 σε ένα άλμπουμ που λεγόταν T for the Tillerman. Η προσέγγιση όμως του Max Priest είναι αυτή που πήρε την κλασική folk rock, έτσι, τη μελωδία του Cat Stevens, και την έντυσε με χαλαρούς reggae lovers rock ρυθμούς, προσθέτοντας αυτά τα ζεστά μελωδικά φωνητικά που έχει. Μας αρέσει πάρα πάρα πολύ, η επιτυχία έγινε μεγάλη, όχι δεν αρέσει μόνο σε εμάς, το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε μέχρι την 5η θέση του UK Singles Chart τον Ιούνιο του 1988, στην Αμερική στο Billboard Hot 100 έφτασε στην 25η θέση, και εμείς απλά και ταπεινά το απολαμβάνουμε εδώ στον Theta FM 107,1.

Δεύτερα λοιπόν σήμερα και έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη εβδομάδα να την γεμίσουμε, γιατί είναι γεμάτη από εκδηλώσεις από διάφορες γωνιές στην πόλη που φιλοξενούν και κάτι για όλα τα γούστα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει αυτή η πόλη αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω επικεντρώσει στο τι μπορείτε να κάνετε δωρεάν. Να ξέρετε ότι κάθε μέρα μπορεί να επαναλαμβάνω και κάποιες εκδηλώσεις, γιατί θέλω, πλησιάζουν όλο και περισσότερο οι ημερομηνίες τις οποίες θα πραγματοποιηθούν. Τις αναφέρω όμως νωρίτερα, γιατί θα πρέπει να προγραμματίσετε και τις εξόδους. Παρόλο που είναι δωρεάν, μπορεί να προγραμματίσετε τις εξόδους σας ή τις υποχρεώσεις σας για να μπορείτε να παραβρεθείτε κάπου, αν δεν έχει πέσει την αντίληψή σας. Λοιπόν, θα αφήσω για πιο μετά, καθώς είναι την άλλη εβδομάδα η γιορτή Κάστανο, που μου αρέσει πάρα πολύ και η γιορτή και τα Κάστανα, και θα πάω κατευθείαν σε μια έκθεση για τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Ελεύθερη λοιπόν η είσοδος. Είναι στο φουαγέ του Μεγάρου του Δημαρχείου, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, και θα λειτουργεί μέχρι τις 15 του μήνα. Δύο ανοιχτές ξεναγήσεις για το κοινό που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έκθεσης και προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τη ζωή και το έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη. Πάμε λοιπόν, Παύλος Παυλίδης, στο κτήμα Γεροβασιλείου. Μία βραδιά γεμάτη από ποίηση και μουσική σας προσκαλεί. Είναι για αυτό το Σάββατο που μας έρχεται στις 7 η ώρα και φιλοξενείται στο κτήμα Γεροβασιλείου. Υπάρχει μία σειρά εκδηλώσεων, θα υπάρχει παρουσίαση του βιβλίου ανάγνωστων αποσπασμάτων. Αν είστε άνθρωποι της τέχνης, αν είστε άνθρωποι που αγαπάτε πολύ και την ποίηση και το βιβλίο, και φυσικά να ακούτε πίεση, όχι, δεν θέλουμε να ακούμε, πίεση θέλουμε να ακούμε. Λοιπόν, το Θεσσαλονίκη Free Short Festival επιστρέφει για έκτη χρονιά. Αυτό είπα να πει ότι κάτι σωστά γίνεται εκεί. Έκτη σεζόν λοιπόν, μπορείτε να το επισκεφτείτε στην Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη πάντα, από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 11.30. Μπορείτε να βρείτε και τα σημεία και που θα γίνεται. Κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη βέβαια, από τις 8 μέχρι τις 11.30 στον Πολυχώρο WE, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Έχουμε το θεατρικό φθινόπωρο που άρχισε στις 10 Οκτωβρίου στη Θέρμη, με μια σειρά από εκδηλώσεις που μπορείτε να πάτε Θέρμη και να παρακολουθήσετε ό,τι θέλετε, γιατί έχει πάρα πολλές, δεν μπορώ να σας αναφέρω τώρα, και να τις αναφέρω δεν θα μπορείτε να τις συγκρατήσετε, είναι το μόνο σίγουρο, απλά σας δίνω το σημείο. Θέρμη λοιπόν, φθινοπορεινές εκδηλώσεις, αν σας φέρει ο δρόμος, γιατί πολλοί μπορεί να το κάνετε και σαν αν είστε πιο μακριά σε άλλες περιοχές, μπορείτε να το συνδυάσετε με μετακίνηση, φαγητό, βόλτα με τα παιδιά σας και να δείτε και μια εκδήλωση. Και πάω σε κάτι τελευταίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Φεστιβάλ επισκευής και επιδιόρθωσης. Αυτό μου θύμισε ακριβώς αυτό που λένε κάποιοι παλιοί, ότι εμείς λέει μάθαμε ότι χαλούσε να το φτιάχνουμε και όχι να το πετάμε, γι' αυτό διατηρούνται και οι σχέσεις. Εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει να βασίζεται αυτό το φεστιβάλ. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ επισκευής και επιδιόρθωσης του Φότζα Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς γίνεται έτσι ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος δημιουργίας και για μικρά παιδιά και για μεγάλους. Τι γίνεται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης λοιπόν, 17 Οκτωβρίου από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 με ελεύθερη είσοδο, θα ανακαλύψετε μαζί όσοι παρευρεθείτε πώς η ζωή μπορεί να κρύβεται μέσα σε κάτι που πιστεύετε ότι έχει τελειώσει. Θα επισκευαστούν μουσικά όργανα, θα επισκευαστούν βιβλία, θα δοθεί ζωή σε παλιά παιχνίδια, θα επιδιορθωθούν ρούχα, θα αναπαλαιωθούν έπιπλα, πολλά πράγματα τα οποία εμείς θα θεωρούμε σκουπίδια, είναι αυτό που λένε, είναι ο θησαυρός κάποιου άλλου. Εγώ νομίζω ότι είναι ο δικός μας θησαυρός, που απλά επειδή έπαψε να λάμπει τον θεωρούμε ότι είναι σκουπίδι. Όχι, μπορούμε και εμείς να τον ξανακάνουμε να λάμψει, γιατί το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις.

Ριλάξτε κυρίε, δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο από το να σου πει κάποιο την ώρα που είσαι εκτός αυτού ηρέμησε. Για μένα είναι σαν να μου λέει εκείνη την ώρα γίνεται 10 φορές χειρότερα. Βέβαια και εγώ κάπως έτσι μου έρχεται να σας πω τώρα ότι ριλάξ, πάρτε το λίγο πιο χαλαρά γιατί από ό,τι βλέπω η κίνηση δεν έχει κοπάσει. Δεν σας το λέω όμως, θα σας πω μόνο που είναι τα κόκκινα. Αν μπορείτε να τα αποφύγετε και δεν είναι στο δρόμο σας τον αναγκαστικό, καλό είναι να τα αποφύγετε για να μην χρειάζεται μετά να σου πει κάποιο ριλάξ. Πάμε δυτικά. Λίγο έχει κόλλημα στο ύψος Βόσμου, Σταυρούπολης εκεί ο περιφερειακός. Έχει κόλλημα και στις δύο πλευρές, σχεδόν στην ίδια στιγμή, δηλαδή Στρατηγού Μακρυγιάννη, πριν και μετά. Και στις δύο λωρίδες θα βρείτε σταματημένα αυτοκίνητα για τουλάχιστον 2-3 χιλιόμετρα. Έχει χαλαρώσει η κίνηση κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης. Αλλά μπαίνοντας τώρα, πολύ πριν μπείτε στην Ευκαρπία, είτε έρθετε από Τιτάν, να σας το πω έτσι, είτε ακολουθήσετε το δρόμο που έρχεστε από τη γέφυρα της Σταυρούπολης, ήδη θα είστε μποτιλιαρισμένοι πριν μπείτε στην Ευκαρπία. Θα συνεχίσετε να είστε μποτιλιαρισμένοι μέχρι το 424. Μετά το 424 θα αρχίσετε κινούμενοι προς τα δυτικά να αναπτύσσετε λίγο ταχύτητα, λίγο, και μετά ξανά στα φρένα, λίγο πριν τα μετέωρα, μέχρι να φτάσετε στο Επταπύργιο. Όλα αυτά θα συνεχιστούν, μετά θα ανοίξετε ταχύτητα, μετά μέχρι να φτάσετε, αν θέλετε να φτάσετε Φοίνικα, είναι η περιφερειακή ανοιχτή. Με λίγα λόγια λοιπόν, υπομονή θα πρέπει να κάνετε μέχρι το ύψος του Πταπυργίου. Μετά χαλαρώνουν τα πράγματα για όσους κινούνται προς τα ανατολικά. Για όσους κινούνται προς τα δυτικά, τότε θα έχετε την υπομονή σας στο maximum από την Πηλαία, μπαίνοντας από την Πηλαία, μετά που θα πέσετε εντελώς ταχύτητες μέχρι και την Τούμπα, στο ύψος της Τούμπας. Θα συνεχίσετε έτσι, θα περάσετε Θέατρο Γης και μετά θα ανοίξει ο δρόμος για όλους εσάς. Τώρα στο κέντρο. Υπομονή, πολύ υπομονή, οπλιστείτε με υπομονή. Πέριξ του Βαρδάρη, δεν το συζητώ. Όλοι οι δρόμοι μπλοκαρισμένοι, καθώς και Κουντουριώτου, καθώς και η Σαλαμίνος και φυσικά η Λεωφόρος Νίκης, που αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα, εντελώς στα κόκκινα, σημειωτών. Είναι όμως πολύ ωραία η θέα, ακόμη έχει φως, οπότε μπορείτε να απολαύσετε θερμαϊκό, όπως χαρακτηριστικά λέω. Η Τσιμισκή είναι χαλαρή, πάρα πολύ χαλαρή. Ενώ η Εγνατία, λίγο εκεί στην αψίδα του Γαλέριου, εκεί στην Ροτόντα, εκεί θα έχετε κάποια μικρή καθυστέρηση κινούμενη προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά είναι καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα τουλάχιστον. Να κλείσουμε αυτό εδώ το δίωρο, το νέο δίωρο, 4 με 6 που θα είμαστε μαζί, εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θα σας υποδεχθώ και αύριο το μεσημέρι με το καλό προς απόγευμα στις 4 στο Θήτα να μαθαίνεις. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Κάτω από το όριο του 1,75 ευρώ ανά λίτρο θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος. Αυτό δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των μέτρων στήριξης θα γίνει την Τετάρτη. Καταραίει ο κυβερνητικός ισχυρισμός περί ωφέλιμης συμφωνίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είπε πως αυτή η συμφωνία μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στη διεκδίκηση και των υπόλοιπων ευρημάτων. Η επιστροφή τους αναγνωρίζει αμέσως η διεκδικησία τους από την Ελλάδα. Στα μέσα Φεβρουαρίου θα είναι στη χώρα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance ως καλεσμένος σε συνέδριο Αμερικανικού Ειδησιογραφικού Πρακτορείου. Συζητείται αύριο στη Βουλή και θα ψηφιστεί στις 22 του μήνα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων από τα social media. Προβλέπεται ηλικιακό όριο τα 15 χρόνια για τη δημιουργία προφίλ και θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου. Ως στις 30 Οκτωβρίου δόθηκε παράταση από την ΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους γεωργούς για τις επιδοτήσεις του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία 78χρονη που αγνοούνταν εδώ και δύο μέρες είναι η γυναίκα που βρέθηκε στις μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο Πανόραμα. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτιο σε σοβαρή κατάσταση. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δεν βρέθηκε στον οργανισμό του μόνο η προποφόλη, η ουσία που χαρακτηρίζεται ως μέθη. Βρέθηκε επίσης μηταζολάμι, η ουσία που προκαλεί γρήγορη καταστολή, ενώ απεδείχθη πως υπήρξε και κυφλομαζενίλη που είναι το αντίδοτο της. Με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο προσθέθηκε συμπληρωματική ποινική οδήγηση στους κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Θα απολογηθούν και η υπόθεση θα προωθηθεί σε δικαστικό συμβούλιο. Αρχίζει την Τετάρτη στα Χανιά μια από τις σοβαρότερες δίκες. 33 άτομα κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων, απάτη, ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση, παράνομη μεσολάβηση ή υιοθεσίες ανηλίκων, παράνομη αγορά και πώληση γενετικού υλικού και πλαστογραφία. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης θα εξετάσει το βάθος αυτής της πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεσης που αγγίζει τα όρια της σωματεμπορίας. Σε νομοσχέδιο του Γιώργου Φλωρίδη μπήκε άρθρο που προβλέπει το να απαλλάσσονται στελέχη του ΔΔΕ, ακόμη και από το αυτόφορο, όταν μια πυρκαγιά προκαλείται από το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Από σήμερα είναι υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα εργασίας για κλάδους εργαζομένων στα νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίας και τις υπηρεσίες καθαρισμού. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος γυναικολόγος μετά τη σύλληψή του για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και σήμα που έφτασε από τις διοκτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο, ξεκινώντας από το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα, στη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο, με κατάληξη την Τετάρτη στην Κρήτη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Νεφώς αυτή την ώρα πόδρα από την πόλη, ασθενής άνεμη ταχύτητας 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο, που είναι καθημερινά μαζί σας 6 με 7 το απόγευμα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, πάντα εδώ στον Θήτα FM 107,1. Γιάννης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, Κλεάνθης Μανολάρα στη ρύθμιση του ήχου, Φόρης Σωτηράκης στις μουσικές επιλογές, και πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα αρχίσουμε με το πρόσφατο ψήφισμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τη βλάχικη κληρονομιά της Ελλάδας. Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Επανερχόμαστε και στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ακούσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Μπέζας. Λοιπόν, και αφού θα τον ακούσετε, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι είναι ένα σημαντικό θέμα που θέλει προσοχή πριν εξελιχθεί σε σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα. Στη συνέχεια θα πάμε στο σκάνδαλο Γκυλφόιλ. Έχετε διαβάσει σίγουρα τα ρεπορτάζ για την εξαιρετικά σοβαρή πλέον πιθανότητα να απομακρυνθεί από τη θέση της, τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβυρας δηλαδή στην Αθήνα. Θα δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες και κυρίως θα συζητήσουμε με τον δημοσιογράφο Παντελή Σαββίδη τι σήμαινε ο διορισμός της και τι θα σημαίνει μια τυχόν έτσι απομάκρυνσή της για τα εθνικά μας συμφέροντα. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την υπόθεση της ανακύκλωσης στην πόλη μας. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Γιατί το λέμε, θα το μάθετε στη συνομιλία που θα έχουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, τον κύριο Γιώργο Μπαμπαράτσα. Και θα κλείσουμε με το περιστατικό στο Γυμνάσιο Βασιλικών, όπου τμήμα ΣΟΒΑ αποκολλήθηκε από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων, τραυματίζοντας μαθητή στο κεφάλι. Το περιστατικό, όπως θα θυμάστε, έγινε την Παρασκευή. Μάλιστα, το είχαμε μεταδώσει πρώτη εδώ από τη συχνότητα του ΘΙΤΑ, συγγνώμη, FM. Επανερχόμαστε σήμερα, γιατί ενώ είχε αποφασιστεί αρχικά ότι το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά σήμερα Δευτέρα, μετά τις ενστάσεις της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών του Δήμου Θέρμης, ο Δήμος

0: Χωρίς φίλτρο, με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, πάντα εδώ στον ΘΙΤΑ FM 107,1. Το θέμα του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βλάχικη κληρονομιά της Ελλάδας μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα, το είπα λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή. Θα θυμάστε ίσως ότι είχαμε μιλήσει με τον καθηγητή κοινωνικής λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Βασίλη Νιτσιάκο, ο οποίος μας είχε πει ότι ορθώς το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε το συγκεκριμένο ψήφισμα, ενώ σε ερώτηση που του κάναμε για την αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, μας είχε πει ότι οφείλεται σε σκοπούς που εξυπηρετεί την Ομοσπονδία, καθώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σήμερα μαζί μας είναι ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσπρωτεία, συγγραφέας του βιβλίου Τσάμιδες, Διεκδικήσεις και η Αλήθεια, ο κύριος Αντώνης Μπέζας, αφορμή. Καλησπέρα κύριε Μπέζα, καταρχάς μας ακούτε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Σας ακούω κύριε Ανίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Αφορμή να σας καλέσουμε ήταν το άρθρο στη σημερινή Αστεία, όπου η θέση που εκφράζεται είναι αντίθετη από αυτή του κυρίου Νιτσιάκου. Λοιπόν, θα έλεγα σε μια έτσι πολιτική και διπλωματική ανάγνωση που κάνετε, στην ουσία λέτε ότι το ψήφισμα θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα βάζοντας το τραπέζι από το πουθενά ζήτημα μειονότητας. Κατάλαβα σωστά?
1: Πολύ σωστά καταλάβατε και νομίζω ότι κακώς υιοθετήθηκε αυτό το ψήφισμα από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Και ότι είναι δικαιολογημένη η αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο υπερβαίνει την προστασία της πολιτιστικής παράδοσης.
0: Κύριε Μπέζα, συγγνώμη που θα σας διακόψω μισό λεπτάκι. Αν μιλάτε με hands free ή θα πρέπει να το φέρετε πιο κοντά ή να το αποσυνδέσετε, γιατί έχουμε μια δυσκολία να σας ακούσουμε καθαρά. Και μας ακούτε, είστε εκεί? Ναι, κύριε Μπέζα. Μάλλον στην προσπάθεια να το βελτιώσουμε έπεσε η γραμμή. Κλεάνθη σωστά ή όχι? Έπεσε η γραμμή. Σε δευτερόλεπτα ξανακαλούμε και βγαίνουμε πάλι στον αέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κύριε Μπέζα, μας ακούτε?
1: Επιστρέψαμε και νομίζω με ακούτε και εσείς καλύτερα.
0: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα. Και δεν νομίζω ότι η κουβέντα μας έχει ενδιαφέρον. Δεν πρέπει να χάσουμε ούτε λέξη από αυτά που θα μας πείτε. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο σας, αυτό το ψήφισμα θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα και να δημιουργήσει, να βάζει στο τραπέζι ένα θέμα από το πουθενά, αυτό το ζήτημα της μειονότητας. Έτσι, αυτό λέτε. Ωραία, να μας το πείτε, να μας το εξηγήσετε, γιατί η αναφορά σας έχει και συγκεκριμένα στοιχεία και την παράγραφο 10, να μας τα πείτε όλα.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι κακώς υιοθετήθηκε το ψήφισμα αυτό από την κοινοβουλευτική συνέλευση. Κακώς έγινε μάλλον η συγκεκριμένη αναφορά στο ψήφισμα, γιατί όλο το ψήφισμα στο σύνολό του δεν είναι αρνητικό, έχει πολλά θετικά στοιχεία για την Ελλάδα. Αλλά η συγκεκριμένη αναφορά κακώς έγινε, διότι εδώ αναδεικνύεται μέσα από αυτή την αναφορά ένα ζήτημα το οποίο υπερβαίνει την προστασία της πολιτιστικής παράδοσης. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο μια πολιτιστική ιδιαιτερότητα, και οι Βλάχοι έχουν μια πολιτιστική ιδιαιτερότητα, όπως και οι Σαρακατσάνοι και άλλες ομάδες πληθυσμιακές στον ελλαδικό χώρο, μια πολιτιστική λοιπόν ιδιαιτερότητα μπορεί να αποκτήσει μειονοτική διάσταση μέσα από τις διαδικασίες διεθνών οργανισμών. Και σας γίνομαι πιο σαφής. Τι είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης? Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν περιορίζεται στην πολιτιστική συνεργασία. Δεν είναι όργανο που ασχολείται με την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Βασική του αποστολή είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Και στο πλαίσιο αυτής της βασικής του αποστολής ασχολείται με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, με τα γλωσσικά ιδιώματα των μειονοτήτων και με την πολιτιστική πολυμορφία, προσπαθώντας να προστατεύσει τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των μειονοτήτων.
0: Άρα και μόνο που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο το θέμα των Βλάχων δημιουργεί υποψίες, θέλει ψάξιμο το πράγμα.
1: Ακριβώς. Και μόνο η ένταξη μιας αναφοράς σε αυτό το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο έχει μια πολιτική σημασία. Στην παράγραφο της συγκεκριμένης, στην παράγραφο 10 που γίνεται αυτή η αναφορά, στην παράγραφο 10 του ψηφίσματος, η αναφορά αυτή, και μάλιστα έχει ένα γεωγραφικό προσδιορισμό, δηλαδή μιλάει για τη βλάχικη πολιτιστική παράδοση στη Βόρεια Ελλάδα, προσδιορίζει δηλαδή γεωγραφικά τους Βλάχους, ενώ Βλάχοι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχουν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά άμα θες να δημιουργήσεις μειονοτικό, δεν μπορείς να είναι παντού, έτσι, πρέπει να είναι...
1: Ακριβώς. Το είπατε εσείς καλύτερα από μένα.
0: Όχι, να το πείτε κι εσείς.
1: Ναι, γιατί για να δημιουργήσεις μειονοτικό ζήτημα πρέπει να έχεις μια γεωγραφική αναφορά, ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Δεν μπορείς να έχεις μειονοτικό ζήτημα σε όλη τη χώρα.
0: Γι' αυτό γράφεται και όλο ότι στην ίδια παράγραφο γίνεται αναφορά και στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
1: Στην ίδια παράγραφο γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες και για τη σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει και έχει συγκεκριμένους λόγους, αλλά δεν νομίζω του παρόντος να συζητήσουμε γιατί δεν τις έχει κυρώσει. Στην ίδια παράγραφο, ακριβώς όπως είπατε, γίνεται αναφορά και στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Επομένως, ποιο είναι το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει ξεκάθαρα από τον οποιοδήποτε καλόπιστο ακροατή αυτών των οποίων λέω? Η διατύπωση ναι μεν δεν αναγνωρίζει νομικά βλάχικη εθνική μειονότητα, δημιουργεί ωστόσο περιθώρια πολιτικής σύνδεσης της βλάχικης πολιτιστικής ιδιαιτερότητας με μειονοτικές διεκδικήσεις. Και εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Το ψήφισμα αυτό, μάλλον η συγκεκριμένη αναφορά στο ψήφισμα, ήρθε με πρωτοβουλία Ρουμάνων βουλευτών. Και την πρωτοβουλία αυτών των Ρουμάνων βουλευτών καταγγέλνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, διότι όταν κινούνται Ρουμάνοι, γνωρίζετε ότι παλιότερα υπήρχε το λεγόμενο κουσοβλαχικό ζήτημα το οποίο κινήθηκε από τη Ρουμανία. Όταν κινούνται λοιπόν Ρουμάνοι, αυτό ενισχύει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη πολιτική αξιοποίηση της πολιτιστικής παράδοσης των Βλάχων και της ιδιαιτερότητας των Βλάχων, της πολιτιστικής, από εξωτερικούς παράγοντες. Επομένως εδώ το θέμα είναι ξεκάθαρο. Και ξέρετε, αυτό που έγινε, δηλαδή η αναφορά στο συγκεκριμένο ψήφισμα, είναι σύμπτωμα ενός βαθύτερου προβλήματος, ενός βαθύτερου ζητήματος, της σταδιακής επανεμφάνισης του αλυτρωτισμού στα Βαλκάνια με νέες μορφές. Ο αλυτρωτισμός του 21ου αιώνα, κύριε Ιωαννίδη, δεν εκδηλώνεται με χάρτες, δεν εκδηλώνεται με πολέμους, με άμεση στρατιωτική απειλή, αλλά πώς εκδηλώνεται? Εκδηλώνεται μέσω νόμων, με αναγνωρίσεις μειονοτήτων, με πολιτικές και πολιτιστικές διεργασίες που προηγούνται των διεθνών συμβάσεων και με αναφορές σε διεθνή χώρα. Αυτή είναι η νέα μορφή του αλυτρωτισμού.
0: Ένας λόγος παραπάνω τα ραντάρ της πολιτείας, του Υπουργείου Εξωτερικών στα συγκεκριμένα θέματα και των διπλωματών να, είναι, να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Έλεγα στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιτσιάκο και είχαμε διαφωνήσει ότι έτσι δημιουργήθηκε το Μακεδονικό. Δηλαδή έγινε δίπλα μας ένα κράτος, ένα κρατήδι ομόσπονδο που το λέγανε Δημοκρατία της Μακεδονίας, και εδώ πέρα εμείς λέγαμε ότι δεν έγινε τίποτα. Και κόντεψε αυτό να. Έτσι. Αυτό τώρα που λέω να το συνδέσω με την επόμενη διαπίστωση που κάνετε στο άρθρο σας, όπου λέτε ότι η διπλωματία δεν είναι η μόνο η διαχείριση μιας κρίσης όταν εκδηλωθεί, είναι και η ικανότητα έγκαιρης αναγνώρισης των κινήσεων που μπορούν να τη δημιουργήσουν. Εγώ δεν φαντάζομαι να υπάρχουν πολλοί Έλληνες που να διαφωνούν με αυτό που γράφετε.
1: Όχι, αλλά καμιά φορά δεν λέμε τα αυτονόητα, και εγώ έγραψα το αυτονόητο, αλλά πολλές φορές δεν θέλουμε να λέμε τα αυτονόητα στην πατρίδα μας, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Νιτσιάκος έχει πει, έχω ακούσει και άλλες συνεντεύξεις, δεν έχω κάτι προσωπικό, η αντιπαράθεση είναι επί ιδεών και απόψεων, έτσι δεν έχω κάτι.
0: Φυσικά θέσεις εκφράζουν.
1: Εξάλλου και συμπατριώτης μου, υπήρχε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλει, να προστατεύεται η βλάχικη πολιτιστική κληρονομιά? Μα η διατήρηση της βλάχικης πολιτικής κληρονομιάς είναι και αυτονόητη και επιβεβλημένη, και αυτό γίνεται συνεχώς χρόνια τώρα από τους πολιτιστικούς συλλόγους των βλάχων, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία τους, αλλά και από το ίδιο το κράτος. Δηλαδή τα βλάχια γλωσσικά ιδιώματα με τις σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις, γιατί δεν υπάρχει βλάχικη γλώσσα, υπάρχουν γλωσσικά ιδιώματα με πολύ σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις. Τα βλάχια τα οποία μιλάμε εμείς, ας πούμε, στη Θεσπρωτεία είναι διαφορετικά από τα βλάχια τα οποία μιλούνται στην Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Αυτά όμως μπορούν να καταγράφονται και καταγράφονται και να διασώζονται με τη χρήση ελληνικών χαρακτήρων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια, με τα έθιμα, με τις παραδόσεις του βλαχόφωνου ελληνισμού. Όλα αυτά δεν καταγράφονται τόσα χρόνια. Δεν υπάρχουν επιστήμονες που τα έχουν καταγράψει και που συνεχίζουν να τα καταγράφουν. Δεν υπάρχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι των βλάχων που υπηρετούν την προστασία της βλάχης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ποιος εμποδίζει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι δικαίωμα δικό μας? Δεν είναι δικαίωμα που θέλουμε να το εκχωρήσουμε σε κάποιους τρίτους. Είναι δικό μας δικαίωμα και το ασκούμε αυτό το δικαίωμα.
0: Πάντως, κύριε Μπέζα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Επειδή αναφέρθηκα στον κύριο Νιτσιάκο, κρίνω ως σκόπο μου, για όσους δεν παρακολούθησαν, δεν άκουσαν εκείνη τη συνέντευξη, να διευκρινίσω το εξής. Ο κύριος Νιτσιάκος λέει ότι δεν βάζει κανένα θέμα μειονότητας. Λέει ότι δεν υπάρχει βλάχος ο οποίος να αυτοπροσδιορίζεται ως κάτι διαφορετικό από Έλληνας, ότι όλοι είναι Έλληνες και ότι δεν υπάρχει μειονοτικό. Άρα η διαφωνία εδώ δεν είναι στο αν υπάρχει ή όχι, αλλά αν τέτοιου είδους αναφορές είναι παγίδα και είναι μια κερκόπορτα για να ανοίξει ένα θέμα που δεν υπάρχει. Έτσι, αυτή είναι η διαφωνία.
1: Αν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί έπρεπε να γίνει αναφορά στο ψήφισμα αυτό... της Συμβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης?
0: Αυτό είναι ερώτημα.
1: Αν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτό... γιατί θα προσφύγει ο κ. Νιτσιάκος και όλοι οι άλλοι σαν τον κ. Νιτσιάκο σε ευρωπαϊκά φόρα και σε ευρωπαϊκά όργανα να κάνουν τι?
0: Αυτό
1: να διατηρηθεί ερώτημα. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, να διατηρήσουμε την πολιτική μας κληρονομιά, μα τη διατηρούμε. Mm. Και αν εν πάση περιπτώσει θεωρούν ότι δεν γίνεται υπαρκώς η διατήρηση πολιτικής κληρονομιάς, ας την κάνουν αυτοί καλύτερα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Είναι ανάγκη να προσφεύγουμε σε τέτοια όργανα? Κοιτάξτε, ας μην κρυβόμαστε. Θα σας πω το εξής. Mm. Εδώ δεν πρόκειται για μια ακραία ενέργεια. Είναι τμήμα ενός ευρύτερου οικοσυστήματος, να αναφέρω έτσι αυτή τη λέξη, mm-hmm. όπου η πολιτισμική πρόκληση, ο αλυτρωτικός υπαινιγμός και η κρατική ανοχή ή αδράνεια συνυπάρχουν. Απ' τη μια ο αλυτρωτικός υπαινιγμός και απ' την άλλη η πολιτισμική πρόκληση. Και εδώ είναι και ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών που ανέφερα στο άρθρο μου και της πολιτείας γενικότερα.
0: Βέβαια.
1: Όταν η πολιτεία εκπέμπει το μήνυμα ότι όλα είναι ανεκτά, δημιουργείται ένας χώρος για την κανονικοποίηση του αναθεωρητισμού και της συμπερίληψης. Θέλουμε συμπερίληψη, λέει. Μα υπάρχει ναι. συμπερίληψη. Μέσα στη δράση των πολιτιστικών συλλόγων.
0: Όχι, ήταν και δική μου απορία. Αν είναι Έλληνες, τι συμπερίληψη θέλουν? Μπορεί Έλληνας να γίνεται προσπάθεια για να. Ένας Έλληνας να χρειάζεται διαδικασίες συμπερίληψης για να ενταχθεί πού, στο σύνολο που ανήκει?
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει.
1: Όταν είπα συμπερίληψη, είπα υπάρχει συμπερίληψη ως προς τα πολιτισμικά στοιχεία. Ναι. Όχι ως προς την εθνικότητα. Εδώ πρέπει η Αθήνα να λειτουργήσει. Η Αθήνα πρέπει να δει την κατάσταση που διαμορφώνεται με μεγαλύτερη καθαρότητα. Τι εννοώ? Η προστασία των πολιτιστικών ιδιωτήτων είναι θεμητή. Προσέξτε όμως τι δεν είναι θεμητό. Η πολιτική εργαλειοποίηση όμως των πολιτιστικών ιδιωτήτων με σκοπό να δημιουργήσουμε νέες ταυτότητες, αυτό δεν είναι ανοιχτό. Εδώ έχουμε πολιτική εργαλειοποίηση ταυτοτήτων που γίνεται με όχημα το σεβασμό των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτό συμβαίνει εδώ.
0: Καμπανάκι λοιπόν. Καμπανάκι,
1: πολιτική ναι. εργαλειοποίηση mm-hmm. με όχημα το σεβασμό των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων. Δεν μπορούμε λοιπόν να παρακολουθούμε αδρανείς την αναγνώριση νέων εθνικών μειονοτήτων στα Βαλκάνια, γιατί εκεί θα οδηγηθούμε και θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω μετά, όταν τελειώσω το συλλογισμό μου, και το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Αλβανίας.
0: Ναι, και να, κλείσουμε με αυτό, κύριε Μπέζα.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να αφήνουμε να δημιουργούνται εθνικές μειονότητες στα Βαλκάνια όταν αυτές αφορούν πληθυσμούς που ιστορικά, πολιτισμικά και εθνικά ανήκουν στο ελληνικό κορμό. Στην Αλβανία τι έγινε? Ενώ η Αλβανία αναγνώριζε μέχρι πρόσφατα τους Βλάχους ως μια ιδιαίτερη πολιτισμική ομάδα, ήρθε το 2017 με τον νόμο περί εθνικών μειονοτήτων και αυτή την αναγνώριση της πολιτισμικής ομάδας την επέκτηνε σε εθνική μειονότητα. Δηλαδή ήρθε και αναγνώρισε, ενώ αναγνώριζε μόνο τρεις μειονότητες, μεταξύ των οποίων την ελληνική, τη σλαβομακεδονική και τη μαυροβούνια, αναγνώρισε πλέον με τον νόμο του 2017 εννέα μειονότητες, μεταξύ των οποίων και τους Βλάχους και τους Ρωμά. Τους ανέδειξε ως ξεχωριστές μειονότητες.
0: Και έτσι παίρνεις. Βέβαια. Έτσι παίρνεις για να θερήσεις μετά από δίπλα.
1: Από την ελληνική εθνική μειονότητα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, και κλείνω. Η απάντησή μας σε όλα αυτά δεν είναι ούτε η ιστερία του εθνικισμού, αλλά ούτε και η σιωπή. Είναι η σοβαρή διπλωματία, η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων και η παρέμβαση όπου απαιτείται, η προσφυγή στα ευρωπαϊκά όργανα και κυρίως, κύριε Ιωαννίδη, η ενίσχυση της πολιτιστικής και εθνικής μας αυτοπεποίθησης. Διότι η ιστορία δείχνει ότι όταν αγνοούμε τέτοιες εξελίξεις, συνήθως τις συναντούμε ξανά μπροστά μας σε πολύ δυσμενέστερες συνθήκες. Και επαναλαμβάνω ότι για τους Βλάχους έχουμε οικείο προηγούμενο. Το λεγόμενο βλάχικο οίκουσο βλαχικό ζήτημα, δεν μιλάμε λευκό. Ξαφνικά ο κύριος Νητσιάκος δεν εμφανίστηκε για να σώσει τη βλάχικη παράδοση. Εδώ έχουμε το λεγόμενο βλάχικο οίκουσο βλαχικό ζήτημα. Θυμίζω επίσης τη μεγάλη συνεισφορά του Ευάγγελου Λαβέροφ τότε να σταματήσει αυτό το πράγμα, το οποίο μας ταλάνισε τόσο πολύ καιρό και το οποίο τώρα έχει ξαναεμφανιστεί με άλλες μορφές, με το πρόσχημα της προστασίας της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. Προσοχή λοιπόν και τεκμηριωμένη αντίδραση σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία εγώ τα καταδικάζω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρώην υφυπουργός και φουλευτής Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Μπέζας. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια χαρά, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πάμε στην υπόθεση ή καλύτερα στο σκάνδαλο Guilfoyle. Μαζί μας είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο γνωστός δημοσιογράφος και αρθρογράφος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, ο κύριος Παντελή Σαββίδη. Παντελή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ήθελα να αρχίσουμε με το εξής. Το Associated Press λέει ότι οι Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποπομπής της κυρίας Guilfoyle. Ένας πολιτικός αναλυτής, ένας Ντομινίκ Μάικλ Τρίπι, έγραψε ότι η Αμερικανίδα πρέσβυρα αναμένεται να απολυθεί εντός της εβδομάδας. Και τώρα, ο λόγος είναι για αυτή την απομάκρυνση, την επικείμενη ενδεχόμενη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, ότι ζήτησε από δωρητή του Τραμπ την εξόφληση οφειλής 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα, προσφέροντας ως αντάλλαγμα, λέει, πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης. Προφανώς θα σου ζητήσω το σχόλιο, αφού όμως προσθέσω το εξής. Το επεισόδιο στο δείπνο παρουσία του κυρίου Παπασταύρου, εκεί που του είπε, αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, αυτό μάλλον θεωρήθηκε, μπήκε στα θετικά της κυρίας Guilfoyle.
1: Από ποιους?
0: Από την αμερικανική κυβέρνηση. Δεν ήταν θέμα αυτό για να κινηθεί κάποια διαδικασία. Το θέμα με το οικονομικό σκάνδαλο είναι που άνοιξε τους ασκούς του αιώλου για την κυρία Guilfoyle.
1: Για το πρώτο, κοιτάξτε, δημοσίως, οι Αμερικανοί είναι κάτι το οποίο κάνουν. Δεν είναι κάτι το οποίο τους εξάφνιασε. Όποτε θέλουν κυβερνήσεις σαν την ελληνική, τις ρίχνουν. Τώρα το ότι αντέδρασε, δεν υπάρχουν μαγνητοφωνημένα, δεν είδαμε μαγνητοφωνημένα έτσι αποσπάσματα αυτής της συνομιλίας, άρα μιλάμε με βάση τα δημοσιεύματα και με βάση την πείρα που έχουμε. Ποιος αμφισβητεί σήμερα ότι οι Αμερικανοί, αν θέλουν να ρίξουν την ελληνική κυβέρνηση ή κυβερνήσεις σαν την ελληνική σε χώρες σαν την Ελλάδα, δεν μπορούν να το κάνουν? Το ζήτημα είναι ότι η κυρία Guilfoyle το είπε. Το είπε παρουσία και άλλων. Αυτό μπορεί να ενόχλησε κάπως την αμερικανική διπλωματία, διότι δεν υπήρχε και λόγος να το πει έτσι δημοσίως. Τώρα, εάν θα αντέδρασε ή της κάνα συστάσεις, γι' αυτό δεν ξέρω. Πάντως, υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων που δείχνει ότι και στην Ρουμανία έχει κάποια σχέση η πτώση της κυβέρνησης με την Guilfoyle. Πριν πέσει η κυβέρνηση, η Guilfoyle συναντήθηκε με ένα βασικό εταίρο της ρουμανικής κυβέρνησης. Και μετά από μερικές μέρες αυτός ο εταίρος αποσύρθηκε από την κυβέρνηση. Το μεγάλο ζητούμενο ήταν πλάσαρε ουσιαστικά το αμερικανικό LNG, το φυσικό αέριο, το αμερικανικό φυσικό αέριο. Αυτή η ιστορία έχει μια διάσταση που ενδιαφέρει και την Ελλάδα. Αυτό θα προωθείται μέσω ένας άξονα που θα κατασκευαστεί από την Αλεξανδρούπολη προς τα βόρεια, από Έλληνα επιχειρηματία, τον κύριο Εξάρχου, και ο κύριος Εξάρχου έχει έναν άνθρωπο με τον οποίο βρίσκεται η κυρία Guilfoyle και ο οποίος συμμετείχε και σε διπλωματικές συναντήσεις. Όλο αυτό τώρα είναι ένα επιχειρηματικό πακέτο. Τώρα που παρισφρεί εδώ η Ελλάδα σαν κράτος? Δεν νομίζω ότι παρισφρεί πουθενά. Αλλά είναι ένα ζήτημα που αφορά κυρίως το πώς συμπεριφέρεται η κυρία Guilfoyle. Αλλά για το ποια είναι η κυρία Guilfoyle, Γιάννη, περιμέναμε να δούμε αυτά για να καταλάβουμε το ποιόν της κυρίας. Η κυρία Guilfoyle είχε κάνει και παλαιότερα δηλώσεις ό,τι αφορά την Ελλάδα. Έχει, και αν θέλετε να σας θυμίσω μια λεπτομέρεια, η οποία έχει τη σημασία της. Έχετε δει την ταινία «Βόμβα»? Είναι μια ταινία η οποία αναφέρεται στην υπόθεση του διευθυντή του Fox News, ο οποίος παρενοχλούσε τις εργαζόμενες, και η κυρία Guilfoyle τότε εργαζόταν εκεί, παίζει μέσα στην ταινία, όχι η ίδια.
0: Ναι.
1: Την παρουσιάζει κάποια ηθοποιός και ήταν με την πλευρά του διευθυντή που παρενοχλούσε σεξουαλικά τις εργαζόμενες, και οι δύο εργαζόμενες πρωταγωνίστησαν και κατήγγειλαν τον διευθυντή, ο οποίος τελικά
0: απομακρύνθηκε
1: από το Fox. Ήταν η Νικόλ Κίτμαν και η Σαρλίζ Θερόν. Δεν ξέρω αν την είδατε.
0: Όχι, δεν την έχω δει, αλλά ξέρω.
1: Λοιπόν, η κυρία Guilfoyle και στην πράξη και στην ταινία πήρε τη μεριά του διευθυντή. Αυτά όλα βέβαια είναι μικρές λεπτομέρειες που δείχνουν το ποιόν της κυρίας. Θα μας πείτε, Τώρα τι να κάνουμε, Αμερικανίδα είναι, Αμερικανή την επέλεξαν, στη χώρα μας ήρθε, είχε ένα λόγο η χώρα.
0: Και όχι μόνο αυτό, Παντελή, όταν ήρθε, ακούσαμε πάρα πολλά ρεπορτάζ για το πόσο σημαντική είναι η παρουσία της, με την έννοια ότι επειδή είναι πρώην σύντροφος του Τραμπ Τζούνιορ, ότι μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει απευθείας με τον Τραμπ. Κάτι που θεωρήθηκε, ερμηνεύτηκε ως ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο.
1: Κοιτάξτε, αυτές είναι οι αστειότητες των αθηναϊκών μέσων, όπως και προχθές υπερέβαλαν στο ότι αφού ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα και δεν πήγε στην Τουρκία, έχει επιλέξει
0: ναι, πλευρά.
1: Την Ελλάδα αντί της Τουρκίας στο παιχνίδι της περιοχής. Αυτά είναι γελιότητες, δημοσιογραφικές γελιότητες και είναι και κρίμα που τις έχει αναπαραγάγει και να αναπαραγάγει και θεσμικά έτσι,
0: μέσα ενημέρωσης.
1: Διάφορα θεσμικά ιδρύματα τα οποία υποτίθεται ότι έχουν και ένα κύρος στη χώρα. Με τους εκπρόσωπους που βγαίνουν και μιλάνε και μιλούν με τους εκπροσώπους τους στα μέσα ενημέρωσης. Αυτά είναι αστειότητες. Mm. Λοιπόν, το ότι αυτό που λέτε τώρα είναι, εντάξει, τώρα θα μπορούσε να συμβεί κάτι και η Γκυλφόιλ θα παρενέβαινε υπέρ της Ελλάδας στον Τραμπ. Το πώς επηρέασε μέχρι τώρα η Γκυλφόιλ τον Τραμπ υπέρ της Ελλάδας ή όχι φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Τουρκία ο Τραμπ. Κάθε δεύτερη μέρα λέει πόσο κοντινός του φίλος είναι ο Ερντογάν. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, το μείζον πολιτικό ζήτημα που δεν ξέρω πώς απασχόλησε τα μέσα είναι η υπεκφυγή του κυρίου Ρούμπιο να πάρει θέση όταν ρωτήθηκε στο θέμα του καλωδίου του Κάσου. Με τον τρόπο που απάντησε, Γιάννη. Ουσιαστικά ανάψε το πράσινο φως στην Τουρκία να κυτρινίσει την περιοχή.
0: Αυτή είναι η ανάγνωση που έκανε εδώ στο Χωρίς Φίλτρο και η κυρία Δάμ και ο Μανώλης Κοτάκης. Είναι αυτή που περιγράφεις και εσύ.
1: Αυτή είναι. Αυτό προκύπτει αβίαστα μόνο και μόνο από την ανάγνωση της δήλωσης. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο προσπαθούν αυτοί που τα υποστηρίζουν αυτά ή προβάλλουν αυτά τα επιχειρήματα να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο προπαγανδιστικό ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που συντελείται είναι υπέρ της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είμαστε πολύ, πολύ στα κάτω μας. Και τώρα, το ότι μας χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μας χρησιμοποιούν. Το ότι δεν αξιοποιούμε αυτή τη χρησιμοποίηση, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς τη Σούδα. Πόσο αξιοποιήθηκε η Σούδα. Ή ακόμη, αν θέλετε, πόσο αξιοποιήθηκε και στη soft πολιτική αυτά που είπε ο κ. Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ. Τα οποία είναι τα στοιχεία που συνιστούν αυτό που σήμερα λέμε Ελλάδα και εν ονόματι των οποίων αυτή τη στιγμή η Ελλάδα απολαμβάνει μια τεράστια εκτίμηση στην ευρύτερη περιοχή και στη Μέση Ανατολή. Οι λαοί της Μέσης Ανατολής, οι λαοί, δεν λέω για τις κυβερνήσεις, περίμεναν πολύ περισσότερα από την Ελλάδα. Στη Συρία οι χριστιανοί ή οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή κάτι περίμεναν, εν πάση περιπτώσει, κάποια κίνηση έτσι, έκφρασης συμπάθειας ή υποστήριξής τους, η οποία τώρα, αν την είδατε εσείς, την είδαμε και εμείς.
0: Παντελή, να κλείσουμε με το εξής. Επειδή έχουμε μπροστά μας το θέμα του καλωδίου, όπως είπες, και την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο περίφημος Μπάρακ, λειτουργεί περισσότερο ως θεματοφύλακας των τουρκικών συμφερόντων παρά των αμερικανικών. Το να μείνουμε εμείς χωρίς πρέσβη Αμερικανός στην Αθήνα είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει ή δεν έχει σημασία, λες?
1: Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τώρα ο Μπάρακ, δεν θα έλεγα ότι λειτουργεί υπέρ το τουρκικό συμφέροντο. Ο Μπάρακ προσπαθεί να ικανοποιήσει δικά του και φιλών του συμφέροντα οικονομικά μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή.
0: Δεν βγαίνει, λες, από το πλαίσιο.
1: Και γι' αυτό τον αγωγό από το Κυρκούκους Μπανιά σε ένα λιμάνι της Συρίας, το οποίο όμως είναι αμερικανική πολιτική. Το θέλει για αυτά. Θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κατασκευαστεί. Δεν είναι μια πολιτική του Μπάρακ που την κάνει για να ικανοποιήσει, ξέρω εγώ, δικά του συμφέροντα. Απλώς είναι μια πολιτική που επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Μπάρακ προσπαθεί να βάλει μέσα στο παιχνίδι και συμφέροντα δικά του. Τώρα αυτό, αν είναι νόμιμο ή όχι από πλευράς αμερικανικής, θα το κρίνουν οι Αμερικανοί.
0: Το πούνε αυτοί, βέβαια.
1: Επίσης προβλήθηκε ότι αυτός ο αγωγός είναι αντίθετος, λέει, του αγωγού. Έκανε μια δήλωση ο Βελόπουλος του αγωγού του κάθε του άξονα Αλεξανδρούπολης.
0: Αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή της κουβέντας μας.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτόν τον άξονα, καταρχάς, είναι, να ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επιδιώκουν μέσω αυτού να προωθήσουν το δικό τους LNG, ναι. Ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το φτιάξει. Και τώρα κοιτάξτε, τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής τα ελέγχουν οι Τεξανοί. Νομίζω έκανε αναφορά σε αυτό ο Βελόπουλος. Το LNG όμως είναι εντελώς αμερικανική παραγωγή. Δηλαδή τι λέτε τώρα, δεν θέλουν οι Αμερικανοί να προωθήσουν το LNG τους μέσω της Ελλάδας και το υπονομεύει ο Μπάρακ υποστηρίζοντας αυτόν τον αγωγό. Επίσης σημειωτέων ότι το λιμάνι αυτό στο οποίο θα καταλήξει αυτός ο αγωγός είναι απέναντι από την Κύπρο. Άλλη υποσημείωση, τον East Med τον έχουν εγκαταλείψει οι Αμερικανοί, ναι. Άρα τι θα είχε ενδιαφέρον, θα μπορούσε αυτός ο αγωγός να προωθήσει αέριο ή πετρέλαιο κτλ. Και αυτό να αξιοποιηθεί στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου σε ένα συνδυασμό Ισραήλ, Κύπρου και Αιγύπτου. Στην Αίγυπτο υπάρχει ένα εργοστάσιο που κάνει το που υγροποιεί
0: το LNG.
1: Κάνει
0: αέριο, ναι.
1: Το LNG. Mm-hmm. Τώρα, για να καταλήξω, το LNG το προωθούν οι Αμερικανοί γιατί είναι δικό τους και είναι και ακριβό και θέλουν να το προωθήσουν μέσα από αυτόν τον άξονα. Από τον άξονα Αλεξανδρούπολης Κεντρικής Ευρώπης. Την εργολαβία γι' αυτό την έχει αναλάβει ο εξάρχου. Ο ιδιοκτήτης της, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΚΤΟΡ. Ο οποίος μέσα από το ανθρώπου που έχει είναι κοντά στην Κυλφόλη. Τώρα το αν αυτή η σχέση, αυτή η διασύνδεση είναι επίσης παράνομη ή δεν είναι παράνομη, και αυτό είναι ζήτημα των Αμερικανών να το κρίνουν εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα εάν θα το προωθήσει με τον εξάρχου ή αν συμμετέχει ο άνθρωπος του εξάρχου στις διπλωματικές του συναντήσεις. Ενδιαφέρει ενδεχομένως τα οικονομικά συμφέροντα. Σαν κράτος μας συμφέρει όλη αυτή η διαδικασία, διότι αφορά την Ελλάδα, περνά από την Ελλάδα και κάτι θα αφήνει και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Παντελή Σαββίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε και επανερχόμαστε. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά, ευχαριστούμε. Yeah.

Επανερχόμαστε. Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, τον κύριο Γιώργο Μπαμπαράτσα. Το θέμα θα συμφωνήσετε κι εσείς όταν το ακούσετε ολόκληρο, ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί αφορά την ανακύκλωση και ακόμα περισσότερο, όχι ότι είναι λίγο αυτό ως κομμάτι, αφορά την εικόνα που έχουμε για το πώς εξελίσσεται. Λοιπόν, είχαμε μια συνομιλία το πρωί με τον κύριο Μπαμπαράτσα. Δεν ξέρω, επειδή οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης προσπαθούν να τον βρουν, να πάμε στο επόμενο θέμα, λοιπόν, το οποίο αφορά την υπόθεση αυτή στο Δήμο Θέρμης και στο Γυμνάσιο των Βασιλικών. Θα θυμάστε εκεί ότι ένα τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή της αίθουσας των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Είχε τραυματίσει και ένα μαθητή στο κεφάλι, ευτυχώς όχι σοβαρά. Το περιστατικό αυτό έγινε την Παρασκευή. Το είχαμε μεταδώσει πρώτη από τη συχνότητα εδώ του Θήτα FM. Λοιπόν, γιατί επανερχόμαστε. Είχε αποφασιστεί το σχολείο μάλλον να μην λειτουργήσει, να λειτουργήσει μάλλον σήμερα με απόφαση του Δήμου Θέρμης, αφού δηλαδή έγιναν οι πρώτοι απαραίτητοι έλεγχοι. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κάποια κακοτεχνία και το σχολείο επρόκειτο να λειτουργήσει σήμερα κανονικά. Τι έγινε όμως μετά τις ενστάσεις της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών του Δήμου Θέρμης? Ο Δήμος Θέρμης αποφάσισε το σχολείο να μείνει κλειστό και σήμερα για περαιτέρω ελέγχους. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Φάνη Καρκατζούνη. Ας πάρουμε για τα επόμενα λεπτά να πάρουμε μια ανάσα και αν δεν το βρούμε θα επανέλθουμε, θα σχολιάσουμε το θέμα και θα το ξαναδούμε στη συνέχεια ή μάλλον αύριο αν δεν προλάβουμε.

0: Λοιπόν, από το ένα θέμα στο άλλο, είπαμε, ζωντανή είναι η εκπομπή. Οι επικοινωνίες που έχουμε προγραμματίσει δεν είναι πάντοτε στη διάθεσή μας. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Πηλέας Χωριτιάτη, ο κύριος Γιώργος Μπαμπαράτσας. Καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν.
0: Λοιπόν, θα την ξεκινήσουμε την κουβέντα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τη συνεχίσουμε αύριο. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Εν πάση περιπτώσει, να πω το εξής στους ακροατές, να τους κάνω λίγο συμμέτοχους και της δουλειάς που προηγείται μιας τέτοιας κουβέντας. Λοιπόν, σήμερα το πρωί πήραμε οι δημοσιογράφοι ενημέρωση από το Δήμο Πηλέας Χωριτιάτη, που έλεγε ότι ζητά από τους κατοίκους να μην κατεβάσουν τα σκουπίδια για ανακύκλωση στους μπλε κάδους λόγω βλάβης στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Θέρμης. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση πριν το Σαββατοκυριακό του Δήμου Θέρμης ότι το κέντρο λειτουργεί κανονικά. Λέω στους ακροατές μας, πήρα τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Μπαμπαράτσα του Δήμου Πηλέας Χωριτιάτη, τον οποίο, όπως είπα, μιλάμε ήδη. Λοιπόν, και ακούει την ιστορία και θα μας πει μετά τι συμβαίνει. Λοιπόν, του λέω το πρωί, εσείς λέτε ότι το κέντρο δεν δουλεύει λόγω βλάβης, ενώ ο Δήμος Θέρμης λέει ότι δουλεύει. Μου λέει από την πλευρά του κύριος Παπαράτσης, εγώ ζήτησα να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως ότι δουλεύει. Παίρνω τηλέφωνο στη συνέχεια στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Θέρμης και την ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης. Λοιπόν, μου λένε το κέντρο δουλεύει κανονικά και έχουμε στείλει ενημέρωση με mail στους Δήμους. Μάλιστα, μου λένε από το πρωί έχουν έρθει απορριμματοφόρα του Δήμου Πηλέας Χωριτιάτη, έχουν ξεφορτώσει 7-8 φορτία. Ξαναμιλάμε τον κύριο Μπαμπαράτσα, και του λέω ότι έχω αυτή την ενημέρωση. Και ο ίδιος μου απαντά, έχουμε μείνει με ένα-δύο, μου είπατε, απορριμματοφόρα, και άρα εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να έχουμε μεταφέρει τόσα φορτία. Λοιπόν, τα είπα πιο γρήγορα από όσο ήθελα.
1: Ναι.
0: Δεν θα προσπαθήσω να βγάλω συμπέρασμα, αλλά αν δεν είναι μπάχαλο αυτό, τότε τι είναι πραγματικά? Λοιπόν, και πρέπει πριν σας δώσω το λόγο να σας ευχαριστήσω κιόλα, γιατί από την πρώτη στιγμή μου είπατε να βγούμε να τα πούμε στον αέρα, γιατί συνήθως αρμόδιοι σε αυτές τις θέσεις και σε τέτοια ζητήματα πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί, θα σας πω πότε, πώς και πάει λέγοντας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να αξιοποιήσουμε όσο χρόνο έχουμε. Πείτε μας τι συμβαίνει. Ναι, νομίζω ότι σας απασχολεί γενικότερα το θέμα της ανακύκλωσης. Ότι δεν πάει καλά.
1: Ναι, γενικά, με την ανακύκλωση γίνεται ένα μπάχαλο γενικότερα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο λόγω του συμβάντος της βλάβης που είχε το ΚΔΑΗ της ανατολικής πλευράς. Mm-hmm. Εμείς όντως είχαμε μια ειδοποίηση την Παρασκευή το μεσημέρι ότι το ΚΔΑΗ θα λειτουργήσει κανονικά. Επειδή πολλές φορές είχαμε προβλήματα και διατηρήσαμε κάποιες επιφυλάξεις.
0: Την έχετε ξαναπατήσει,
1: Μέχρι να μας έρθει... Έγγραφο από τον ΚΔΑΗ ότι η λύση δόθηκε οριστικά και θα λειτουργεί κανονικά. Γενικότερα να πω ότι το ΚΔΑΗ της Θέρμης, θα το πούμε έτσι, δεν είναι του Δήμου Θέρμης.
0: Όχι,
1: το
0: λέμε Θέρμης γιατί είναι σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, ναι.
1: Βρίσκεται στα όρια του Δήμου Θέρμης, για να μην παρεξηγηθούμε. Mm-hmm. Πολλές φορές δέχεται την ανακύκλωση με καθυστέρηση. Δηλαδή τα φορτηγά παραμένουν στο χώρο εκεί για να διάσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και 2 και 3 ώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν τα φορτηγά μας να κάνουν δεύτερα δρομολογία. Ο κόσμος βλέπει ξεχυλισμένους κάδους, ρίχνει ευθύνη στους δημάρχους, στους αντιδημάρχους, στους εργάτες. Δεν ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα το πραγματικό και δεν τον ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση. Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να κάνει ανακύκλωση και απ' την άλλη δεν έχουμε τρόπο να τον εξυπηρετήσουμε. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει ο μπλε κάδος τελικά. Γίνονται πολλές συζητήσεις. Περιμένουμε κι εμείς με αγωνία γιατί θα πάει, βλέπω να πηγαίνει χαμένος ο κόπος τόσων ετών.
0: Τώρα αυτό είναι πάρα αυτή πολύ
1: είναι, ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Μπαμπαράτσα, να μιλήσουμε, να επαναλάβουμε την κουβέντα μας αύριο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Και δυστυχώς δεν είναι θέμα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι ότι παντού υπάρχει, σε όλη τη χώρα υπάρχει το ίδιο
1: είναι
0: θέμα.
1: Είναι πανελλαδικό.
0: Ναι. Εδώ τώρα τίθεται ένα κεντρικό ζήτημα, ότι αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε αυτό που γίνεται και στην Ευρώπη και γενικά σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, αφενός με να προστατεύσουμε το περιβάλλον με μια διαδικασία και αφετέρου αυτοί που θα το κάνουν να έχουν και το οικονομικό έτσι όφελος που θα τους επιτρέψει να το συνεχίσουν. Α, τώρα από αυτά που μας λέτε, όλο το πράγμα στην Ελλάδα είναι στον αέρα. Λοιπόν, αύριο να τα ξαναπούμε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα επανέλθουμε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Βεβαίως, θα μιλήσουμε εκτός αέρα. Τεράστιο θέμα, δεν θα τα αφήσουμε. Ανοίξαμε το φάκελο και θα τον κρατήσουμε ανοιχτό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια. Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Εδώ πάντοτε στον Θήτα FM και τους 107,1. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη Μανολάρα που και σήμερα ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φόρης Σωτηράκης έχει επιλέξει τις μουσικές που ακούσαμε. Πιο πολύ βέβαια ευχαριστώ εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού αύριο το απόγευμα στις 6. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Αύριο και πάλι μαζί. Γεια χαρά.

0: στον Β' FM. Είναι 7.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
7: Δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Κάτω από το όριο του 1,75 ευρώ ανά λίτρο θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος, αυτό είπε το πρωί ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των μέτρων στήριξης θα γίνει την Τετάρτη. Στα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να είναι στην Ελλάδα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance ως καλεσμένος σε συνέδριο Αμερικανικού Ειδησιογραφικού Πρακτορείου. Συζητείται αύριο στη Βουλή και θα ψηφιστεί στις 22 του μήνα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων από τα social media. Προβλέπεται ηλικιακό όριο τα 15 χρόνια για τη δημιουργία προφίλ και θα ισχύσει από την 1η του Γενάρη. 6 κατασκευαστικές εταιρείες κατέθεσαν φάκελο εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η διορία έληξε σήμερα και οι 6 εταιρείες διεκδικούν έργο 200 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς πόρους με ορίζοντα παράδοση στο 2030. Μία 78χρονη που αγνοούνταν εδώ και 2 μέρες είναι η γυναίκα που βρέθηκε στην μικρή έκταση πυρκαγιά στο Πανόραμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτιο. Μία 40χρονη συνελήφθη στην Αθήνα, όπως και οι γονείς της, διότι συστηματικά δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Στρατιωτικός γιατρός ο ίδιος κατάλαβε το τι γινόταν όταν την είδε σε εστιατόριο να βάζει κάποια ουσία στο ποτό. Μέσω καμερών στο σπίτι κατέγραψε τη 40χρονη να βάζει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, κάλεσε την αστυνομία, έγινε καταδίωξη, η γυναίκα συνελήφθη όπως και οι γονείς της σε αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση. Στην έρευνα στο αυτοκίνητο των γονέων της 40χρονης βρέθηκε ιατρικός εξοπλισμός και ατροπίνη, ουσία που σε μεγάλη δόση προκαλεί σοβαρή δηλητηρίαση. Ολοκληρώθηκε η νεκροσία της 20χρονης από τη Θεσσαλονίκη που πέθανε μετά από χρήση έκσταση. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της ενώ αναζητείται ο προμηθευτής. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δεν βρέθηκε στον οργανισμό του μόνο η προποφόλη, η ουσία που χαρακτηρίζεται ως μέθη. Βρέθηκε επίσης μηδαζολάμη, ουσία που προκαλεί γρήγορα καταστολή, ενώ απεδείχθη πως υπήρξε κέφλο μαζενίλη που είναι το αντίδοτό της. Ως τις 30 Οκτωβρίου δόθηκε παράταση από την ΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους γεωργούς για τις επιδοτήσεις του πρώην ΟΠΚΕΠΕ. Με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο προσθέθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη στους κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε χθες σε ταβέρνα στον Εύωσμο τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Αρχίζει την Τετάρτη στα Χανιά μια από τις σοβαρότερες δίκες. 33 άτομα κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων, απάτη, ξεπλήμα χρήματος, εγκληματική οργάνωση, παράνομη μεσολάβηση σε υιοθεσίες ανηλίκων, παράνομη αγορά και πώληση γενετικού υλικού και πλαστογραφία. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης εξετάζει το βάθος αυτής της πρωτοφανώς για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεσης που αγγίζει τα όρια της σωματεμπορίας. Από σήμερα είναι υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα εργασίας για κλάδους εργαζομένων στα νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες καθαρισμού. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος γυναικολόγος μετά τη σύλληψή του για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και σήμα που έφτασε γι' αυτό από τις διοκτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. 160 λαθρομετανάστες μέσα σε 24 ώρες περισυνέλεξαν σκάφη του λιμενικού σε θαλάσσιες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο το πρωί στην οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων στο ύψος του τούνελ της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο, ξεκινώντας από το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα στη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο με κατάληξη την Τετάρτη στην Κρήτη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Ελαφρές νεφώσεις αυτή την ώρα πάνω από την πόλη, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, ασθενείς άνεμοι τριωμοφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας. Η ροή της ειδησιογραφίας είναι καταιγιστική και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και εμείς είμαστε εδώ για να ξεχωρίσουμε κάποια από τα γεγονότα της ημέρας. Να σας πω ότι από το πρωί το θέμα που συζητείται έντονα είναι η φωτιά που έχει ανάψει στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο, καθώς οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στα ύψη και η αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης εντείνεται. Βέβαια, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το τι πρόκειται να γίνει εδώ στη χώρα μας. Την ίδια ώρα, έντονο διπλωματικό παρασκήνιο εξελίσσεται.

είναι η τύχη της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στη χώρα μας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο για 48 ώρη κακοκαιρία, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που αναμένεται να σαρώσουν τη χώρα και, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να δείξουμε την απαραίτητη προσοχή στις επισημάνσεις των υπευθύνων έτσι ώστε όλα να πάνε καλά. Στη Θεσσαλονίκη τα καιρικά φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αύριο με χαμηλότερη τη θερμοκρασία από σήμερα, αλλά νομίζω ότι είμαστε ήδη αρκετά έμπειροι ώστε να ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Εμείς εδώ σήμερα στην εκπομπή 7 σημεία και τέρατα θα κάνουμε δύο πολύ σημαντικές στάσεις στην Θεσσαλονίκη. Η πρώτη μας στάση θα μας μεταφέρει στην έγκλη της Ρωμαϊκής περίοδου και στα περίφημα ψηφιδωτά στο Γαλεριανό Συγκρότημα, ένα μνημείο κόσμημα, όπως ξέρετε, στην καρδιά της πόλης, ενώ η δεύτερη στάση μας θα είναι στον άξονα της Αγίας Σοφίας, εκεί όπου οι προγραμματισμένες εργασίες ανάπλασης και πεζοδρόμησης έχουν παγώσει προσωρινά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους αλλά και στους καταστηματάρχες της περιοχής. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ακούσουμε μουσική.

Φρένο στα έργα της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά στις εργασίες για την πεζοδρόμηση της οδού Αγίας Σοφίας, στο τμήμα από την Προξένου Κορομιλά έως τη Λεωφορονίκης, που σταμάτησαν προσωρινά. Ο λόγος, μια απρόσμενη υπόγεια συνάντηση. Τα συνεργεία του εργολάβου έπεσαν πάνω σε αγωγούς φυσικού αερίου. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι σύμφωνα με τη μελέτη, στο συγκεκριμένο σημείο είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί ένα μεγάλο συντριβάνι. Όπως είναι φυσικό, η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την τοποθέτηση υδάτινων επιφανειών ακριβώς πάνω από το δίκτυο αερίου για λόγους ασφαλείας. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρόδρομος Νικηφορίδης, ξεκαθάρισε ότι το σκάμα θα παραμείνει ανοιχτό για μερικές μέρες μέχρι να βρεθεί τεχνική λύση.

Η Δημοτική Αρχή αποκλείει την εύκολη λύση της κατάργησης του συντριβανιού και αναζητά τρόπο να ξεπεραστεί το εμπόδιο χωρίς να τυναχτεί ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα στον αέρα. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκη Φορίδη, ο οποίος αυτή την ώρα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή για να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε στο τηλέφωνο τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Νικηφορίδη. Κύριε Νικηφορίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, ενώ έχετε έτσι μια τόσο δύσκολη μέρα, ας το πω. Και τώρα είστε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι.
1: Μόλις τελείωσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Α, ολοκληρώθηκε.
1: Όχι, εγώ τελείωσα την ομιλία μου.
0: Τελειώσατε την ομιλία σας. Τι καλό μας λέγατε.
1: Απλώς να πω ότι δεν είμαι περιβάλλοντος, είμαι μόνο τεχνικών έργων και βιώσιμης κινητικότητας. Πιστέψτε με, είναι τόσα πολλά που όταν ήμουν και περιβάλλοντος είπα δεν μπορώ να είμαι και περιβάλλοντος, θα πεθάνω. Και για να μην πεθάνω έμεινα στα δύο, να αρρωστήσω μόνο δηλαδή, έμεινα στα δύο που είναι πάρα πολλά.
0: Είμαι βέβαιο ότι είναι πολλά.
1: Να θυμίσω για τα έργα εγώ και τους.
0: Α, ωραία. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που ανέφερα νωρίτερα και στους ακροατές σχετικά με την Αγία Σοφία. Και αν κάτι ιδιαίτερο νομίζετε ότι αξίζει να μας το πείτε σήμερα σε σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο και την ομιλία σας, είμαστε εδώ για να το ακούσουμε. Λοιπόν, είχαμε αυτό το πρόβλημα με την Αγία Σοφία. Θέλω έτσι λίγο να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη.
1: Λοιπόν, θα σας πω το εξής καταρχήν. Ότι εγώ είμαι της άποψης ότι τα προβλήματα πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Δεν είναι να τα κρύβουμε. Το πρώτο πράγμα που μου είπαν όλοι, μα γιατί μίλησες τώρα γι' αυτό. Άστο, γιατί. Πρέπει να μιλάμε για τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να τα κρύβουμε. Τώρα, το βασικό ξέρετε ποιο είναι. Να δώσει κανείς, όταν αναδεικνύεται το πρόβλημα, να δώσει τον αγώνα που πρέπει να δώσει για να λυθεί το πρόβλημα αμέσως. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί άμα πας με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, με τις εισηγήσεις, με τις υπηρεσίες, με το ένα με το άλλο, με την αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών, χάθηκες.
0: Το πρώτο πράγμα λοιπόν
1: ήταν τηλεφωνικά, να μιλήσω με τον ένα, να μιλήσω με τον άλλο, να μιλήσω με τον τρίτο, να συζητήσω με το πρόβλημα, να τους αναδείξω τη σοβαρότητα τους, την ισόπιες καθυστέρησης και πιστέψτε με ότι αυτό που στην πρώτη κουβέντα ήταν ότι θα κρατούσε 2 μήνες, τελικά ήταν 2 έως 3 εβδομάδες. Άρα επομένως κερδίσαμε πάνω από 1 μήνα, σχεδόν 1,5 μήνα, γιατί ακριβώς τρέξαμε το πρόβλημα και δεν το αφήσαμε στον αυτόματο πιλότο που πολύ συχνά γίνεται, να γίνει με την εκκλησιακή οδό, με τις αλληλογραφίες και όλα αυτά. Είναι ένα μεγάλο κέρδος. Επομένως προχωράμε, δεν
0: Άρα λοιπόν, λίγο για να κατανοήσουμε και εμείς όλη αυτή τη διαδικασία, έγιναν λοιπόν, συντόμευσαν να το πούμε οι διαδικασίες, που σημαίνει ότι πόσο καιρό το σκάμα θα μείνει ανοιχτό και πότε θα ξαναξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Οι εργασίες, το σκάμα είναι σκάμα, είναι ένα μέρος του εργοταξίου. Στο υπόλοιπο εργοτάξιο οι εργασίες θα συνεχίζονται. Όμως, σημαίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Η καθυστέρηση δηλαδή στο τέλος θα είναι ελάχιστη, θα είναι 2 εβδομάδες, δεν θα είναι περισσότερο. Και αυτό είναι το κέρδος. Αλλά σας λέω, το βασικό ήταν να ευχαριστούμε όλοι. Γιατί εγώ τώρα αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Οι παιδί και τα καταστήματα λένε μα δεν δουλεύετε, μα δεν κάνετε. Πώς να δουλέψουμε από τη στιγμή που έχει παρουσιαστεί ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε. Αν επομένως, αν για 1 εβδομάδα στο σκάμα, 2 εβδομάδες δεν θα δουλεύει κανείς, θα έχουμε εξηγήσει τον κόσμο γιατί δεν δουλεύει. Γιατί να μην λένε ότι ο εργολάβος δεν δουλεύει, ο Δήμος δεν δουλεύει. Υπάρχει ένα πρόβλημα, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, προσπαθούμε το καλύτερο δυνατό, αλλά να ξέρει ο κόσμος για ποιο λόγο στο συγκεκριμένο σημείο για κάποιες μέρες δεν θα γίνουν εργασίες.
0: Κύριε Νικηφορίδη, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει ο εργολάβος με έναν τρόπο να γνωρίζει την χαρτογράφηση, ας το πούμε, των υπόγειων δικτύων και να
1: αυτό
0: είναι...
1: Ξεκινάει,
0: ναι.
1: Αυτό ξεκινάει το μελετητή. Ο μελετητής δυστυχώς δεν το έχει πάρει υπόψη του.
0: Ναι.
1: Δεν το αντιλήφθηκαν οι υπηρεσίες πριν από 10 χρόνια όταν ολοκληρώθηκε η μελέτη. Δεν το λάβανε
0: σοβαρά υπόψη τους.
1: Όχι, δεν το είδανε.
0: Δεν το είδανε καν.
1: Άλλο, όταν κάνεις έναν έλεγχο μπορεί κάτι να σου ξεφύγει. Το ίδιο συνέβη και πρόσφατα, ας πούμε.
0: Αλλά επειδή είναι φυσικό αέριο, δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και κάτι το περνάμε απαρατήρητο, με αυτή την έννοια πιο πολύ η ερώτηση.
1: Ναι, συμφωνώ. Είναι πολύ βασικό θέμα όταν μελετάς, γιατί τώρα εμένα ξέρετε είναι η δουλειά μου και τα ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Όταν μελετάς κάτι, να έχεις όλα τα δίκτυα, τον όγκο, φυσικό αέριο, νερό, ρεύμα, όλα αυτά να τα έχεις πάρει υπόψη σου και να σχεδιάσεις με γνώμονα αυτά εδώ τα στοιχεία. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά τώρα, τι να σας πω, δεν το πήραμε.
0: Τέλος πάντων, εμείς όπως και να έχει κύριε Νικηφορίδη, κρατάμε το θετικό της όλης συζήτησης και εκεί που καταλήξατε και εσείς, ότι όλο αυτό ενώ φαινόταν ότι θα πάρει 2 μήνες και βάλε μέχρι να ξαναμπεί στη διαδικασία, στην ουσία σε 2-3 εβδομάδες ήδη θα αρχίσει να περπατάει και πάλι, αυτό δεν είναι? Και κατά κάποιον τρόπο...
1: Σε 2-3 εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Θα έχει ολοκληρωθεί κιόλας.
1: Η αλλαγή του δικτύου. Και τότε θα ξεκινήσουν εντατικά οι εργασίες για την κατασκευή του συντριβάνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε σε μια διαδικασία να έχουμε τις απαντήσεις μας και να ξέρουμε και πώς πορευόμαστε, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σας περάσω σε ένα θέμα πάρα πολύ γρήγορα, μια που πήραμε τις απαντήσεις αυτό. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τους κατασκευαστικούς ομίλους που έπρεπε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την διεκδίκηση του έργου της ανάπλασης της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ.
1: Αυτό ξέρω και εγώ, αλλά ξέρετε ο Δήμος δεν έχει σχέση με το έργο. Δηλαδή το έργο το διαχειρίζεται η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος δεν έχει συμμετοχή, δεν ξέρει.
0: Άρα δεν έχουμε κάτι από εσάς να μάθουμε περισσότερο.
1: Ξέρω όμως ότι σήμερα ήταν ότι υπάρχουν 4 υποψήφοι ανάδειχοι. Αυτό, δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Ναι, μέχρι εκεί.
1: Δεν ξέρω δηλαδή λεπτομέρειες για την εξέλιξη μετά, πότε θα έχουμε τον ανάδοχο του έργου. Αυτό μόνο η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ που μπορεί να απαντήσει.
0: Πάντως φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον του Δήμου πρέπει να είναι στο Ζενίθ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το ενδιαφέρον του Δήμου θα είναι από πολύ κοντά, προκειμένου να γίνουν όσα έχουμε ζητήσει να γίνουν και τα οποία εννοείται ότι όχι μόνο τα έχουμε ζητήσει, αλλά έχουν υπογραφεί και όλα σε συμβολογραφικές πράξεις, όχι σε απλώς μνημόνια, συμβολογραφική πράξη ότι πάρκο 120 γραμμάτων.
0: Ναι, ναι. Για να έρθω λίγο και στο ξεκίνημα και έτσι να σας χαιρετήσω. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές μας σήμερα εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπόθηκε κάτι που πιστεύετε ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον για μας?
1: Υπόθηκαν πολλά. Το βασικό είναι ότι επειδή ακούστηκαν διάφορα από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, αυτό που είπα εγώ είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης είναι η μεγάλη διάρκεια των έργων. Ξεκίνησε το 2012, πριν από 14 χρόνια, η Αγία Σοφίας και η Πλατεία Ελευθερίας ως διαγωνισμό, και τώρα εμείς το υλοποιούμε μετά από τόσα χρόνια. Όμως, σε λίγο θα έχουμε το παράδειγμα της Πλατείας Δημοκρατίας και της Πλατείας Διοικητηρίου. Η Πλατεία Διοικητηρίου επί 12 χρόνια, από το 2012 μέχρι το 2024, προσπαθούσαν οι προηγούμενες διοικήσεις να κάνουν κάτι, δεν κατάφεραν κάτι. Όταν αναλάβαμε εμείς, βρήκαμε ότι είχε λυθεί η σύμβαση που με την Εγνατία Οδό για την Πλατεία Διοικητηρίου. Εμείς, μετά από 2 χρόνια, δημοπρατούμε μέσα στο Νοέμβριο το έργο της Πλατείας Διοικητηρίου, που επί 35 χρόνια είναι ένα τραύμα στο σώμα της πόλης μας, δημοπρατούμε το έργο και σε 1,5 με 2 χρόνια θα έχουμε την Πλατεία Διοικητηρίου που περιμένουμε εδώ και 35 χρόνια. Το ίδιο σε έναν βαθμό ισχύει και για την Πλατεία Δημοκρατίας, που και εκεί για πολλά χρόνια μιλούσαμε και κάναμε, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα, εμείς θα το κάνουμε και νομίζω ότι εμείς η διαφορά στη διοίκηση θα φανεί στη συντόμευση του χρόνου των έργων, να μην περνάμε τις δεκαετίες όπως περνούσαν οι προηγούμενες διοικήσεις, σε 3, 4, 5 χρόνια να μπορούμε να έχουμε υλοποιήσει και να έχουμε ολοκληρώσει ένα έργο.
0: Που είναι κάτι το οποίο και οι κάτοικοι το ξέρετε ότι το θέλουν ιδιαιτέρως. Κύριε Νικηφορίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ελπίζω όλα να βαίνουν καλώς πάντα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και ναι, πραγματικά πάμε στα τυφλά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ξέρετε και εσείς δα, όσοι μένουν τουλάχιστον σε οικοδομές στο κέντρο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο της οικοδομής, για παράδειγμα έλεγα για τη δική μου οικοδομή, αν θελήσω να κάνω οτιδήποτε με τα υδραυλικά, να τα αλλάξω θέση, να τα μεταφέρω, ή ότι δεν υπάρχει σχέδιο της οικοδομής για να ξέρω πού θα βρω τις σωληνώσεις για να μπορέσω να κάνω κάτι καινούριο. Δηλαδή έτσι στα τυφλά πάμε, φτιάχνουμε κάτι, μετά το ξεχνάμε, το αφήνουμε, το κουκουλώνουμε, το ξαναβρίσκουμε παραπέρα, αναζητάμε τι έχει γίνει. Δυστυχώς κάποια στιγμή θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνεπείς, δηλαδή να κρατάμε κάπου κάποια αρχεία, να ξέρουμε ένα και ένα κάνουν δύο, για να μπορεί ο επόμενος που θα τα παραλάβει να τα προχωρήσει και ένα βήμα παρακάτω. Πώς να τα προχωρήσει αν δεν ξέρει τι έχει προηγηθεί? Τέλος πάντων, 7 σημεία και τέρατα, ξεφύγαμε από τα τέρατα, θα πάμε λίγο στα σημεία τώρα, γιατί όπως σας είπα θα κάνουμε και μία ακόμη στάση στην Θεσσαλονίκη εδώ στην εκπομπή, και αυτές τις ημέρες θα πρέπει να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη ζει μοναδικές στιγμές, καθώς η εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης ξεκίνησε μία πολύ σπουδαία επιχείρηση. Και αυτή είναι η πλήρης αποκάλυψη των περίτεχνων, πολύχρωμων, ψηφιδωτών δαπέδων του γαλεριανού συγκροτήματος. Στην πλατεία Ναυαρίνου, έτσι. Μετά από χρόνια που έμεναν προστατευμένα κάτω από στρώματα χώματος και άμμου, αυτοί οι κρυμμένοι θησαυροί έρχονται ξανά στο φως για να μαγνητήσουν τα βλέμματα των περαστικών και των επισκεπτών και να διηγηθούν σε όλους μας την ιστορία τους. Μιλάμε για ένα μνημιακό σύνολο που εκτείνεται σε περίπου 1000 τετραγωνικά μέτρα ψηφιδωτού διακόσμου. Διάκοσμου, τρισύλλαβη λέξη. Ένας αληθινός ωκεανός από μικροσκοπικές ψηφίδες που στρώθηκαν στις αρχές του 4ου αιώνα, όταν ο Κέσαρας Γαλέριος επέλεξε τη Θεσσαλονίκη ως έδρα του Ανατολικού Τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αν κοντοσταθείτε σήμερα στα Κάγκελα, εκεί μάλλον όχι μόνο στα Κάγκελα, γύρω γύρω σε ένα σημείο έχουν μείνει τα Κάγκελα, μετά είναι τα κομμάτια εκείνα που κάθονται οι νέοι κυρίως πιο πολύ και πίνουν τις πορτοκαλάδες τους και συνομιλούν, τις κοκακόλες τους, τέλος πάντων εκεί τι κάνουν, σε εκείνα εκεί τα σημεία γύρω γύρω στον τοίχο, στον αρχαιολογικό χώρο, θα δείτε τους συντηρητές να απομακρύνουν προσεκτικά τα επιχώματα και να φανερώνεται λίγο-λίγο η καλλιτεχνική ανατροπή της ύστερης αρχαιότητας. Τότε ήταν η εποχή που οι καλλιτέχνες εγκατέλειπαν τις κλασικές ανθρώπινες μορφές και περνούσαν στην γεωμετρική μαγεία. Αυτά είναι και τα σχέδια που θα δείτε από ψηλά. Με άνδρες που περιπλέκονται, το εντυπωσιακό ζατρίκιο τετραγώνων που είναι μια σκακέρα από ψηφίδες, τέλεια οκτάγωνα, ρόμβι, τρισδιάστατη ανοιχτή κύβη και αλυσιδωτές πλέξεις, όλα μπλεγμένα με κομψά φυτικά στοιχεία. Τα γεωμετρικά μοτίβα επαναλαμβάνονται από αίθουσα σε αίθουσα, γιατί εκεί είναι αίθουσες, και αν κατεβείτε κάτω να περπατήσετε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο έχει και την ανάλογη σήμανση για να μπορέσετε να τις ακολουθήσετε. Πότε ομοιόμορφα, πότε με φάνταστες παραλλαγές αποδεικνύουν την απίστευτη πολυτέλεια της αψιδωτής αίθουσας, της βασιλικής, των λουτρών και του οκταγώνου. Τώρα γιατί γίνεται αυτή η αποκάλυψη τώρα? Όπως εξηγούν οι αρχαιολόγοι, ο στόχος είναι διπλός. Από τη μία να γίνει μια πλήρης επιστημονική εκτίμηση της κατάστασής τους μετά από τόσα χρόνια κάλυψης, ώστε να γίνουν και οι απαραίτητες σωστικές εργασίες συντήρησης. Και από την άλλη να αποδοθεί όλος αυτός ο σπάνιος πλούτος σε μας, στον κόσμο της Θεσσαλονίκης αλλά και στους επισκέπτες της. Το γαλεριανό συγκρότημα μαζί με τη Ροτόντα και την Καμάρα αποτελούν το μοναδικό σωζόμενο ανακτορικό συγκρότημα αυτής της κλίμακας και διατήρησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι αυτό που θα έλεγε κανείς η ιστορική γέφυρα ανάμεσα στον ρωμαϊκό και τον βυζαντινό κόσμο, ριζωμένη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα κατηφορήσετε τη Γούναρη, μην την προσπεράσετε βιαστικά. Κάντε μια στάση,
κοιτάξτε λίγο πιο χαμηλά. Αυτά τα χρώματα και τα γεωμετρικά σχήματα που βλέπετε να ξεχωρίζουν στον ήλιο τα κοιτούσαν πριν από περίπου 17 αιώνες οι αυτοκράτορες και οι αξιωματούχοι της εποχής, καθώς ο χώρος ήταν φυλασσόμενος, όπως φαντάζεστε. Σήμερα είναι εκεί για όλους εμάς μια ζωντανή υπενθύμηση ότι η Θεσσαλονίκη δεν περπατά απλώς επάνω στην ιστορία της, αλλά ζει μαζί της.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα στην εκπομπή μας, με αφορμή τη γιορτή του ονόματος Ανδρομάχη, με την ευκαιρία να πούμε και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, φιλοξενούμε αυτήν την γυναίκα που έρχεται από τα βάθη των αιώνων, αλλά κουβαλά μια αλήθεια που μας αφορά όλους, ακόμη και σήμερα. Θα μιλήσουμε για το όνομα Ανδρομάχη και μέσα από την Ανδρομάχη και την ομηρική Ανδρομάχη θα καταλήξουμε στην σύγχρονη γυναίκα. Αρχικά, αν αποδομήσουμε τη λέξη, κυρίες και κύριοι, ανακαλύπτουμε αμέσως τη δυναμική της, γιατί προέρχεται από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις ανήρ, άνδρας, και μάχη. Ανδρομάχη σημαίνει αυτή που μάχεται τους άνδρες ή ακόμη αυτή που μάχεται σαν άνδρας και έχει το ίδιο σθένος και την ίδια γενναιότητα. Όταν ακούμε λοιπόν αυτό το όνομα, η σκέψη μας πηγαίνει αναπόφευκτα στην ομώνυμη ηρωίδα του Ομήρου. Η ομηρική Ανδρομάχη είναι, όπως ξέρουμε όλοι, η σύζυγος του Έκτορα, του προστάτη της Τρίας, είναι η μητέρα του Αστιάνακτα, στην έκτη ραψοδία της Ιλιάδας. Ο Όμηρος μας χαρίζει μία από τις πιο συγκλονιστικές σκηνές της παγκόσμιας λογοτεχνίας και είναι ο αποχαιρετισμός του ζευγαριού στις σκιές πύλες. Πραγματικά εξαιρετικό. Εκεί η Ανδρομάχη δεν είναι απλώς μία παθητική φιγούρα που θρηνεί, είναι μία γυναίκα που έχει ήδη χάσει πατέρα και αδέλφια από το σπαθί του Αχιλλέα. Ξέρει τι σημαίνει πόλεμος, οικετεύει τον Έκτορα να μην βγει στη μάχη, όχι από δειλία, αλλά από απόγνωση για το μέλλον του παιδιού τους, τον Αστιάνακτα. Του λέει χαρακτηριστικά: «Έκτορα, εσύ είσαι για μένα πατέρας, σεβάσμια μητέρα και αδελφός, εσύ είσαι ο θαλερός σύντροφός μου». Η Ανδρομάχη ενσαρκώνει, κυρίες και κύριοι, την τραγικότητα του πολέμου μέσα από τα μάτια των αμάχων. Είναι το αιώνιο σύμβολο της γυναίκας που υποφέρει από τις αποφάσεις των ανδρών, που βιώνει την απώλεια, την προσφυγιά και την εχμαλωσία μετά την πτώση της Τρίας, αλλά καταφέρνει τελικά να επιβιώσει. Ποια είναι λοιπόν η αξία αυτού του ονόματος σήμερα? Η Ανδρομάχη μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική μάχη δεν δίνεται πάντοτε από τα πεδία των μαχών με όπλα. Η δική της μάχη ήταν η μάχη της αξιοπρέπειας, της αντοχής και της προστασίας της οικογένειας μέσα στην απόλυτη καταστροφή. Το όνομα αυτό κουβαλά μια σπάνια εσωτερική ποιότητα, συνδυάζει την αρχαιοελληνική λεβεντιά με τη βαθιά συναισθηματική νοημοσύνη. Στον σύγχρονο κόσμο, η κάθε Ανδρομάχη γιορτάζει τη δύναμη να στέκεται όρθια στις δικές της καθημερινές μάχες, διατηρώντας ταυτόχρονα την τρυφερότητα και την ανθρωπιά της. Και αυτό είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς οι Ανδρομάχες της δικής μας ζωής δεν ανήκουν στο έπος του παρελθόντος, είναι γυναίκες της διπλανής πόρτας που δίνουν καθημερινές μάχες επιβίωσης, αξιοπρέπειας και δυστυχώς μερικές φορές μάχες για την ίδια τους τη ζωή. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τη δικηγόρο Ανθούλα Ανάσογλου και θα πούμε κάποια πράγματα που αφορούν τις γυναικοκτονίες.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και αυτά λοιπόν με την Ανδρομάχη, γιατί η σύγχρονη πραγματικότητα μας προσγειώνει βία σε μια τρομακτική μάστιγα αυτή των γυναικοκτονιών, όπως λέγαμε. Μόνο μέσα στο 2026 η χώρα μας μετρά ήδη διψήφιο αριθμό δολοφονημένων γυναικών, με τις πιο πρόσφατες στιγερές δολοφονίες στη Νέα Σμύρνη, στη Ροδόπη και στην Ιγουμενίτσα. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, όπως σας είπα και νωρίτερα, την γνωστή ποινικολόγο, την κυρία Ανθούλα Ανάσογλου, που την καλωσορίζω. Κυρία Ανάσογλου, θα ξεκινήσω ρωτώντας σας αν είστε καλά μετά το τροχαίο ατύχημα που είχατε σήμερα κατά την επιστροφή σας.
1: Όχι, πήγαινα στο δικαστήριο.
0: Και πώς είναι τα πράγματα, πώς είστε?
1: Βουίζουν λίγο τα αυτιά μου τώρα, πιστεύω ότι είμαι καλά.
0: Ναι.
1: Ώρα να ξεκουραστώ σε λίγο, γιατί οι υποχρεώσεις τρέχανε. Εγώ επέστρεψα λίγο περίεργα στο γραφείο. Ευτυχώς επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι των Σερών.
0: Είχατε Άγιο που λένε.
1: Ναι, κυριολεκτικά όμως. Αυτό ήταν κυριολεκτικά, αγαπημένη μου Μάρνη, γιατί ήμουν ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο που ερχόταν πάνω μου και με χτύπησε, σε ένα λεωφορείο σταματημένο και σε μία κολόνα, και αναρωτιόμουν αν θα ξαναδώ το παιδί μου.
0: Είδα τις φωτογραφίες που ανεβάσατε στο Facebook. Και λέω το αυτοκίνητο, ευτυχώς που βγήκατε σώα μέσα από αυτά τα συντρίμια.
1: Ναι. Πραγματικά. Είμαι εδώ γερή και μιλάμε.
0: Ναι. Σας φέρνω τώρα στο θέμα και θέλω να μου πείτε ότι με την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό κακοποιημένων γυναικών, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι σύγχρονες ανδρομάχες, γιατί έτσι το ξεκίνησα το θέμα με αφορμή την ονοματολογία και την γιορτή της Ανδρομάχης σήμερα, ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει μια γυναίκα σήμερα στην Ελλάδα για να σπάσει τη σιωπή της και να ζητήσει βοήθεια?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι η δυσπιστία. Και τη δυσπιστία την αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δηλαδή υπάρχουν πολλές κακοποιήσεις. Δεν θα κρύψω βέβαια, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ότι υπήρχαν κακοποιήσεις οι οποίες πραγματικά το ζήσαμε εδώ πέρα, γίνανε επί τούτου, επί λόγου και επί επιδικτικότητας. Όμως, όχι το μεγαλύτερο, το συντριπτικό ποσοστό των κακοποιήσεων είναι αληθής. Δόθηκε ένας τεράστιος αγώνας την τελευταία δεκαετία. Γιατί αν πηγαίναμε 10 χρόνια πίσω, δεν υπήρχε ούτε η έννοια της ενδοοικογενειακής άσκησης βίας, δεν υπήρχαν ούτε τα panic button, δεν υπήρχε ούτε αυτή η προστασία. Δηλαδή πήγαινε μια γυναίκα στο τμήμα για να μιλήσει για τον σύντροφό της, για να μιλήσει για τον άντρα της, και οι απαντήσεις που δεχόταν ήταν κάτι απαντήσεις της χωροφυλακής του 50. Δηλαδή γύρνα στον άντρα σου και κάντε ένα φαγητό και βρείτε τα. Η γυναίκα για χρόνια ατελείωτα αντιμετωπίζονταν ως ο πειρασμός που βγάζει γλώσσα, ως ο πειρασμός που φοράει μήνυ, άρα μπορεί να την κάνεις ό,τι θέλεις, ως η γυναίκα που θα έπρεπε να έχει η σύζυγος στα σωστά ήθη και η ελεύθερη γυναίκα τα ελαφριά.
0: Το θέμα είναι ότι όλο αυτό, κυρία Ανάσογλου, όπως λέτε, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια τρομερή δημοσιότητα. Και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος τάσεται πλέον στο πλευρό των γυναικών, και οι γυναίκες οι ίδιες αγωνίζονται, αλλά και γενικότερα έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Και είναι περίεργο με τις ποινές που αντιμετωπίζουν οι δράστες, πώς συνεχίζουν να εγκληματούν με τέτοιο θράσος.
1: Μάρνη, άκουσέ με, ποτέ δεν πίστεψα εγώ ότι οι ποινές ή ο σοφρονισμός μόνο με τις ποινές μπορεί να επιφέρει τα αποτελέσματα τα οποία επιδιώκουμε. Αν δεις μία ανάρτηση, ας γίνει μία ανάρτηση για γυναικοκτονία, για κακοποίηση, είναι ένα συντριπτικό ποσοστό που με έχει κουράσει να το βλέπω και απορώ πώς συμβαίνει αυτό. Οι άνδρες να λένε για τις γυναίκες δεν μπορεί κάτι του έκανε. Δεν μπορεί κάτι του έκανε. Αυτό σημαίνει ότι πάσχουμε από παιδεία και από πρόληψη. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου πολύ βαθιά, πλην της ελληνικής οικογένειας, και από τη δικιά μας την παιδεία και από τον τρόπο που μεγαλώνουμε και από τις επιμορφώσεις και από όλα τα πρότυπα που περνάνε. Σιγά σιγά αυτό γίνεται. Γι' αυτό σου έφερα πώς γινόταν πριν μερικά χρόνια. Γιατί αυτή η παιδεία υπάρχει δυστυχώς ακόμα. Προσπαθεί ο νομοθέτης με νύχια και με δόντια μόνο το τιμωρητικό. Αλλά κάτι πρέπει να γίνεται. Και ιδιαίτερα όλοι οι κακοποιητικοί άντρες ή δεν ξέρω πώς θα πρέπει να περνάνε από ψυχολόγους και σχολεία. Πρέπει να υπάρχει, όποιος κακοποιεί, πρέπει να υπάρχει μια υποχρεωτική εκπαίδευση, μια υποχρεωτική παρακολούθηση που υπάρχει αυτός ως όρος, αλλά μόνο για να αποφύγεις την ποινή σου. Και αυτό δυστυχώς υπολειτουργεί.
0: Εσείς είχατε Εσείς είχατε και την υπόθεση της Τζευριές στην Αλεξανδρούπολη,
1: σωστά,
0: που εκεί υπόθηκε
1: σωστά.
0: Αυτή η σοκαριστική φράση που όλοι δέρνουμε τις γυναίκες μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα τσιτάτο, πώς να το πει κανείς, που πολύ δύσκολο να περάσει κανείς από πάνω του και να φύγει. Δηλαδή είναι μια επαναλαμβανόμενη φράση που ακόμη και σήμερα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Και άκουσέ με μια και αφορμή δοθήσεως από την Τζευριέ. Η Τζευριέ, ο σύντροφος, ο σύντροφός της, είχε καταδικαστεί για την ανθρωποκτονία της με την απίστευτη ποινή των 15 χρόνων. Δηλαδή στο εφετείο του είχαν σπάσει τα ισόβια και του αναγνώρισαν ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ότι στη φυλακή δεν έκανε κάτι κακό. Η οικογένεια είχε καταρρεύσει. Προσέφηκα στον Άριο Πάγο, ασκήθηκε ανέρεση από τον εισαγγελέα. Γύρισε η υπόθεση πίσω, έγινε δεκτή η ανέρεση, γύρισε πίσω στο δικαστήριο και ο ίδιος ο εισαγγελέας που είχε προτείνει να πάρει το ελαφρυντικό, ξανά στην έδρα, ο ίδιος ο εισαγγελέας πρότεινε ισόβια και καταδικάστηκε σε ισόβια. Για το αυτονόητο δόθηκε ένας τεράστιος αγώνας από την οικογένεια και από μένα. Για το αυτονόητο.
0: Πραγματικά. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί το νομικό μας οπλοστάσιο αποτυγχάνει να προστατεύσει αποτελεσματικά μια γυναίκα πριν να γίνει το κακό, και δεν θα έπρεπε κάπως να αλλάξει αυτό? Δηλαδή και να υπάρχει πίστη, να πιστεύει κανείς σε αυτό που καταγγέλει μια γυναίκα. Γιατί τώρα υπάρχουν πολλές γυναίκες που φτάνουν στην αστυνομία και ζητάνε τη βοήθειά της, και υπάρχουν πλέον και γυναίκες που λένε ελεύθερα προς τον κόσμο αυτό που του συμβαίνει. Κάποτε ήταν και στίγμα ενδεχομένως.
1: Τροπή. Ναι, ήταν τροπή. Ναι. Κυκλοφορούσαν με make-up και δαρμένες και δεν λέγανε τίποτα. Έλεγαν έπεσε από τη σκάλα, το πιο σύνηθες. Θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Τώρα γίνονται τα τμήματα της ενδοοικογενειακής βίας. Και πρόσεξε, δεν υπάρχουν σε κάθε αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, αν χτυπηθεί στην Περαία, που μου συνέβη, μου χτυπήσουν πελάτες, θα πας στη Χαριλάου να το αντιμετωπίσεις. Και αν είναι, ποιος είναι. Γιατί αν σε κρατάνε μαζί με τον άντρα και ο άντρας, που είναι το γνωστό κόλπο που δεν λέει να το καταλάβει, αυτό που το αλλάξει η νομοθέτηση, η αστυνομία, α, δεν τη χτύπησα μόνο εγώ και αυτή με χτύπησε, κάθεσαι και εσύ κρατούμενη, μέχρι να αποφασίσει ο εισαγγελέας τι θα γίνει. Δηλαδή υπάρχουν δικλείδες που θα πρέπει να τελειώνουν. Σωστά να ειδοποιείται ο εισαγγελέας. Να ειδοποιείται άμεσα, να φαίνεται το ψέμα και υπάρχει και το νόμο αβάσιμο. Δεν είναι δυνατόν να διαλύουμε τα θύματα με ατελείωτες ώρες καταθέσεων, χωρίς ψυχολόγο Πολάκης, χωρίς καμία στήριξη, και μετά να τους παίρνουμε και απολογία σαν να είναι κατηγορούμενοι και στο τέλος να λυγίζουν και να λένε δεν θέλω τίποτα, θέλω να πάω στο σπίτι μου.
0: Και επίσης να μην τους δίνουμε και καμία δυνατότητα κάπου να προφυλαχτούν αμέσως μετά, ναι, σε κάποιο χώρο που να μην έχει πρόσβαση ο κακοποιητής τους, έτσι, ναι, ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον να γιάνουν οι πληγές τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ είχα θύμα ενδοικογενειακής που πίστεψαν οι αστυνομικοί ότι αυτή έδιρε τον άντρα της, τη συλλάβανε, την πέταξε αυτός έξω από το σπίτι, την πήγανε στο αυτόφορο, αθωώθηκε φυσικά η γυναίκα και τώρα θα έρθει η δική του κακοποίηση. Και όταν εγώ φώναζα μου έλεγε «Ω κυρία μου, είναι ο νόμος». Δηλαδή ακόμα η προκατάληψη υπάρχει. Η προκατάληψη που λέγαμε στην αρχή, ότι κάτι του έκανες.
0: Κυρία Νάσογλου, στον ποινικό κώδικα υπάρχει κάτι που θα μπορούσε ουσιαστικά να μπει έτσι ώστε να βοηθήσει στο κομμάτι της πρόληψης ή ακόμη και να λυθούν κάποια προβλήματα μετέπειτα? Υπάρχει δηλαδή χωλένη κάπου, πιστεύετε εσείς?
1: Ο ποινικός κώδικας είναι ένα τιμωρητικό, οπότε πρόληψη... Δεν υπάρχει πρόληψη ακριβώς στο ποινικό κώδικα, υπάρχει θεραπεία και σοφρονισμός. Άρα η πρόληψη θα πρέπει να προέρχεται από τις βασικές δομές, όπως είναι η Δήμη, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως είναι τα αστυνομικά τμήματα. Δηλαδή εκεί θα πρέπει το πρώτο να υπάρχει. Να υπάρχουν μέτρα, να υπάρχει παρακολούθηση και να υπάρχει ενημέρωση. Οι μερίδες που γίνονται είναι καλές αλλά δεν αρκούν. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση. Το βλέπουμε ότι είναι, θυμάστε πριν από λίγο καιρό, πόσες γυναικοκτονίες ζήσαμε σε διάστημα δύο ημερών.
0: Ναι, ήταν η μία πίσω από την άλλη συνέχεια.
1: Τρομακτικό, έλεγες, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Κι όμως συνέβαιναν. αυτά θα πρέπει να γίνονται, πώς έχουμε για τα τροχαία συνεχόμενα, πώς έχουμε μια παιδεία από τα ίδια, θα πρέπει να έχουμε και γι' αυτό. Γιατί εδώ είναι άσκηση βίας, γι' αυτό συνεχίζω και το λέω γυναικοκτονία, στο φύλλο σε χτυπάω, σε κακοποιώ, επειδή είσαι γυναίκα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν δεν τη δέχονται οι άντρες, όσο και αν χλεβάζουν τον όλο πατριαρχία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σε χτυπάω γιατί έχω εκνευριστεί, είμαι βλαμμένος, με έχεις προσβάλει. Σε χτυπάω γιατί σε θεωρώ κτήμα μου. Και έχω δικαίωμα να το κάνω.
0: Και φυσικά η αλήθεια είναι ότι και εμείς μαθαίνουμε το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων. Δηλαδή θέλω να πω, όταν υπάρχει μια γυναικοκτονία, το μαθαίνουμε, το δημοσιεύουμε, το συζητάμε κτλ. Δεν μαθαίνουμε μέχρι εκεί τι έχει γίνει. Δηλαδή πόσες γυναίκες ενδεχομένως αυτή τη στιγμή είναι κακοποιημένες ή τέλος πάντων υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές μέσα σε σπίτια αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε εμείς, που δεν έχουν βγει να καταγγείλουν ή κάτι να δρομολογηθεί τέλος πάντων. Έτσι, για τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων, αυτών των γυναικών.
1: Όπως ακριβώς τα λέτε, και θυμάσαι παλαιότερα ότι ακούγαμε το τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, που το λέγανε οι γονείς μας, αν το θυμάσαι. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες, που εννοούσαν αυτή την κακοποίηση που ήταν... Δυστυχώς έχει πάρα πολλές βαθιές ρίζες και πρέπει να ξεριζωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Πρέπει να ξεριζωθεί και κυρίως πρέπει να ξεριζωθεί, λυπάμαι πάρα από το λέω, από τα κεφάλια των ανδρών. Αυτό είναι το βασικό, αλλά και από τον ίδιο των γυναικών, που πρέπει να καταλάβουν ότι δεν γεννήθηκαν για να είναι θύματα. Κανενός όμως. Μπορούν να ζήσουν μόνες τους, μπορούν να βρουν τον σύντροφο που πραγματικά θα τις αγαπήσει. Κανένας άντρας δεν σε αγαπάει και σε δέρνει. Αυτό είναι αδιανόητο και πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν πονάει η αγάπη.
0: Ναι. Κυρία Ανάσογλου, έτσι αυτό θα κρατήσω για το τέλος της συνομιλίας μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πραγματικά όταν υπάρχει αγάπη, κανένας δεν σε χτυπάει ούτε με τα λόγια, ούτε με τα χέρια, ούτε με το λουλούδι που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή ξεκούραση σας εύχομαι και γρήγορα όλα να τελειώσουν.
1: Μακάρι.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε. Να σας πω ότι αμέσως τώρα ξεκινάει το δελτίο με τον Αλέξη Νικηφορίδη και ακολουθεί η εκπομπή με την Δήμητρα Μακρύ. Για πρώτη φορά αυτή την ώρα η Δήμητρα Μακρύ στις 8 παίρνει την σκυτάλη. Από μένα και από τον Κλεάνθη να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Όπου και να είστε, να περνάτε καλά. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.

0: 107,1.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Η ώρα στον ΘΦΜ είναι 8. Οι ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Κάτω από το όριο του 1,75 ευρώ ένα λίτρο θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος. Αυτό δήλωσε το πρωί ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των μέτρων στήριξης των πολιτών θα γίνει την Τετάρτη. Στα μέσα Φεβρουαρίου, ίσως είναι στην Ελλάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ως καλεσμένος σε συνέδριο Αμερικανικού Ειδησιογραφικού Πρακτορείου. Συζητείται αύριο στη Βουλή και θα ψηφιστεί στις 22 του μήνα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων από τα social media. Προβλέπεται ηλικιακό όριο τα 15 χρόνια για τη δημιουργία προφίλ και θα ισχύσει ο νόμος από την 1η του Γενάρη. 6 κατασκευαστικές εταιρείες κατέθεσαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η διορία έληξε σήμερα και οι 6 εταιρείες διεκδικούν έργο 200 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς πόρους με ορίζοντα παράδοση στο 2030. Μια 78χρονη που αγνοούνταν εδώ και 2 μέρες είναι η γυναίκα που βρέθηκε στην μικρή έκταση πυρκαγιά στο Πανόραμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο. Μια 40χρονη συνελήφθη στην Αθήνα, όπως και οι γονείς της, διότι συστηματικά δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Μέσω καμερών στο σπίτι, είδε χθες το απόγευμα τη 40χρονη να βάζει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα. Κάλεσε την αστυνομία, έγινε καταδίωξη, η γυναίκα συνελήφθη όπως και οι γονείς της σε αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση. Στην έρευνα στο αυτοκίνητο των γονιών της βρέθηκε ιατρικός εξοπλισμός και ατροπίνη, μια ουσία που σε μεγάλη δόση προκαλεί σοβαρή δηλητηρίαση. Ως στις 30 του Οκτώβρη δόθηκε παράταση από την ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους γεωργούς για τις επιδοτήσεις του πρώην ΟΠΚΕΠΕ. Με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο προσθέθηκε συμπληρωματική ποινική οδήγηση στους κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Προφυλακιστές εκκρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του λαού και η σύζυγός του για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σφραγίστηκε κλινική στην περιοχή της Θέρμης μετά την απόφαση για την οριστική διακοπή λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης. Ακολουθεί το σφράγισμα και της κλινικής, στην οποία στην πόλη γίνονταν παράνομα χημειοθεραπείες. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος γυναικολόγος μετά τη σύλληψή του για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και σχετικό σήμα που έφτασε από τις διοικητικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο, ξεκινώντας από το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα, στη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο, με κατάληξη την Τετάρτη στην Κρήτη.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Νεφώσει αυτή την ώρα πάνω από την πόλη, θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου με ελαφρύς άνεμος ταχύτητας 3 μποφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε νέα ώρα με την ίδια διάθεση και κυρίως τον ίδιο σταθμό Θήτα FM 107,1 και η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο με θέματα διάφορα μεν, αδιάφορα, σίγουρα όχι, με τον Φόρεστα Τσοτηράκη στις μουσικές και βεβαίως Dancing in the Dark και πολύ αγαπημένος Bruce Springsteen και τον Κλάθη Μανολάρα στους ήχους και τη Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Και για να αρχίσουμε να πούμε πως ένα τρενάκι είναι η ζωή μας, ευχόμαστε βεβαίως, όχι του τρόμου. Ένα τρενάκι με πολλές όμορφες, χαρούμενες και άσχημες στιγμές, με αρκετές ανατροπές και αλλαγές που όλες αφήνουν το στίγμα τους, την ουλή, το σημάδι, αλλά και που όλες, από όλες, μπορεί ο καθένας μας να κρατήσει κάτι όμορφο, παιδευτικό, συγκινητικό, οτιδήποτε. Και μέρα που είναι σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, να πούμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που έχει την τιμητική της. Να θυμίσουμε πως είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας, πως είναι η μέρα που ανακοινώθηκαν τα Νομπέλ Οικονομίας 2026 και τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χαλ και Μάικλ Γουτφόρντ για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Βεβαίως, να το κάνουμε πιο λιανά. Το τι σημαίνει αυτό είναι ότι χάρη στα μοντέλα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά σοκ, όπως οι ενεργειακές κρίσεις, οι ευνίδιες αλλαγές στο επίπεδο της κατανάλωσης των οικοκυριών. Αυτά έκαναν οι δύο Αμερικανοί του Κολούμπια και βεβαίως να πούμε ότι τους καταλάβαμε. Εύχομαστε να τους καταλάβουμε στην πράξη. Είναι η μέρα που αγωνιζόμαστε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ενεργειακή εκεχηρία. Ισχύει, δεν ισχύει, και αν ισχύει, ποιος την έκανε και αν τι θα την κάνει για να ισχύσει. Είναι η μέρα που πήρε το δρόμο προς τις φυλακές προσωρινώς, βεβαίως, ο πρόεδρος του Λαός με τη σύζυγό του και άλλους τρεις συνεργούς σχετικά με την υπόθεση απάτης του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Απάτες που στήχησαν στο ελληνικό δημόσιο, σε όλους μας δηλαδή, από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η τρύπα του Δημοσίου φτάνει στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι και η μέρα που ανακοινώθηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς τα μέτρα που θα ισχύσουν σχετικά με την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών, κάτι το οποίο αναμένεται να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2027. Και αφού τελειώσαμε με την ταυτότητα της ημέρας, πάμε να δούμε την ταυτότητα της σημερινής μας εκπομπής. Θα ασχοληθούμε με την Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας, από την οποία ταλαιπωρούνται 120 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο μας. Θα μάθουμε πού πήγε φέτος το βραβείο Βίρον Αντίπας της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και γιατί. Και θα μάθουμε από σήμερα για τη συνύπαρξη ανθρώπου και μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα, μια που όλο ένα και περισσότερο ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και όσο περισσότερο προχωρούμε στην κλιματική αλλαγή, κρίση, κατάρρευση, τόσο πιο πολύ και πιο συχνά θα τα έχουμε μπροστά μας.

0: Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στην πρώτη μας σύνδεση για σήμερα το απόγευμα, το βράδο, μια που οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης έχουν σκοτεινιάσει. Στην Τζιμισκή βλέπουμε έχει αρκετή κινησούλα και βεβαίως έχουμε μαζί μας την κυρία Νάντια Μάλιου, η οποία είναι ειδική γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, και όπως προείπαμε θα μιλήσουμε για την αρθρίτιδα, μια που σήμερα 12 Οκτωβρίου είναι η μέρα αφιερωμένη σε αυτήν. Καλησπέρα σας, κυρία Μάλιου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ναι, κυρία Μακρύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της, και βεβαίως σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα που είναι αφιερωμένη στην αρθρίτιδα, στον αντιρευματικό αγώνα ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως τα λέτε. Σας άκουσα και λίγο πριν που είπατε για τον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που απασχολούν τα νοσήματα αυτά. Και θέλω να πω ότι είχατε πολύ δίκιο με τον πρόλογο που κάνατε. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: 120 εκατομμύρια, και βεβαίως βλέποντας τα στοιχεία για σήμερα και κυρίως τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε στον κόσμο, είναι ότι η ζωή με ένα ρευματικό νόσημα δεν πρέπει να βάζει τα όνειρα σε αναμονή, έτσι. Αυτό είναι το θέμα, και το πραγματοποίησε τα όνειρά σου. Για πείτε μας, κυρία Μάλιου.
1: Το φετινό θέμα που διάλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ρευματολογικά και μυοσκελετικά νοσήματα να προωθήσει, προσπαθώντας να αναδείξει αρκετά υποθέματα. Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα για φέτος είναι ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε για αόρατα νοσήματα, νοσήματα που συνήθως δεν φαίνονται, τουλάχιστον όχι εκ πρώτης. Έχοντας πολύ καλά φάρμακα πλέον στη φαρέτρα μας, ξέρουμε ότι η παραδοσιακή εικόνα ενός ρευματοπαθούς, νομίζοντας ότι μιλάμε για ανθρώπους πολύ προχωρημένης ηλικίας, με σκευρωμένους ή σε αμαξίδια κτλ. Τα ρευματολογικά νοσήματα αφορούν και πολύ νεαρότερους ανθρώπους, πολλές φορές και παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η αόρατη πλευρά των νοσημάτων, που επιβαρύνουν την καθημερινότητα, που επιβαρύνουν το ψυχολογικό κομμάτι, που φέρνουν τους ανθρώπους να βρίσκονται σε μια κατάσταση να αναρωτιούνται ακόμα και πώς θα ξεκινήσουν τη μέρα τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδειχθεί πρώτον. Δεύτερον, να επισημάνουμε και το θετικό κομμάτι, όχι του να ζεις με το νόσημα, αλλά του να ζεις με το νόσημα και να μπορείς παρόλα αυτά να επιτυγχάνεις τα όνειρά σου και την καθημερινότητά σου, ακόμα και ένα καλό κομμάτι, μια καλή ποιότητα ζωής. Οπότε αυτός ήταν ο λόγος που επιλέχθηκε το θέμα. Αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε.
0: Και βεβαίως ένα υποθέμα ή και όχι θα μας πείτε, κυρία Μάλιου, είναι ο καλύτερος έλεγχος της νόσου. Δεν είναι μόνο αριθμοί. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη για τον καθένα που νοσεί?
1: Αυτό στην πραγματικότητα, σε συνεργασία με το Global Remission Coalition, είναι μια συνοδή παγκόσμια επίσης κίνηση για να αναδειχθεί το κομμάτι της ύφεσης στα νοσήματα που βιώνουμε, πάλι τα ρευματολογικά, μυοσκελετικά. Ακόμα και η έννοια της ύφεσης ακούγεται ως ένα ουτοπικό κομμάτι για τη ζωή ενός ανθρώπου που ζει με χρόνιο νόσημα, με χρόνιο πόνο. Η ύφεση από την πλευρά των κλινικών γιατρών μπορεί να επιτυγχάνεται, καθότι ζούμε πλέον και έχουμε πρόσβαση σε καταπληκτικές θεραπείες. Η ύφεση όμως, όπως εννοείται από την πλευρά των γιατρών, μπορεί απαραίτητα να μην σημαίνει το ίδιο για την πλευρά των ασθενών. Άρα αναδεικνύεται και αυτό το θέμα φέτος, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πλέον επί τούτου ότι ο καλύτερος έλεγχος της νόσου δεν είναι μόνο το τι βλέπουμε στις εξετάσεις, και όταν πάμε να μιλήσουμε με τους γιατρούς μας τι σημαίνει αυτό, α, έχουμε πολύ καλές εξετάσεις, άρα είμαστε σε ύφεση. Όχι. Η ύφεση για τον πλευρά του ασθενούς

0: σημαίνει ότι πρέπει να μιλάμε και για την ύφεση του πόνου, για την βελτίωση της καθημερινότητας, για έναν ασθενή που μπορεί πρακτικά να γυρίσει σε ένα καλό επίπεδο στην καθημερινότητά του. Άρα τα δύο πρέπει κάπου να συγκεράζονται, κάπου να συναντιούνται. Έτσι επιτυγχάνεται η ύφεση και από τις δύο οπτικές. Άρα μιλάμε για καλύτερο έλεγχο της νόσου, όπως το αναφέρατε και εσείς, αλλά και από την πλευρά του ασθενούς. Μιλάμε για καλύτερη επικοινωνία και από τις δύο πλευρές. Το θέλουμε να επιτύχουμε.
1: Και βεβαίως, κύριε Μαλλιού, ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία αγγίζουν την αρθρίτιδα είναι η όσο γίνεται εγκυρότερη και πιο γρήγορη διάγνωση.
0: Σίγουρα μας απασχολεί και νομίζω θα μας απασχολεί όσο υπάρχουν τα νοσήματα. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση θέλουμε ο ασθενής να φτάνει γρήγορα στο γιατρό. Όσο πιο γρήγορα φτάσει, ξέρουμε ότι τόσο πιο γρήγορα θα μπει σε θεραπευτικό πλάνο, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο φάρμακα. Η ολιστική προσέγγιση του νοσήματος είναι πάντα η βέλτιστη. Έτσι ξέρουμε ότι ο ασθενής θα έχει το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό για μας είναι σημαντική η μέρα σήμερα, γιατί το να ονειρεύεται κάποιος περιλαμβάνει και το να μπορεί να έχει καλή ποιότητα ζωής. Θέλουμε ένας άνθρωπος που ζει με πόνο στις αρθρώσεις του, χαμηλά στη μέση του, έναν πόνο που επιμένει. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Έχετε ξαναφιλοξενήσει. Και τι σας είχα πει και τότε και θα το λέω κάθε φορά. Όταν κάποιος πονάει στις αρθρώσεις του ή στη μέση του για παραπάνω από 3 μήνες και αυτός ο πόνος επιμένει, πρέπει να επισκεφθούμε ένα ρευματολόγο. Σε όποια ηλικία και να βρισκόμαστε. Το ρευματολογικό νόσημα δεν είναι μόνο νόσημα για τους μεγάλους ανθρώπους. Φορά και νεαρότερες ηλικίες και θείτε ότι και εγώ και πολλοί ασθενείς σαν και εμένα με ξωνική σπονδυλοαρθρίτιδα, με ψωριασική αρθρίτιδα, ακόμα και με οστεοαρθρίτιδες πλέον, οι ηλικίες κατεβαίνουν, οι ηλικίες της διάγνωσης. Βλέπουμε ότι πρέπει να γίνεται έγκαιρα αυτή η διάγνωση. Άρα πάμε στο γιατρό όταν πονάμε για πολύ καιρό. Πάνω από 3 μήνες πρέπει να μας στείλει στο ρευματολόγο.
1: Και βέβαια, κυρία Μάλλιου, επειδή είναι και το, είπατε, χρησιμοποιήσατε προηγουμένως ένα επίθετο, το κρυμμένη νόσος, έτσι, και κρυμμένα συμπτώματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο.
0: Ναι, καθότι αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν μιλάμε για κραυγαλαία νόσο στο ξεκίνημά της. Θα εξαιρέσω βέβαια νοσήματα όπως είναι ο ερυθματώδης λύκος και τα λοιπά, που και αυτό είναι ρευματολογικό νόσημα και μπορεί να κάνει μια φοβερή έξαρση και να μας στείλει στο νοσοκομείο. Τα περισσότερα ρευματολογικά και μυοσκελετικά έχουν μια σταδιακά επιδεινούμενη εμφάνιση. Σκεφτείτε ότι το αρχικό σύμπτωμα στην αξονική, ακόμα και στη ρευματοειδή, μπορεί να μην είναι η άρθρωση. Στην αξονική, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα συνοδό σύμπτωμα από το έντερο, γιατί υπάρχει και επικάλυψη ή συνοσηρότητα. Οπότε να μην μας προειδεάσει ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο σε εγρήγορση. Αν κάτι δεν μας κολλάει και κάτι παραμένει για πολύ καιρό, χρειάζεται να πάρουμε αρχικά τη γνώμη του παθολόγου, του προσωπικού μας γιατρού. Έπειτα, όταν είναι στοχευμένος ο πόνος, δηλαδή σε άρθρωση, η άρθρωση πονάει, φλεγμένη, είναι πρισμένη, οπωσδήποτε όταν αυτός ο πόνος επιμένει, πάμε στο ρευματολόγο. Όταν υπάρχει κεντρική προσβολή της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή ετοίμονος πόνος στη μέση, μας ξυπνάει το βράδυ, είμαστε το πρωί δίσκαμπτοι, δεν μπορούμε να σκύψουμε, να βάλουμε να δέσουμε τα κορδόνια μας, να σκύψουμε να πιάσουμε το ταπεράκι στην κουζίνα, χαμηλά, από το χαμηλότερο σιρτάρι. Ένας άνδρας δεν μπορεί να σκύψει να βάλει το παπούτσια του, να δέσει τα κορδόνια του. Δεν μπορεί να κάνει μία εργασία στο σπίτι, να βιδώσει κάτι χαμηλά σε ένα χαμηλό δουλάπι. Αυτό είναι πολύ ενδεικτικό ότι κάτι ίσως πρέπει να συζητηθεί με γιατρό.
1: Και βεβαίως να είμαστε όσο γίνεται
0: είναι
1: πιο...
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και κυρία
0: Μαλιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: να είμαστε
0: και να έχουμε λίγο στο μυαλό μας.
1: Και να είμαστε και πολύ συγκεκριμένοι σε αυτό το οποίο αισθανόμαστε, γιατί αυτό θα καθοδηγήσει και τους θεράποντες ιατρούς περισσότερο και πιο έτσι, ορθά στη διάγνωση.
0: Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και σας ευχαριστώ που το λέτε. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, παρατήρηση, ερώτηση. Ευχαριστώ που το φέρνετε μπροστά. Μερικές φορές όταν πάμε στο γιατρό, μπορεί λίγο να είμαστε υπό την επίρρεια του άγχους, του στρες, της πρώτης συνάντησης. Κάποια πράγματα ίσως και να τα υποβιβάσουμε και μέσα μας. Ότι εντάξει, πονάω, ίσως και να μην είναι τόσο σοβαρό. Να το υποαντιπροσωπεύσουμε και στη συνάντηση με τον γιατρό. Κάποιες φορές αν πάρουμε έναν άνθρωπο που μένει μαζί μας, τον σύντροφο, τον γονέα, τον αδερφό μας, ένα φίλο μας που μας βλέπει στην καθημερινότητα, θα μπορούσε να βοηθήσει με την έννοια της παρατήρησης, να δώσω ένα πολύ καλό παράδειγμα. Μίλησα μια φορά με έναν κύριο όταν πήγε στο γιατρό με τη σύζυγό του. Η σύζυγος πρόσφερε σημαντική πληροφορία στο ρευματολόγο σε σχέση με τον πόνο του κυρίου, την καθημερινότητά του. Βοήθησε πάρα πολύ στη διάγνωση αυτό, γιατί ο κύριος μετέφερε κάποιες πληροφορίες, η σύζυγος όμως είχε και κάποιες εξτρά πληροφορίες όσον αφορά πόσο ο κύριος ήταν το πρωί, πόσο δυσκολευόταν να βάλει τις κάλτσες του, πόσο δυσκολευόταν να... Πάλι ακόμα και το παντελόνι, γιατί δεν μπορούσε εύκολα να σκύψει. Πράγματα που για το γιατρό, ή πως ξυπνούσε κατά τις 4.30-5 το πρωί, πάρα πολύ πόνο στη μέση. Αυτά διαγνωστικά για το ρευματολόγο έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Βεβαίως. Μάλιστα. Και τώρα, κυρία Μαλιού, δώστε μας και μερικά στοιχεία για την ελληνική εταιρεία αντιρρευματικού αγώνα, την Ελεάνα. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος και κυρίως τι μπορεί να βρει στην Ελεάνα.
0: Η Ελεάνα λοιπόν είναι ένας σύλλογος που προσφέρει αρκετή υποστήριξη σε πολλά θέματα. Αρχικά μπαίνοντας κάποιος στην ιστοσελίδα μας μπορεί να βρει πολύ υποστηρικτικό υλικό. Υποστηρικτικό υλικό για όλες τις παθήσεις και τις συστημικές με την έννοια τα αυτοάνοσα νοσήματα, τα αυτοφλεγμονώδη, αλλά και τα νοσήματα που είναι εξελικτικά και εκφυλιστικά όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα. Άρα κάποιος μπορεί να πάρει αρκετές πληροφορίες και να ενημερωθεί. Έχουμε το τηλέφωνο της γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, το οποίο είναι 210-82-37-202. Σε αυτό το τηλέφωνο κάποιος μπορεί να καλέσει και μπορεί να πάρει και πληροφορίες για ενημέρωση, αλλά μπορεί να πάρει και υποστήριξη όσον αφορά το κομμάτι της ψυχολογικής επιβάρυνσης. Κατά περιόδους αυτή η γραμμή στελεχώνεται από εθελοντές ψυχολόγους. Κατά συνέπεια έχουμε και τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε και σε ψυχολογικό επίπεδο. Αν όχι, μπορούμε να κάνουμε παραπομπή σε κάποια κέντρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για να μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερο και τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η Ελεάνα επίσης κάνει πάρα πολλά διαδικτυακά webinars στη διάρκεια της χρονιάς. Τα webinars μπορούν να έχουν πολύ, πολύ μεγάλη θεματολογία. Από το πιο επικεντρωμένα τα νοσήματα τα επιμέρους, πιο γενικευμένα το χρόνιο πόνο, την αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων καθημερινότητας, φαρμακευτικές ενδείξεις, κάποια συγκεκριμένα projects που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Είναι αρκετά σημαντική η ενημέρωση των μελών μας, αλλά και όλων των ανθρώπων, γιατί δεν έχουν κόστος αυτά. Κάποιος μπορεί επίσης να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα που έχουμε στο Facebook και να παρακολουθεί τις κατά καιρούς δράσεις που κάνουμε και με τους δύο τρόπους. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Ελεάνα είναι μια κοινότητα ασθενών. Έχουμε παρουσία στην Ελλάδα, έχουμε ισχυρότατη παρουσία στο εξωτερικό. Η πρόεδρός μας, η κυρία Αντωνοπούλου, αλλά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Σαλαμαλίκη στην Πάτρα και στο εσωτερικό και στο Agora Federation. Στα Τρίκαλα κάνουν πάρα πολλές δράσεις τοπικά εκεί. Η κυρία Ρούστα μαζί με την την κυρία Οικονομούλου και η Οικονομούλα κάνουν για τα μέλη, τα κατατόπους εκεί, πολλές δράσεις, πολλά τοπικά events. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε το καινούριο μας μέλος, την κυρία Μαραντίδου, τη Σοφία, η οποία είναι νεότερη μεν, αλλά στο νεότερο και νεανικό κοινό μπορεί να ανταποκριθεί έτσι λίγο περισσότερο. Εγώ ως ήθιστε μπορώ να υποστηρίξω από το δικό μου μετερίζει τους λίγο μεγαλύτερους και οτιδήποτε χρειάζεται στο ψυχολογικό κομμάτι. Επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε την Καβάλα που για πολλά χρόνια έχουν το πρότυπο κέντρο που δίνουν πάρα πολύ υποστήριξη στο κοινό εκεί πέρα με όλη την ολιστική φροντίδα που χρειάζονται οι ρευματοπαθείς της περιοχής. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι παροχές είναι ανά τα μέρη της Ελλάδος που υπάρχει υποστήριξη από τα τόπους παραρτήματα, αλλά και κεντρικά.
1: Υπάρχει, υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση ουσιαστικά, ναι. Έτσι, είναι αυτό το μυστικό της Ελλάδας. Ναι. Μάλιστα. Κυρία Μάλλη,
0: προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα, απογευματόβραδο θα το λέγαμε καλύτερα. Να είστε καλά και βεβαίως νομίζω ότι όποιος αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει μαζί σας θα βρει τους τρόπους για να το κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι, είμαστε πάντα ανοιχτοί να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τους ανθρώπους να βρουν αυτό που χρειάζονται κατά τόπους αλλά και κεντρικά. Το σημαντικότερο από όλα για σήμερα είναι κάτι τελευταίο να πω. Ένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, στηρίζετε και την ενημέρωση αλλά και τη διάχυση της πληροφορίας για την Παγκόσμια ημέρα της αρθρίτιδας που μας καλείτε, δεν παραλείπετε να θυμηθείτε τη σημαντικότητα της ημέρας και ότι η Ελεάνα είναι εδώ να υποστηρίξει όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στο επίπεδο ενημέρωσης και στο επίπεδο ενδυνάμωσης των μελών, ειδικά στο κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μάλλη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το βράδυ. Πολύ πολύ καλή,
0: καλά,
1: συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Ήταν μαζί μας η κυρία Νάντια Μάλλιου, ειδική γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού Αγώνα. Και πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε βεβαίως, Nothing's Gonna Stop Us από τους Starship και βεβαίως τίποτα δεν μας σταματά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και πάμε κόντρα σε όλους όσοι θέλουν κάτι διαφορετικό από εμάς, αλλά όχι όλοι μας, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στις πιο δύσκολες συνθήκες. Και όταν το κάνει αυτό η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης εδώ και 57 χρόνια, πηγαίνει κόντρα και μάλλον προσπαθεί να πάει κόντρα σε ό,τι προσπαθεί να κάνει, τι, να παραβιάσει το περιβάλλον και να το ρίξει πίσω στη σκέψη όλων, αλλά η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης το φέρνει μπροστά. Αυτό θα το κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με την κυρία Δαρία Νεφέλη Βουρδουμπά, η οποία είναι διευθύντρια στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ κυρία Βουρδουμπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας κυρία Μακρύ, μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, είναι φέτος η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης συμπληρώνει 75 χρόνια, έτσι. Είσαστε η μακροβιότερη εταιρεία στη χώρα μας που ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος, σωστά?
1: Σωστά, ναι. Με μεγάλη περηφάνεια θα έλεγα ότι είμαστε η πρώτη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας στη χώρα μας.
0: Και βεβαίως γι' αυτό και τα φετινά βραβεία τα οποία αποδώσατε, το βραβείο δηλαδή Βύρων Αντίπας, είχε τη δική της σημασία, σωστά κυρία Βουρδουμπά, για πείτε μας.
1: Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε για τους ακροατές σας που ίσως δεν το γνωρίζουν, ότι ο Βύρων Αντίπας ήταν ένας από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, ο οποίος υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας για 35 χρόνια. Ο ίδιος είχε κάνει πάρα πολλά για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας μας και αναγνωρίστηκε το έργο του με πολλές διεθνείς διακρίσεις από σημαντικούς φορείς και ένα σημαντικό ορόσημο, θα έλεγα, στην ιστορία της εταιρείας αλλά και τη δική του προσωπική είναι ότι το 1971 επέγραψε ο ίδιος ως εκπρόσωπος της Ελλάδος τη γνωστή συνθήκη Ραμσάρ που έγινε για την προστασία των υδροτόπων διεθνούς σημασίας. Έτσι λοιπόν, σε αναγνώριση αυτού του έργου, η εταιρεία έχει θεσπίσει αυτό το βραβείο, το μόνιμο βραβείο Βύρων Αντίπας, το οποίο απονέμεται σε πρόσωπα και άλλους φορείς που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου και φυσικά με ανιδιοτέλεια στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.
0: Βεβαίως, το βραβείο Βύρων Αντίπας απονεμήθηκε σε μια πολύ μεγάλη τελετή που πραγματοποιήθηκε την 5η 8 Οκτωβρίου. Είναι μια εκδήλωση η οποία ούτως ή άλλως γίνεται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και το βραβείο το παρέδωσε και η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, έτσι. Πού το παρέδωσε όμως? Κυρία Βουρδουμπά, σε ποιον?
1: Το παρέδωσε στον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Κατάλη, έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει αφιερώσει τη ζωή του και το έργο του γύρω από την έννοια της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Ένας άνθρωπος δηλαδή που ήταν από τους πρώτους που αρχίσανε να μιλάνε για αυτό το φαινόμενο, που όπως λέω στη επόμενη, άλλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει, αλλά το ζούμε καθημερινά. Και πραγματικά είναι πολύ αξιόλογο το έργο του, θα μπορούσαμε να μιλάμε γι' αυτόν πολλές ώρες. Έχουμε τη τύχη, τη χαρά και τη τιμή να συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια μαζί του και στο δίκτυο των οικολογικών σχολείων, ένα δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που διαχειριζόμαστε, καθώς είναι μέλος στην Συντονιστική Επιτροπή. Και σαφώς πάντα δίπλα μας να μας βοηθήσει με εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις εκπαιδευτικών κοινού. Είναι ένας πολύ αξιόλογος συνεργάτης μας, πολύ σημαντικός.
0: Και βεβαίως μία από τις φράσεις που είπε και νομίζω ότι ξεχώρισα και εγώ διαβάζοντας το λόγο ήταν ότι η επιστήμη έχει λύσεις αρκεί να την ακούσουμε και να την εμπιστευθούμε. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι χαρακτήρισε και χαρακτηρίζει το έργο του Κωνσταντίνου Καρτάλη.
1: Ακριβώς, και είναι γεγονός ότι ο κ. Καρτάλης είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά αξίζει κανείς να ακούσει το λόγο του. Γιατί δεν μιλάει θεωρητικά. Μιλάει με αποτελέσματα, μιλάει με αριθμούς, μιλάει με επιστημονικά δεδομένα. Και αυτό ακριβώς κάνει το έργο τόσο σημαντικό. Πραγματικά αυτό του το λέω και προσωπικά, ότι κάθε φορά που τον ακούω μαθαίνω και κάτι καινούριο. με απλά παραδείγματα, αλλά με αριθμούς και με δεδομένα. Δεν είναι θεωρητικό αυτό που λέει. Έχει πραγματικά αποτελέσματα, οπότε αξίζει να τον ακούσουμε.
0: Και το ότι το ζητούμενο είναι ο καλύτερος μηχανισμός μεταφοράς της γνώσης να περάσει στην πολιτική, αυτό είναι το κέριο σημείο στο οποίο μπορεί όλα αυτά τα οποία αντιλαμβάνονται και οι επιστήμονες και όσοι βρίσκονται κοντά στη φύση και αναγνωρίζουν ότι κάτι αλλάζει. Είναι το μυστικό που μπορούμε να την αποκαταστήσουμε, αν μπορούμε, και στο μέγεθος που μπορούμε και το βαθμό.
1: Κοιτάξτε, πρωτίστως είναι η γνώση, σαφώς. Mm-hmm. Να κατανοήσουμε, να αντιληφθούμε ότι υπάρχει αυτή η κρίση, τη βλέπουμε, τη ζούμε, είναι παρούσα στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Αλλά σαφώς πρέπει να ενισχυθεί η φωνή όλων των οργανώσεων, των επιστημόνων, να γίνουν συνέργειες, και σίγουρα θέλουμε να ακουστεί, να υπάρξει στο δημόσιο διάλογο και φυσικά και στην χάραξη πολιτικής. Όταν υπάρχουν λοιπόν τεκμηριωμένες, αξιόπιστες και καθαρές θέσεις, τότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε την επιστήμη για να προτείνουμε λύσεις. Και βεβαίως για να συμβάλλουμε και στην διαμόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικών. Είναι δεδομένο.
0: Και βεβαίως, κυρία Βουρδουμπά, η γαλάζια σημαία, ο θεσμός της γαλάζιας σημαίας, τον οποίο τρέχει εδώ και πολλά χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όπως επίσης και το Green Key, είναι δύο από τα όργανα τα οποία έχει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης στη φαρέτρα της για να αντιμετωπίσει τις όποιες αλλαγές βλέπουμε στο κλίμα.
1: Αυτό είναι ένα από τα όπλα της, δύο από τα όπλα της μάλλον, για να είμαστε σωστοί. Τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα που έχουν να κάνουν με την σωστή αεφορική διαχείριση στο τομέα του τουρισμού. Το ένα, δηλαδή, η γαλάζια σημαία έχει να κάνει με ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη, όπου εκεί θέλουμε να ακολουθούνται κάποιες σωστές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Και το άλλο είναι το Green Key, που βραβεύει τουριστικές εγκαταστάσεις, στις οποίες επίσης πρέπει να εφαρμόζονται μια σειρά κριτηρίων, πάλι με αυτό το στόχο την ιστορία. Από εκεί και πέρα, όπως αναφέραμε, υπάρχει και η περιβαλλοντική εκπαίδευση, πολύ μεγάλος πυλώνας της εταιρείας, με τρία διεθνή δίκτυα αναγνωρισμένα, υπό την αιγίδα πάλι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και βεβαίως τρέχουμε και αυτή τη στιγμή 11 έργα και προγράμματα προστασίας της φύσης σε διάφορα πεδία θεματικά, θα πω. Έχουμε για παράδειγμα ένα που τρέχει για την προστασία του Φοίνικα του Θεόφραστου στην Κρήτη. Ολοκληρώθηκε ένα για την προστασία του Κυρκινεζίου. Τρέχουμε πολλά και διαφορετικά σε διάφορα μέρη της Ελλάδας με κοινό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και βεβαίως κάνετε και τις απαραίτητες συνέργειες όταν χρειάζεται, όταν υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος για να, που απαιτεί ουσιαστικά τη σύμπραξη των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
1: Πολύ σωστά. Είναι ο τομέας γενικά που η εταιρεία, είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις, παρεμβαίνει δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς όταν διαπιστώνονται να υπάρχουν παραβιάσεις εθνικών ή ευρωπαϊκών κανονισμών και νόμων ή οποιαδήποτε είδους απειλή για το φυσικό μας περιβάλλον. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Βεβαίως οι συνεργασίες δεν έχουν μόνο την αρνητική σκοπιά, όπως είναι αυτή να παρεμβαίνουμε όταν κάτι δεν είναι όπως θα έπρεπε και παράτυπο κτλ., αλλά και σε θετικά μηνύματα. Υπάρχει συνεργασία για να περνάμε και θετικά μηνύματα εκπαιδευτικά προς την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από πολλές δράσεις. Γενικά η εταιρεία πιστεύει πάρα πολύ στη συνέργεια, στη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Καμία οργάνωση μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις περιβαλλοντικές κοινωνικές πιέσεις που δεχόμαστε. Η κάθε οργάνωση, ο καθένας μας, θα βάλει το δικό του λιχτάκι όμως, και μαζί όλοι συνεργατικά θα πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, και βεβαίως όποιος θέλει και περισσότερες πληροφορίες μπορεί να σας βρει και στην ιστοσελίδα epf.gr, έτσι, και τα πάντα και τα προγράμματα, και πού αλλού μπορεί όποιος θέλει, κυρία Βουρδουμπά, να απευθυνθεί στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.
1: Όπως είπατε πολύ σωστά, μέσω της ιστοσελίδας. Και εννοείται και τηλεφωνικά, είμαστε στη διάθεση του του καθενός. Με χαρά, μα θέλετε να σας δώσω και το τηλέφωνο της εταιρείας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι 210-33-14-563. Είμαστε στη διάθεση να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, γιατί φυσικά και εμάς το πεδίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα όμως, αν κάποιος χρειάζεται κάποια υποστήριξη που ίσως εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να κατευθύνουμε ως το σε ποιον φορέα, με ποιον φορέα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Κυρία Βουρδουμπάρ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το βράδυ και να ευχηθούμε πολύ πολύ καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είσαστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ήταν μαζί μας η κυρία Δάρια Νεφέλη Βουρδουμπά, διευθύντρια στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αχ, η αεροσιλία είναι να κόβεις τους Queen, το Freddie Mercury όταν τραγουδάει I want to break free, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά τι να κάνουμε, είναι στη γραμμή μας ο κύριος Γεώργιος Χατζινάκος, ο οποίος είναι διδάκτορα ανθρωπογεωγραφίας, μέλος του επιστημονικού τμήματος στην Καλλιστό, και θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα που θα αρχίσει αύριο το πρωί και βεβαίως θα μας δώσει και τις απαντήσεις, γιατί ξέρετε, κάθε φορά εμείς οι δημοσιογράφοι όταν έρθουμε σε επαφή με, όταν έρθει σε επαφή μάλλον κάποιος με μια αρκούδα, με ένα λύκο, βγάζουμε τίτλους, πηχαίους κτλ. Όμως τι θα κάνουμε άμα τους δούμε μπροστά μας? Καλό απόγευμα, καλό βράδυ κύριε Χατζινάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα και εμείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, αύριο είναι η πρώτη ημερίδα που αφορά τη συνύπαρξη ανθρώπου και μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα. Για πείτε μας, κύριε Χατζινάκο.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Αύριο, Τρίτη λοιπόν, 13 Οκτώβρη, η Εθνική Πλατφόρμα για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα διοργανώνουμε σε Θεσσαλονίκη την πρώτη μας ημερίδα. Στόχος είναι να συνδεθεί η επιστημονική γνώση και εμπειρία από το πεδίο με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για τη συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ασφάλεια των πολιτών, η πρόληψη και διαχείριση των περιστατικών, η ζημία στην παραγωγή και ο συντονισμός φυσικά των αρμόδιων φορέων. Η μερίδα αυτή υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ο τίτλος είναι «Συνύπαρξη ανθρώπου και μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα, δημόσιος διάλογος και σε διαμόρφωση πολιτικής». Ουσιαστικά επιδιώκουμε σε αυτή την ημερίδα να αντλήσουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα, προτάσεις και σημεία σύγκρισης μαζί με σαφή καταγραφή ουσιαστικών διαφορών. Τα αποτελέσματα θα τα αξιοποιήσουμε στη συνέχεια των εργασιών της πλατφόρμας και στον δημόσιο διάλογο για τις αναγκαίες πολιτικές συνύπαρξης, το οποίο είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ επίκαιρο και μας αφορά. Και θεωρούμε και εμείς ως Καλλιστό οργάνωση ότι χρειάζονται τεκμηριωμένες επιστημονικά λύσεις, αλλά και πάνω απ' όλα συνεργασία, συνεννόηση και διάλογος με τους φορείς που εμπλέκονται, όπως για παράδειγμα οι κτηνοτρόφοι, οι κυνηγοί, οι φιλοζωικές οργανώσεις, αλλά φυσικά και θεσμικοί φορείς, όπως είναι ο ΦΠΚΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ.
0: Τώρα, τα είπατε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να σταθούμε σε κάποια από τα σημεία της αυριανής ημερίδας. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις που υπάρχουν από την παρουσία της καφέ αρκούδας ή του λύκου στην ελληνική ύπαιθρο.
1: Ναι, το βασικό είναι γιατί είναι σημαντικός ο δημόσιος διάλογος σε αυτήν την περίοδο. Γιατί ουσιαστικά τα ζητήματα αυτά αφορούν μια πολύ επιβαρημένη αγροτική καθημερινότητα που έχει μια επίδραση και στο εισόδημα των ανθρώπων, αλλά και πάνω απ' όλα στο αίσθημα ασφάλειας των τοπικών κοινωνιών, ειδικά σε περιοχές όπου συνυπάρχουν με την άγρια ζωή, την καφέ αρκούδα και το λύκο. Η αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων απαιτεί συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών και ουσιαστική συμμετοχή όσων ζουν και εργάζονται στις περιοχές παρουσίας των ειδών αυτών. Οπότε η μερίδα δίνει χώρο αρχικά στις διαφορετικές εμπειρίες και στις προτάσεις εμπλεκόμενων φορέων. Και καλούμαστε φυσικά να συζητήσουμε τις ζημίες και τη στήριξη των παραγωγών στον πρωτογενή τομέα. Οι απώλειες, η κτηνοτροφία, μελισσοκομεία και οι καλλιέργειες είναι πραγματικές και μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τους ανθρώπους στις επαρχίες, παράλληλα με πάρα πολλά ζητήματα που βιώνουν οι άνθρωποι, όπως είναι η πληθυσμιακή ερήμωση και οι αλλαγές στην ύπαιθρο, σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και είναι ένα γενικό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη. Οπότε η συζήτηση αφορά τόσο την έγκαιρη και δίκαιη αποζημίωση, για παράδειγμα, όσων και την πρόσβαση των παραγωγών σε αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης με χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη. Η πρόληψη για μας μπορεί να μειώσει τις ζημιές χωρίς να τις μηδενίζει φυσικά. Οι ζημιές σε περιοχές με μεγάλα σαρκοφάγα πάντα θα υπάρχουν, αλλά η προστασία της παραγωγής και η αποζημίωση χρειάζονται να εξετάζονται μαζί. Οπότε οι δίκαιοι, ο βασικός μας στόχος και ως οργάνωση, διεκδικούμε ουσιαστικά μια δίκαιη κατανομή του κόστους αυτού που ονομάζουμε συνύπαρξη και αποτελεί ένα πάρα πολύ κεντρικό και κρίσιμο ζήτημα της αυριανής συζήτησης. Επίσης είναι και το ένα ευρύτερο θέμα, το οποίο έρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα, το γιατί προσεγγίζουν τα άγρια ζώα τους οικισμούς.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, κύριε Χατζινάκο, γιατί τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια μάλλον, βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο βλέπουν άνθρωποι μεγάλα σαρκοφάγα ζώα μπροστά τους, τα βλέπουμε να κατεβαίνουν πολύ πιο κοντά στους οικισμούς και βεβαίως μερικές φορές να επιτίθενται κιόλας, γιατί και αυτό συμβαίνει. Και βεβαίως τότε αναρωτιόμαστε τι κάνουμε αν πέσουμε πάνω σε μια καφέ αρκούδα, τι κάνουμε αν έρθει κοντά ένας λύκος.
1: Ναι, το σημαντικό είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι προσεγγίσεις αυτές που ακούμε μπορεί να συνδέονται με διαφορετικούς παράγοντες. Mm-hmm. Οι αλλαγές της χρήσης γης, για παράδειγμα, η ανάκαψη ή επέκταση των πληθυσμών, αλλά φυσικά και η διαθέσιμη τροφή κοντά σε ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Όλα αυτά αποτελούν πρόσβαση σε ανθρωπογενείς πηγές τροφής, όπου μπορούν να ενισχύσουν αυτό που ονομάζουμε εξοικείωση. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ ότι κάθε περιστατικό χρειάζεται αξιολόγηση ανάλογα με το είδος, τη συμπεριφορά του ζώου και τις τοπικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Οπότε mm-hmm. πρέπει άμεσα να συζητήσουμε λύσεις πρόληψης, όπως διαχείριση απορριμμάτων και άλλων πηγών τροφής που προσεκύουν τα ζώα, κατάλληλες περιφράξεις, φύλαξη κοπαδιών και μέτρα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παραγωγού και της κάθε εκμετάλλευσης. Έχουμε να κάνουμε βέβαια και με ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι κρατικοί φορείς αλλά και οι υπόλοιποι που εμπλέκονται, για παράδειγμα, σε λεγόμενες ομάδες άμεσης επέμβασης, χρειάζονται σαφείς αρμοδιότητες, διαδικασίες αναφοράς και αξιολόγηση περιστατικών. Φυσικά και το ζήτημα της εκπαίδευσης όλων αυτών των υπηρεσιών και ομάδων είναι, και ο συντονισμός τους είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά υπάρχει και το ζήτημα της υποστήριξης και της ενημέρωσης, προσβάσιμη χρηματοδότηση, τεχνική καθοδήγηση, αποτελεσματική αποζημίωση και αξιόπιστη ενημέρωση των κατοίκων. Και εδώ, για να συνδέσω και αυτό που με ρωτήσατε, ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε αύριο είναι ουσιαστικά η δημόσια ανησυχία που και εσείς τα μέσα έχετε έναν ρόλο σε όλο αυτό. Βεβαίως. Είναι σημαντικό να ενημερώνεται σωστά, σωστά οι άνθρωποι, γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε δει το φαινόμενο και να υπάρχει μια υπερβολή στον λόγο συγκεκριμένων μέσων, αλλά και πολλές φορές δεν τεκμηριώνονται σωστά τα περιστατικά. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε παρουσία τσακαλιού και υπάρχει η αναπαραγωγή ειδήσεων ότι ένας λύκος, για παράδειγμα, βρίσκεται στον οικισμό και έχει επιτεθεί σε ανθρώπους. Πρέπει, με άλλα λόγια, να υπάρχει ένας συντονισμός ευρύτερος, τόσο σε ζητήματα ενημέρωσης όσο και πρόληψης των ζητημάτων αυτών. Η ανησυχία φυσικά των κατοίκων πρέπει να λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Υπάρχει διάχυτος φόβος για όλα τα προαναφερόμενα φαινόμενα που συζητάμε. Χρειάζονται σαφείς πληροφορίες, αξιολόγηση των περιστατικών και έγκαιρη ανταπόκριση φυσικά των αρμόδιων υπηρεσιών. Mm-hmm. Γι' αυτό η δημόσια ανησυχία, η ασφάλεια και η επικοινωνία αποτελούν αυτοτελή θεματική ενότητα της ημερίδας.
0: Mm-hmm. Πάντως, αν πέσει κάποιος μπροστά, αν ας πούμε προχωρά στο δάσος κάποιος και πέσει πάνω σε μια καφέ αρκούδα ή σε ένα λύκο, τι πρέπει να κάνει? Γιατί νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε από εσάς τους ειδικούς αυτό, γιατί ο καθένας λέει ό,τι αισθάνεται ότι είναι το πιο σωστό. Πείτε μας όμως, αν πέσει, αν βρεθούμε στο δάσος μπροστά σε μια καφέ αρκούδα.
1: Σαφέστατα. Είναι σίγουρα που συνέχεια. Είναι μια ερώτηση που συνέχεια ερχόμαστε να απαντήσουμε. Φυσικά όλες οι διαθέσιμες επιστημονικά τεκμηριωμένες αλλά και στην πρακτική πληροφορίες μπορούν να βρεθούν αναρτημένες και στο site της Καλιστό, www.calisto.gr, αλλά ουσιαστικά έτσι μιλάμε για διαφορετικά ζώα. Άλλο ζώο η καφέ αρκούδα, άλλο και ο λύκος. Ίσως το κοινό που έχουν αυτά τα δύο ζώα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να τα συναντήσουμε στο δάσο, καθότι μας ακούνε από μακριά και τις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά ο λύκος, ο οποίος είναι ένα φοβικό ζώο από τη φύση του, από τον άνθρωπο, έχει αναπτύξει τέτοια συμπεριφορά, καθότι αποτελεί τον αρχαίγωνο έτσι εχθρό των κτηνοτρόφων και του κόσμου του Ισυπαίθρου. Όσο εμείς δεν θέλουμε να συναντήσουμε τα άγρια ζώα, τόσο και τα άγρια ζώα δεν θέλουν να συναντήσουν εμάς. Και κατά κύριο λόγο, έτσι, επειδή μιλάμε για το λύκο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε στο δάσος. Έχει μια εξαιρετική ακοή αυτό το ζώο και μας ακούει από μακριά και απομακρύνεται. Το ίδιο και η αρκούδα. Φυσικά η αρκούδα, όταν άμα δούμε κάποια αρκούδα στο δάσος, αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι στο δάσος Συνήθως δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας έτσι, να είμαστε με κόσμο μαζί, να κάνουμε μια πεζοπορία μαζί, αλλά και παράλληλα να κάνουμε φασαρία. Δεν τυχαίο ότι πρόσκοποι, για παράδειγμα, λέγαν τραγούδια στις πεζοπορίες που πάνε στο βουνό, για ένα συγκεκριμένο λόγο το λένε, για να ακούγεται, να ακούνε τα άγρια ζώα και να απομακρύνονται μακρύτερα. Αυτό που λέμε και στην οργάνωση είναι ουσιαστικά εμείς θέλουμε την άγρια ζωή μακριά και αγαπημένη, τόσο από τους οικισμούς, αλλά και πάνω απ' όλα είναι και η ασφάλεια των ανθρώπων, αλλά και των πεζοπόρων φυσικά στο δάσος. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση συνάντησης αρκούδας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην την επιτεθούμε φυσικά, να απομακρυνθούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, ήσυχα και συντονισμένα, χωρίς να κάνουμε φασαρία. Φυσικά να τονίσουμε εδώ πέρα ότι και τα οικόσιτα ζώα με βάση ένα παλιό διάταγμα ήδη απαγορεύονται να βρίσκονται στο δάσος. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που συζητάμε για την περίπτωση στο Φρακτό που είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν. Όπως και το, αν δεν ξέρω αν το περιστατικό στην Πάρνηθα, πως έγινε γνωστό η ύπαρξη του λύκου, όπου βγήκε ένας άνθρωπος και αναφέρθηκε ότι του πήρε το σκυλί ο λύκος, ενώ κατ' ουσία απαγορεύεται να βρίσκεσαι σε έναν εθνικό δρυμό με την παρουσία 20 των ζώων.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηνάκου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να πούμε ότι η μερίδα θα μεταδοθεί και διαδικτυακά από το κανάλι στο YouTube της Καλλιστός. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται, αύριο 9.30 ώρα το πρωί μπορεί να συνδεθεί ή και να βρίσκεται στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Είναι και 57, πρέπει να φύγουμε. Στους ήχους ήταν ο Κλεάνθης Μανολάρας, στις μουσικές ο Φώτης Τυράκης, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρία. Να ενώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 9 η ώρα, τις 8 η ώρα αύριο το απόγευμα, θα το συνηθίσω. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις στον Θήτε FM 107,1 και βεβαίως οι ειδήσεις με τον Αλέξη Νικηφορίδη. Καλή συνέχεια!

0: παρέα στον Θήτα FM. Είναι 9.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης, είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία, όχι το πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του άλλου, σχολίασε ο επικεφαλής της Ελλάς για τον ανταγωνισμό με το Πασόκ. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν λεπτομέρως όλα τα μέτρα στήριξης των πολιτών για την ενεργειακή κρίση. Οι τιμές πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, το ύψος του επιδόματος θέρμανσης και η τιμή της βενζίνης είναι μερικά από αυτά. Συζητείται αύριο στη Βουλή και θα ψηφιστεί στις 22 του μήνα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων από τα social media. Προβλέπεται ηλικιακό όριο τα 15 χρόνια για τη δημιουργία προφίλ και θα ισχύσει ως νόμος από την 1η του Γενάρη. 6 κατασκευαστικές εταιρείες κατέθεσαν φάκελο εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η διορία έληξε σήμερα και οι 6 εταιρείες διεκδικούν έργο 200 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς πόρους με ορίζοντα παράδοση το 2030. Μία 78χρονη που αγνοούνταν εδώ και 2 μέρες είναι η γυναίκα που βρέθηκε στην μικρή έκταση πυρκαγιά στο Πανόραμα με εγκάβματα, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο. Μία 40χρονη συνελήφθη στην Αθήνα, όπως και οι γονείς της, διότι συστηματικά δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Μέσω καμερών στο σπίτι είδε χθες το απόγευμα τη 40χρονη να βάζει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα. Η γυναίκα συνελήφθη, όπως και οι γονείς της, σε αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση. Στην έρευνα στο αυτοκίνητο των γονιών τη 40χρονης βρέθηκε ιατρικός εξυπλισμός και ατροπίνη, μια ουσία που σε μεγάλη δόση προκαλεί σοβαρή δηλητηρίαση. Ως στις 30 Οκτωβρίου δόθηκε παράταση από την ΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους γεωργούς για τις επιδοτήσεις του πρώην ΟΠΚΠΕ. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και σωματικές βλάβες αντιμετωπίζει ο 45χρονος που τραυμάτισε με το αυτοκίνητο του 3 θαμώνες ταβέρνα στον Εύωσμο. Με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο προσθέθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη στους κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Θα απολογηθούν και η υπόθεση θα προωθηθεί σε δικαστικό συμβούλιο. Σφραγίστηκε κλινική στην περιοχή της Θέρμης μετά την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης. Ακολουθεί το σφράγισμα και της κλινικής μέσα στην πόλη, στην οποία γίνονταν παράνομα χημειοθεραπείες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο, ξεκινώντας από το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα, στη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο, με κατάληξη την Τετάρτη στην Κρήτη. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο το πρωί στην οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο ύψος του τούνελ της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Αραίες νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμοι ασθενείς με ταχύτητα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Βροχές μικρής έντασης και θερμοκρασία από τους 12 ως τους 15 βαθμούς προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο για την Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη καλησπέρα και καινούργια εβδομάδα στον Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά μας, σε αυτή τη νέα συχνότητα της πόλης, στη νέα φωνή της πόλης που αντικατροπτρίζει κάθε μέρα την καθημερινότητά μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις που έχουν όπως κάθε βράδυ πολύ ωραία θέα, αλλά έχουν και αναταράξεις, έχουν και κενά αέρος όπως λέμε πάντα, αλλά θα την πιλοτάρουμε πολύ ωραία και σήμερα την εκπομπή στην έναρξη μιας εβδομάδας που αύριο ξεκινάνε τα περίεργα πρωτοβρόχια, και λέω περίεργα γιατί όλοι έχετε ενημερωθεί ότι από αύριο θα ξεκινήσει η μέρα με πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Νομίζω ότι έτσι όπως το βλέπω το βαρομετρικό δεν θα σταματήσει να βρέχει κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Να οπλίσετε λοιπόν με δύναμη, με αισιοδοξία και οπωσδήποτε με μία ομπρέλα που είναι το απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε μέρα από εδώ και πέρα, να την έχετε πάντα στην τσάντα σας γιατί ποτέ δεν ξέρετε πώς θα περάσει αυτός ο Οκτώβρης. Πάντως οι μετεωρολόγοι δεν μας καθησυχάζουν, λένε ότι αυτές τις δύο ημέρες θα ρίξει στην ελληνική επικράτεια τόση βροχή όσοι κανονικά θα έπεφτε κατά τη διάρκεια ενός φθινοπορεινού Οκτώβρη, για όλο το μήνα δηλαδή. Τόσο μεγάλος θα είναι ο όγκος της βροχής. Να πω και λίγο ότι το ισχυρό κύμα της κακοκαιρίας θα επηρεάσει Τρίτη και Τετάρτη βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, θηλαιώδεις άνεμοι και βοριάδες. Θα πέσει κατά πολύ και η θερμοκρασία. Να έχετε κατά νου ότι υπάρχει κίνδυνο για τοπικές πλημμύρες, όχι εδώ, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όσοι ταξιδέψετε προς Αττική, προς Πελοπόννησο, όσοι πάτε στα Επτάνησα, στην Εύβοια, στις Ποράβες, στη Στερεά Ελλάδα, να σας πω ότι οι καταιγίδες θα ενταθούν πάρα πολύ από το μεσημέρι της Τρίτης στην Νότια Ελλάδα. Την Τετάρτη η κακοκαιρία θα επεκταθεί και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε νεφώσεις και θηελώδεις ανέμους. Να πούμε ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη οι άνεμοι θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ, προκαλώντας και προβλήματα και πιθανόν σε αεροπορικές μετακινήσεις, αλλά κυρίως στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Αυτά για να ξεκινήσουμε με τα του καιρού, που από αύριο θα μας δείξει ένα πρόσωπο πολύ έντονο, βροχερό και πολύ υγρό και με πτώση της θερμοκρασίας, οπότε μπαίνουμε ουσιαστικά στο πιο φθινοπορεινό mood που θα μπορούσε να μας επιφυλάξει ο Οκτώβρης. Είναι και Τρίτη και 13 αύριο. Να πούμε ότι όσοι πιστεύετε σε αυτές τις προλήψεις, προκαταλήψεις και τις δοξασίες, αύριο μην περνάτε κάτω από σκαλοσιές. Αν δείτε μαύρη γάτα, φτού, φτού, φτού, και όλα τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς, οι προληπτικοί. Και δεν είναι και λίγοι οι προληπτικοί στη ζωή μας, υπάρχουν πάρα πολλοί.

Είναι ο Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και υπενθυμίζω ότι έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας. Πάντα δωρεάν μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 697-720-1070. Το πρώτο βράδυ αυτής της εβδομάδας, το βράδυ της Δευτέρας, έχει φέρει εσωστρέφεια στον ΠΑΟΚ μετά το κακό αποτέλεσμα μέσα στην Τούμπα και είναι κάτι που νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα συζητηθεί πάρα πολύ από τώρα και μέσα στις επόμενες ημέρες. Πώς η μαύρη θύελλα, διαβάζω εδώ στους τίτλους, έσπηρε ανέμους μέσα στην Τούμπα. Πόσα χρόνια είχε να παίξει η Καλαμάτα μέσα στη Τούμπα? 25 χρόνια και έβαλε τέλος στην αίτητη παράδοση του ΠΑΟΚ απέναντί της. Να πούμε βέβαια ότι αυτή ήταν μια διαφορετική συνθήκη. Νομίζω ότι ευνηδιάστηκε ο ΠΑΟΚ, δεν τον περίμενε με τίποτα να υπάρξει αυτό το κακό αποτέλεσμα. Έτσι κι αλλιώς ήταν εκείνη που άνοιξε πρώτη το σκορ, βάζοντας πρώτη το γκολ. Και να πούμε ότι η Μεσίνη συνέχισε να πατούν πάρα πολύ καλά. Η Καλαμάτα ήταν εξαιρετικά διαβασμένη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τα περιοδοποιητικά σημάδια, από ό,τι φάνηκε, δεν τα είδαν και ήδη διέλυσε και την άμυνα. Όσοι είδατε το παιχνίδι, το καταλάβατε πάρα πολύ καλά. Είναι λοιπόν από εδώ και πέρα μία εικόνα του ΠΑΟΚ που θα φέρει μία εσωστρέφεια, θα φέρει μία γκρίνια, θα φέρει όμως και τα αποτελέσματα που χρειάζονται, γιατί στη ζωή και στο ποδόσφαιρο κανένα στην πραγματικότητα δεν χάνει. Ή κερδίζεις ή μαθαίνεις, έλεγε ένας παλιός αγαπημένος προπονητής, και το μαθαίνεις είναι όταν χάνεις, καταλαβαίνετε. Όπως και στη ζωή. Άλλωστε το ποδόσφαιρο μιμείται τη ζωή και η ζωή το ποδόσφαιρο πολλές φορές.

Φίλε θέμα 107,1 στην παραγωγή και στην παρουσία Ελένη Μπαρμπάκου, στις μουσικές επιλογές ο Φόρης Σωτηράκης και πάμε μαζί μέχρι τις 11 και έχω να σας πω ότι υπάρχει μια έρευνα που έχει δημοσιευτεί τον τελευταίο καιρό και μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και θέλω τόσο πολύ να τη μοιραστώ μαζί σας. Καταρχήν θέλω να ξέρω πού απευθύνομαι, θέλω τα μηνύματά σας στο 697-720-1070 για να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για τους ανθρώπους που ζούμε single, δηλαδή για τους ανθρώπους που δεν έχουμε ένα σύντροφο με τον οποίο να συγκατοικούμε και μάλιστα τον τελευταίο καιρό αυτό έχει γίνει πάρα πολύ ένα σύνηθες φαινόμενο έξω και μάλιστα να σας πω ότι είναι και πολύ πιο συνηθισμένο από ότι το να είσαι με κάποιον ή με κάποια. Τι ξέρει λοιπόν η επιστήμη για τη single ζωή? Ήταν κάτι που διάβασα το Σαββατοκύριακο και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω ιδιαιτέρως να το μοιραστώ με αυτούς που αισθάνονται λίγο περισσότερο μόνοι. Λοιπόν, είναι βράδυ Δευτέρας τώρα, έτσι. Είμαστε σε μια συνθήκη λίγο περίεργη. Αρχή της εβδομάδας, μέσα στα προβλήματα ξανά. Μας έχει μπουκάρει και λίγο, μας έχει ρίξει από κάτω όλο αυτό με την ενεργειακή κρίση, με τα οικονομικά προβλήματα, με το ότι περιμένουμε να δούμε πού θα πάει το πετρέλαιο, πού θα πάει το αέριο, πού τέλος πάντων μπαίνει και το χειμώνα σιγά-σιγά, αλλάζει και ο καιρός. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και αυτό που λέμε να είσαι single, να είσαι μόνος και να μην έχεις να μοιραστείς τον πόνο σου κάτω από την κουβέρτα με έναν φίλο, με έναν άνθρωπο που αγαπάς, που είσαι μαζί. Έρχεται λοιπόν η έρευνα και λέει ότι μπορεί μια σχέση να έχει συνδεθεί με ορισμένο ωφέλη, αλλά από την άλλη το σημαντικό πλεονέκτημα σε αυτή τη ζωή είναι κάποιος να ζει μόνος. Γιατί έχει περισσότερο χρόνο για προσωπική ανάπτυξη, για νέες εμπειρίες και για εξερεύνηση του εαυτού του. Το κλειδί είναι ο τρόπος που βλέπει, λέει, ο μέσος άνθρωπος σήμερα τη single ζωή, δηλαδή τη μοναχική ζωή. Αν τη βλέπει σαν ανάγκη για περισσότερες γνώσεις, για δεξιότητα, για να περνάει και μόνος του καλά, όπως λέει το τραγούδι, ή για αυτοδιερεύνηση, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν λέξη. Θα το λέω από εδώ και πέρα όταν είμαι μόνη, ότι κάνω αυτοδιερεύνηση. Λέει, ένας σύντροφος μπορεί να σου γνωρίσει νέους ανθρώπους, δραστηριότητες και ιδέες, αλλά μια νέα μελέτη δείχνει πως δεν χρειάζεται να υπάρχει ερωτική σχέση για να συμβεί όλο αυτό. Μπορείς και με φίλους να περάσεις πάρα πολύ καλά. Η αυτοπεποίθηση παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο όταν ένας άνθρωπος βιώνει μόνος του μεγάλες χαρές ή μεγάλες λύπες, μεγάλες επιτυχίες ή μεγάλες αποτυχίες, γίνεται πιο δυνατός και αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Επίσης, η ουσία είναι απλή. Το να είσαι single δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις σε μια κατάσταση που πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει. Μπορεί να αποτελέσει και μια περίοδο κατά την οποία κάποιος δοκιμάζει νέα πράγματα, δημιουργεί σχέσεις, ταξιδεύει, βγαίνει με φίλους. Δεν είναι η απουσία μιας σχέσης που καθορίζει σήμερα το πώς αξιοποιούμε το χρόνο μας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόμεθα ως άνθρωποι. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, όσοι είμαστε μόνοι σε αυτή τη ζωή ή όσοι έχουμε ένα ερωτικό σύντροφο με τον οποίο δεν συγκατοικούμε ή δεν τον βλέπουμε απαραίτητα σαν συνέχεια για ένα γάμο, στο μαζί δηλαδή, και είμαστε στο χώρια και στο μόνος, ίσως, όπως λέει και η έρευνα, να έχουμε μια καλύτερη αυτοεξέλιξη. Είναι παρηγοριά αυτό?

Ξημερώσε 12 Οκτωβρίου του 2026 για να μάθουμε γύρω στο μεσημέρι ότι μπαίνει κόφτης από την 1η Ιανουαρίου και νέοι κανόνες για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Κάτι που ξεκίνησε η Γαλλία με πολύ μεγάλη επιτυχία και έρχεται και τώρα στην Ελλάδα. Και έχουμε και ανακοινώσει από την κυβέρνηση για τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, η οποία πλέον διαμορφώνεται για τους ανήλικους τελείως διαφορετική από το 2027 και μετά, που τίθεται σε πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο ασφαλέστερο, έτσι, πλαίσιο κανόνων για τη χρήση των social media. Έπρεπε να γίνει αυτό, έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έπρεπε να γίνει από την εποχή που ίσως φταίνε και οι ίδιοι γονείς όταν άφηναν τα παιδιά τους ανεξέλεγκτα μπροστά στο κινητό ή μπροστά στα social media. Όταν πολλές φορές δεν έβρισκαν τον ποιοτικό χρόνο, όπως τον ονομάζουν ορισμένοι, κατά λάθος βέβαια, για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους και τα άφηναν λίγο παραπάνω ελεύθερα να κάτσουν μπροστά στον υπολογιστή και να κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι σε ποιες σελίδες μπαίνουν και τι ακριβώς κάνουν. Τώρα λοιπόν το Υπουργείο έρχεται να συμμαζέψει τα ασημάζευτα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού είχαμε κάμποσες αυτοκτονίες σε όλες τις χώρες του κόσμου μετά από αυτά τα περίεργα παιχνίδια τα οποία παίζονταν, με αυτά τα challenge τα περίεργα που ήρθαν και στην Ελλάδα κάποια στιγμή, αυτούς τους περίεργους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτονταν τα παιδιά όταν βρίσκονταν σε μια ηλικία που δεν μπορούσαν με τίποτα να φιλτράρουν αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα γύρω τους. Επίσης, αυτό τον αχανή κόσμο του Facebook, του Instagram και όλων αυτών των πλατφορμών, αυτά τα παιδιά βρέθηκαν πολύ συχνά αντιμέτωπα με αυτή την επίπλαστη πραγματικότητα όλων αυτών των social media, αυτό τον απίστευτα ναρκισιστικό κόσμο, ο οποίος τους έφερε πολύ συχνά μπροστά στον καθρέφτη τους με αμηχανία. Παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να φιλτράρουν αν όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο το ψηφιακό ήταν πραγματικό, ψεύτικο ή επίπλαστο. Έτσι λοιπόν αυτά τα παιδιά βρέθηκαν πολύ συχνά μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα, μπροστά σε ψυχολογικούς φόβους, μπροστά σε κάποια ηθικά προβλήματα τα οποία ήταν μπροστά τους βουνά και δεν μπορούσαν να επιλύσουν. Απ' την άλλη αντιμετώπιζαν τους γονείς τους πολλές φορές με καχυποψία όταν τους έλεγαν όχι τόσες ώρες στο διαδίκτυο ή όχι τόσες ώρες στα social media. Υπάρχουν και γονείς βέβαια οι οποίοι κάνουν το εξής λάθος. Νομίζουν ότι επειδή τα παιδιά τους μπαίνουν στα social media και τα χειρίζονται με πάρα πολύ γρήγορο και εύστροφο τρόπο, άρα τα παιδιά μου είναι πολύ έξυπνα. Πραγματικά είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας γονιός. Να μην φιλτράρει όλο αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο και έχει και κάποια έτσι, ερωτήματα ο κόσμος, τα οποία βεβαίως και εμείς θα προσπαθήσουμε και στα μέσα ενημέρωσης να αποσαφηνίσουμε, γιατί υπάρχει ένα ελληνικό σχέδιο νόμου μετά από μια ευρωπαϊκή πρόταση, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά εδώ θα θέτει ελάχιστο όριο τα 15 έτη για τα παιδιά και από εκεί και ύστερα θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα social.

επτακόμενα ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μιλούσαμε λίγο πριν για τον ψηφιακό αποκλεισμό αυτών των ηλικιών κάτω των 15, των πολύ ευαίσθητων ηλικιών της προεφηβικής ζωής αυτών των παιδιών που διαμορφώνουν χαρακτήρα, άποψη και ίσως και την ψυχολογία τους και ως ενήλικες. Πώς θα κριθεί λοιπόν αν αυτό το μέτρο θα πετύχει από 1η-1η του 2027? Οι πλατφόρμες θα εξασφαλίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα? Πώς ακριβώς θα γίνει όλο αυτό? Υπάρχει ένα ολόκληρο ερωτηματολόγιο στο οποίο μπορείτε να μπαίνετε οι γονείς και να βλέπετε τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως η επιτυχία δεν θα κριθεί μόνο από το πώς οι λογαριασμοί θα αποκλείονται, αλλά και από κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που είπαμε πρωτύτερα, την κατανόηση που θα υπάρχει από τους γονείς και τα παιδιά και της εταιρείας τεχνολογίας, όλες αυτές τις εταιρείες που δεν είναι μία, είναι πολλές, ότι η προστασία των ανηλίκων από επιβλαβή έτσι περιεχόμενα αποτελεί πλέον εθνική προτεραιότητα και όπως λέει και το Υπουργείο, γι' αυτό επιβάλλει και τη λήψη αυτών των μέτρων. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Από την άλλη υπάρχει και μία προβληματική χρήση των μέσων των ψηφιακών, κυρίως τα παιδιά. Να πούμε ότι αυτή η προβληματική χρήση έχει να κάνει με την έλλειψη ύπνου. Πάρα πολλά παιδιά ξυπνάνε τη νύχτα, παίρνουν το κινητό αναχείρας και ξεχνούν πότε πρέπει να το κλείσουν. Επίσης υπάρχει και μια μετακίνηση σε λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες, καταλαβαίνετε. Έτσι η εθνική εφαρμογή έρχεται για να προλάβει αυτά που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν με τίποτα να προβληθούν και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν σε μια οικογένεια μια συστηματική και ήσυχη, θα έλεγα, ζωή. Γιατί αυτό που γινόταν στις οικογένειες ήταν απίστευτο με τα κινητά και με τα παιδιά τα πολύ μικρής ηλικίας, τα οποία παίρνουν κινητό στα χέρια και μάλιστα ήθελαν και το ακριβότερο κινητό, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Με τη συμμετοχή γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών, τα αποτελέσματα και τα νεότερα δεδομένα θα καθοδηγούν τις προσαρμογές από εδώ και πέρα. Δεν λέμε ότι λύνεται το πρόβλημα ξαφνικά από 1η-1η του 2027, αλλά λέμε ότι θα προσπαθήσει και το Υπουργείο, θα προσπαθήσει μετά από πάρα πολλά χρόνια και ο γονέας, γιατί και αυτός έχει πολύ ισχυρό ρόλο σε όλο αυτό, να βοηθήσει ώστε το παιδί του να μην νιώθει έναν αποκλεισμό. Γιατί διάβασα και μία έρευνα που πραγματικά μου έκανε τεράστια εντύπωση. Δεν το περίμενα ότι 4 στα 10 παιδιά νιώθουν χωρίς το κινητό στα χέρια τεράστια ανασφάλεια. Θα μου πεις, εδώ νιώθουν οι ενήλικες, νιώθουν οι μεγάλοι χωρίς το κινητό στα χέρια τεράστια ανασφάλεια. Πώς να μην νιώθουν τα παιδιά? Αυτός λοιπόν ο ψηφιακός κόσμος, αυτή η ψηφιακή φυλακή στην οποία έχει κλειστεί πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω, πρέπει να αρχίσει λίγο να ανοίγει και να ανοίγει και να απελευθερώνει ανθρώπους, να απελευθερώνει ψυχές, να απελευθερώνει ζωές, να απελευθερώνει ακόμα και την ίδια μας, θα έλεγα, την ψυχοσύνθεση, η οποία σιγά σιγά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, επηρεάζεται πάρα πολύ από τον κόσμο των social media. Ας προστατεύσουμε λοιπόν αυτές τις πολύ ευαίσθητες ηλικίες και κυρίως οι γονείς πρέπει να το κάνουν με πολύ μεγάλη ζέση και πολύ μεγάλη θέληση, έτσι, μέσα στα σπίτια. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε μαζί μέχρι τις 11 με σκέψεις γύρω από όλα αυτά που μαθαίνουμε και σήμερα. 12 του Οκτώβρη του 2026, μια μέρα πριν από τα ισχυρά πρωτοβρόχια που έρχονται σε όλη την Ελλάδα.

Και με αυτή τη ροκ διάθεση που δώσαμε στο βράδυ της Δευτέρας, σας πάω και σε αυτή την απίστευτη σκληρή ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ώρες να απασχολεί και να απασχολεί για την κοινωνική διάσταση που μπορεί να πάρει αυτό το θέμα, γιατί θα μπορούσε να είναι σενάριο μιας ταινίας που θα παρακολουθούσαμε όλοι με άφθονο popcorn στους κινηματογράφους και θα θέλαμε να δούμε τη συνέχεια και μέχρι να φτάσει στο τέλος του. Από αυτά τα ωραία κοινωνικά thriller που βλέπουμε πολύ συχνά τα βράδια, έτσι, τα φθινοπορεινά και τα χειμωνιάτικα μέσα σε κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά να που συνέβη στην πραγματικότητα. Και μιλάω για αυτή την απίστευτη ιστορία απόπειρας δηλητηρίασης, η οποία αποκαλύφθηκε με έναν κινηματογραφικό τρόπο. Ο στρατιωτικός γιατρός εμφάνισε τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα από τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση. Μετά από γεύματα, χωρίς όμως να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου τέκνου. Από την άλλη όμως, το θύμα παρουσίασε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία, ταχυκαρδία, ψευδαισθήσεις και βέβαια ο άνθρωπος είναι και γιατρός, οπότε ήταν πολύ δύσκολο κάποιος να μην τον βάλει σε μια υποψία παραπάνω. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε βιντεοληπτικό υλικό από το κατάστημα και είπε την 41χρονη πρώην σύζυγό του να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του. Αποφασισμένος λοιπόν να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε ένα κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης μέσα στο σπίτι, γι' αυτό σας λέω κινηματογραφική ταινία κανονική. Το απόγευμα της Κυριακής η κάμερα κατέγραψε την 41χρονη να τοποθετεί μια άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και ένα βάζο με μέλι από το οποίο ήξερε ότι έτρωγε ο πρώην σύζυγος. Βλέποντας τις εικόνες λοιπόν σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και έσπευσε στο σημείο, καταδιώκοντας τη γυναίκα μέχρι που ακινητοποιήθηκε από άνδρες της ομάδας Δίας. Τώρα βέβαια η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, ενώ να πούμε ότι αυτή η επικίνδυνη ουσία, η ατροπίνη όπως λέγεται, που είναι μια φαρμακευτική ουσία η οποία εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται στην ιατρική και έχει αποδειχτεί σωτήρια σε πολλές περιπτώσεις. Να πούμε ότι αυτή χρησιμοποιείται ως αντίβατο και σε ορισμένες δηλητηριάσεις. Υπερβολικές δόσεις είναι αυτές που μπορούν να προκαλέσουν ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει και ένας ενδελεχής έλεγχος για να δούμε και πόσο του έβαζε αυτού του ανθρώπου καθημερινά. Να πούμε ότι συνελήφθησαν μαζί με την 41χρονη και οι γονείς της, οι οποίοι περίμεναν με το αυτοκίνητό τους λίγο πιο πέρα. Ήταν δηλαδή τύπου τσιλιαδόροι αυτοί και περίμεναν. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν και 10, να πούμε, ml ατροπίνης, καθώς και ένας ιατρικός εξοπλισμός με γάντια και μάσκα, γιατί η συγκεκριμένη ήταν έτσι με γάντια, με μάσκα, για να μην αφήσει και τα ίχνη της. Το είχε δηλαδή πάρα πολύ καιρό μέσα στο μυαλό της δουλέψει, ώστε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι να πει κανείς. Κινηματογραφική. Όλη αυτή η ιστορία μέσα στο μυαλό μας. Στην FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις.

Λοιπόν, και να περάσουμε και σε μία δυσάρεστη είδηση που είχαμε πριν από λίγο. Είχαμε μία τραγωδία στο Ρέθυμνο. Μαντέψτε όμως, για μία ακόμα φορά είχαμε εγκατάληψη μετά από παράσυρση. Όχημα παρέσυρε γυναίκα στο Ρέθυμνο και την εγκατέλειψε νεκρή στο δρόμο. Την εντόπισαν περαστικοί, τα στοιχεία της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Μια γυναίκα ηλικίας περίπου από 50-60 ετών εντοπίστηκε νεκρή στο σφακάκι Ρεθύμνου, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, έπειτα από παράσυρση από όχημα που φέρεται να την εγκατέλειψε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Ο οδηγός απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα στο δρόμο αιμόφυρτη. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν εκείνη το ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Τα στοιχεία της ταυτότητάς της ακόμα παραμένουν άγνωστα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το θέμα της εγκατάλειψης των ανθρώπων στην άσφαλτο μετά από τέτοια περιστατικά. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι πάρα πολλά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω αν είναι ο φόβος, δεν ξέρω αν είναι η ανασφάλεια, δεν ξέρω αν είναι εκείνη τη στιγμή ένας πανικός που μπορεί να πιάνει κάποιον, γιατί μόνο αυτό θα μπορούσα να πω ως δικαιολογία που δεν υπάρχει. Από την άλλη όμως είναι και ένα απάνθρωπο, μια απανθρωπιά 100% να το κάνεις αυτό. Να αφήνεις έναν άνθρωπο βοήθητο στο δρόμο που ίσως θα μπορούσες, αν σταματήσεις, να τον βοηθήσεις να ζήσει. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι τους πιάνει όλους αυτούς και όλες αυτές που εγκαταλείπουν έτσι με αυτόν τον τρόπο έναν άνθρωπο βοήθητο. Πόση απανθρωπιά μπορεί να έχεις μέσα σου? Sometimes.

Είμαστε μόλις μία ανάσα πριν από τις 10 στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί έως τις 11. Και λίγο πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης της απόψινής με βραδινές πτήσεις, να σας πω ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο 48ωρο. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, από απόψε τα ξημερώματα, δηλαδή γύρω στις 5 το πρωί από ό,τι φαίνεται, θα αρχίσουν οι βροχοπτώσεις. Θα συνοδεύονται από ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις με θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος βέβαια εντοπίζεται στη διάρκεια των φαινομένων, σε τοπικά πλημμυρικά επεισόδια τα οποία μπορεί να υπάρξουν μετά από υπερχυλήσεις ρεμάτων, από προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η ιδιαίτερη προσοχή που λέει η περιοχή ανάλογα με την οποία βρίσκεστε αυτή την ώρα ότι θα έχει πρόβλημα, να σας πω τις περιοχές, είναι κυρίως η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου εκεί αναμένεται να επιμείνουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα για πάρα πολλές ώρες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή σε αυτές τις περιοχές. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι την Τετάρτη θα μετατοπιστεί κυρίως στη Νότια Ελλάδα τα φαινόμενα αυτά, με βροχοπτώσεις κατά διαστήματα, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει συνεχώς νέα έκτακτα δελτία επιδείνωσης του καιρού. Όσο πιο κοντά λοιπόν είμαστε, από τα δυτικά θα ξεκινήσει αυτή η κακοκαιρία από αύριο και θα σημειωθούν πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Από το μεσημέρι πρέπει να σας πω ότι η Χαλκιδική θα είναι στο στόχαστρο αύριο. Θα έχουμε καταιγίδες που αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και αργά τη νύχτα. Να έχετε λοιπόν κατά νου, όσοι βρίσκεστε στη Χαλκιδική ή όσοι θα ταξιδέψετε προς τη Χαλκιδική, να είστε σίγουρα ενημερωμένοι για το τι θα συναντήσετε, διότι θα υπάρχουν σίγουρα πολύ έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα πάμε στο τελευταίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Αλέξη Νικηφορίδη μετά το τραγούδι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων στον Θήτα FM 107,1.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης, είπε μεταξύ άλλων σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία, όχι το πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του άλλου, σχολίωσε ο επικεφαλής της Ελλάς για τον ανταγωνισμό με το Πασόκ. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν λεπτομερώς όλα τα μέτρα στήριξης των πολιτών για την ενεργειακή κρίση, οι τιμές πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, το ύψος του επιδόματος θέρμανσης και η τιμή της βενζίνης είναι μερικά από αυτά. Συζητείται αύριο στη Βουλή και θα ψηφιστεί στις 22 του μήνα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων από τα social media. Προβλέπεται ηλικιακό όριο τα 15 χρόνια για τη δημιουργία προφίλ και ο νόμος θα ισχύσει από την 1η του Γενάρη. 6 κατασκευαστικές εταιρείες κατέθεσαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η διορία άλυξε σήμερα και οι 6 εταιρείες διεκδικούν ένα έργο 200 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς πόρους με ορίζοντα παράδοση στο 2030. Μία 78χρονη που αγωνοούνταν εδώ και 2 μέρες είναι η γυναίκα που βρέθηκε στην μικρή έκθεση πυρκαγιά στο Πανόραμα. Με εγκάβματα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο. Μία 40χρονη συνελήφθη στην Αθήνα, όπως και οι γονείς της, διότι συστηματικά δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Μέσω καμερών στο σπίτι, ο πρώην σύζυγος είδε χθες το απόγευμα τη 40χρονη να βάζει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα. Η γυναίκα συνελήφθη, όπως και οι γονείς της, σε αυτοκίνητο που ήταν σε κοντινή απόσταση. Στην έρευνα που έγινε, βρέθηκε στο αυτοκίνητο των γονέων ιατρικός εξυπλισμός και ατροπίνη, ουσία που σε μεγάλη δόση προκαλεί σοβαρή δηλητηρίαση. Στις 30 του Οκτώβρη δόθηκε παράταση από την ΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους γεωργούς για τις επιδοτήσεις του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και σωματικές βλάβες αντιμετωπίζει ο 45χρονος που τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του 3 θαμώνες ταβέρνα στον Εύωσμο. Με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο προσθέθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη στους κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Θα απολογηθούν και η υπόθεση θα προωθηθεί σε δικαστικό συμβούλιο. Σφραγίστηκε κλινική στην περιοχή της Θέρμης μετά την απόφαση για την οριστική διακοπή λειτουργίας. Ακολουθεί το σφράγισμα και της κλινικής, στην οποία γίνονταν παράνομα χημειοθεραπείες. Αυξάνεται ανησυχητικά ο αριθμός των λαθρομεταναστών που εισέρχονται στη χώρα. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, σκάφη του λιμενικού συνέλεξαν 360 λονταπούς όλους στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Κρήτης. Έκτακτο δελτίο επικινδύνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο, ξεκινώντας από το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα, στη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο, με κατάληξη την Τετάρτη στην Κρήτη. Έργα ασφαλτόστρωσης θα γίνουν αύριο το πρωί στην οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιό, στο ύψος του τούνελ της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Αραιές νεφώσεις αυτή την ώρα, άνεμοι ασθενείς με ταχύτητα 3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Βροχές μικρής έντασης και θερμοκρασία από τους 12 ως τους 15 προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Θεσσαλονίκη για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη καλησπέρα από τον ZFM 107,1 και την Ελένη Μπαρμπάκου στα ραδιόφωνά σας για μία ώρα ακόμα στο βράδυ της Δευτέρας, το οποίο δεν περνάει και πολύ εύκολα, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είναι το προσαρμοστικό βράδυ στην καινούργια εβδομάδα, η οποία ξεκινάει με βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και θα μας βάλει για τα καλά σε ένα φθινοπορεινό mood. Και πια και μιλάμε, επειδή μιλάμε για αυτά τα φθινοπορεινά και τα ωραία, επειδή ο κόσμος ξαναμαζεύεται σιγά σιγά στο σπίτι μετά από βροχές και από καταιγίδες, έχουμε μια έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών που μας λέει τις συνήθειες των Ελλήνων πλέον στην ετήσια δαπάνη στα προϊόντα που παίρνουμε από τα παντοπολία και τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουμε οι σύγχρονοι Έλληνες όταν αποσυρώμαστε στο σπίτι. Τι καταναλώνουμε, τι τρώμε δηλαδή. Τρώμε λιγότερο κόκκινο κρέας πλέον, τρώμε λιγότερο πλήρες γάλα, λιγότερο ελαιόλαδο, λιγότερη ζάχαρη, αλλά υπάρχει μια ισχυρή ανάπτυξη στον αντίποδα, στα έτοιμα γεύματα. 26 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου, η δαπάνη δηλαδή των οικοκυριών σε τρόφιμα, και αυτό που παραμένει από το 2012 και μετά, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας και παρά τις όποιες έτσι ανατιμήσεις, είναι ότι περίπου το 20-21% των συνολικών δαπανών πάει ακριβώς στα είδη παντοπολίου. Τι τρώνε λοιπόν οι Έλληνες? Καταγράφονται αξιοσημείωτες αλλαγές, και τις οποίες πρέπει να εντοπίσουμε κυρίως στο λιγότερο κόκκινο κρέας, και αυτό οφείλεται βεβαίως και στην πολύ υψηλή τιμή του κόκκινου κρέατος πλέον. Το πλήρες γάλα τρώνε περισσότερο ή πίνουν περισσότερο γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα με λιγότερα λιπαρά. Στο ελαιόλαδο, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί στη μεσογειακή διατροφή και για όλες τις καρδιαγγειακές παθήσεις φαίνεται ότι το ελαιόλαδο αποτελεί μεγάλη ασπίδα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Και μετά βεβαίως στη ζάχαρη, την οποία ναι, έχουν μειώσει οι Έλληνες, από την άλλη όμως έχουν αυξήσει τα γλυκά, τις μαρμελάδες και το μέλι. Να πούμε ότι ενδεικτικά υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, από την άλλη δεν καταναλώνονται πολύ. Έχει τα τελευταία χρόνια νομίζω σε αυτό παίξει και καθοριστικό ρόλο και αυξημένη τιμή του. Φέτος μειώθηκε κατά πολύ. Τα ψάρια και τα λαντικά έχουν μειωθεί. Τα ψάρια κατά 14,6%, τα θαλασσινά κατά 37,2%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε κατηγορίες γλυκών και έτοιμων τροφίμων, με τα ελληνικά νοικοκυριά να έχουν περιορίσει μεν την αγορά της ζάχαρης κατά 53,5%. Από την άλλη όμως, να πούμε ότι έχουν αυξήσει εντυπωσιακά την αγορά των έτοιμων γευμάτων, που από μόλις 0,24 κιλά στο κατακεφαλήν το 2015 έφτασε στα 3,34 κιλά το 2025. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα διατροφής που θα είναι στις 16 Οκτωβρίου, να πούμε πιο αναλυτικά ότι μια μέση ελληνική οικογένεια τρώει λιγότερη ζάχαρη, περισσότερα όμως γλυκά από την άλλη, και τρέφεται συστηματικά με έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ. Τώρα εντάξει, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που το κάνουν αυτό για ευκολία και για γρηγοράδα. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να καταναλώσουν ενέργεια, δεν θέλουν να μαγειρέψουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μόνοι τους στο σπίτι και θεωρούν ότι αν φτιάξουν ένα φαγητό θα πρέπει να το φάνε σε 2-3 ημέρες. Οπότε καλύτερα να μην ανάψουν καν την κουζίνα, να πάρουν ένα έτοιμο γεύμα που θα το καταναλώσουν μέσα σε μία ημέρα, από το να φτιάξουν ένα φαγητό που θα το βάλουν στο ψυγείο και θα το κρατήσουν για περισσότερες ημέρες. Είναι πάρα πολλοί δηλαδή οι παράμετροι που ουσιαστικά κάνουν τον σύγχρονο Έλληνα να έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τρέφεται μέσα στην καθημερινότητά του, γιατί συνήθως αυτά έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, γιατί το Σαββατοκύριακο τα πράγματα αλλάζουν εντελώς στην ελληνική οικογένεια.

Είναι το 12ο βράδυ του Οκτώβρη του 2026 στον Θήτα FM 107,1 και έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για πολλές αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας, αλλά με αφορμή όλα αυτά που σας είπα πριν για τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονοι Έλληνες αντιμετωπίζουν πλέον το διατροφικό τους μοντέλο και πώς ακριβώς στρέφονται στην καθημερινότητά τους, έχουμε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι μια κατάκτηση. Να πούμε ότι έχουμε τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για την παχυσαρκία. Το 2025 το 12,8% του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα καταγράφεται ως παχύσαρκο, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 16,3%. Η Ελλάδα λοιπόν καταγράφει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ ευίωνο, ότι έχει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παχυσαρκία, μετά την Ιταλία που είναι στο 7%, ενώ ακολουθεί η Ρουμανία με 12,9%. Το στοιχείο αυτό όμως παρουσιάζει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στο καλάθι του νοικοκυριού. Δηλαδή, σύμφωνα με το Ινστιτούτο των Καταναλωτών, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί άμεση και αιτιώδη σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο, δηλαδή στο πώς ψωνίζουν πια οι σύγχρονοι Έλληνες και στο ποσοστό της παχυσαρκίας που μειώνεται πλέον ανάμεσα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν πολύ πιο μπροστά. Από την άλλη όμως πρόκειται για διαφορετικούς δείκτες και διαφορετικά πεδία δεδομένων. Να πούμε ότι από την περίοδο της πανδημίας και μετά πάρα πολλοί Έλληνες έκαναν δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Κάποιοι κλείστηκαν στο σπίτι και αποφάσισαν να αρχίσουν γυμναστική και να μειώσουν κατά πολύ την πρόσληψη των θερμίδων τους, οι οποίες ήταν κυρίως με αιτία το ψυχογενές άγχος που τους είχε δημιουργηθεί μες στο χώρο της δουλειάς. Όταν έμειναν λοιπόν στο σπίτι, αποφάσισαν και να αλλάξουν τον τρόπο της διατροφής τους και να αλλάξουν τον τρόπο της καθημερινότητάς τους, βάζοντας περισσότερο το περπάτημα και το τρέξιμο και τη γυμναστική στη ζωή τους. Στον αντίποδα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι όταν κλείστηκαν μέσα στο σπίτι, αποφάσισαν να φάνε πολύ περισσότερο. Αποφάσισαν δηλαδή να κάνουν συνταγές και με την έλλειψη δραστηριότητας και άσκησης, αφού έμεναν στο σπίτι για πάρα πολλές ώρες, έγιναν παχύσαρκοι. Έτσι λοιπόν μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές συνθήκες, για εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι επηρεάστηκαν τόσο πολύ την περίοδο της πανδημίας από τα διαφορετικά δεδομένα που είχαν μπροστά τους. Η μεν σχεδόν ένα ποσοστό πολύ καλό, πάνω από το 60% αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο της διατροφής του και ένα ποσοστό 40% νομίζω ότι επηρεάστηκε πολύ αρνητικά από αυτό το κλείσιμο μέσα στο σπίτι, με αποτέλεσμα να βάλει πολύ περισσότερα κιλά. Stars quaking with this.

Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10 στον ΘΦΜ 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Στις μουσικές επιλογές ο Φόρης Σωτηράκης. Και όσο πάμε προς το τέλος αυτής της ημέρας, τόσο βλέπω ειδήσεις που αφορούν για μια ακόμα φορά τις μαζικές κινητοποιήσεις που γίνονται στην Ευρώπη, με αναφορά βεβαίως στο στεγαστικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα ρίξουν κυβερνήσεις τα ενίκια στην Ευρώπη, έτσι όπως διαμορφώνεται και έτσι όπως διαμορφώνονται οι κανόνες πλέον, που έχουν αντίξει πλέον και τον πληθωρισμό και πολύ πάνω από τον πληθωρισμό. Σε πολλές πάντως ευρωπαϊκές χώρες τα ενίκια αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό. Μετά τη Ρουμανία και την Κροατία βρίσκονται στο επίκεντρο των ανατιμήσεων. Να πούμε ότι στην Ευρώπη καταγράφονται πολύ έντονες αναταραχές. Μετά την Ισπανία μπαίνει και η Πορτογαλία σε αυτό το χορό. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι κυβερνήσεις να συγκρατήσουν τις τιμές των ενοικίων. Να πούμε ότι βέβαια εμείς είμαστε μια χώρα που πραγματικά μου κάνει εντύπωση, εντάξει, στην Ευρώπη δεν είναι τόσο πολύ έντονη η ιδιοκατοίκηση. Στην Ελλάδα νομίζω ότι το πρότυπο του Έλληνα, το μεγάλο του έτσι όνειρο πάντα ήταν και θα είναι σε αυτή τη ζωή η απόκτηση ενός ιδιόκτητου σπιτιού, έτσι δεν είναι? Όσοι λοιπόν απέκτησαν ένα ιδιόκτητο σπίτι και είχαν και την έτσι τη χαρά και την τύχη να έχουν και ένα δεύτερο και ένα τρίτο που μπορεί να κληρονόμησαν από τον παππού τους, τη γιαγιά τους, τη μαμά τους, αποφάσισαν λοιπόν να το νοικιάζουν και το έκαναν μάλιστα με έναν τρόπο που τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως στις μεγάλες, στα μεγάλα αστικά κέντρα, ήταν ένας τρόπος που έβρισκαν όλοι λίγο ως πολύ με μια κατανόηση και μια κοινωνική ενσυναίσθηση ένα σπίτι. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως αυτό έχει αλλάξει, και έχει αλλάξει γιατί ο μέσος Έλληνας ιδιοκτήτης που διαθέτει ένα σπίτι, όχι όλοι, αρκετοί όμως από αυτούς, χωρίς καμία κοινωνική ενσυναίσθηση, θέλουν να βγάλουν ίσως μέσα από το ενίκιο ένα μισθό δεύτερο ή και ένα τρίτο μισθό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το βλέπουν. Πάντως στην Ελλάδα όσοι δεν αγόρασαν σπίτια και όσοι δεν ζουν σε ιδιόκτητα σπίτια έχουν αυτή τη μάστιγα τώρα από πάνω τους να έχουν και ένα ενίκιο που πολύ συχνά ξεπερνάει ακόμα και το μέσο μισθό. Και νομίζω ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας από εδώ και πέρα, όσο και αν προσπαθούμε να το περιορίσουμε με τα μέτρα της κυβέρνησης που είναι ένα ενίκιο το χρόνο πίσω και όλα αυτά που δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά είναι απλώς ασπιρίνες σε ένα πολύ, πολύ βαρύ πυρετό που δεν πρόκειται να περάσει τόσο εύκολα, τον πυρετό των ενοικίων στην Ελλάδα.

Μπορεί να τα λέγαμε εμείς πριν για τη διατροφή των Ελλήνων, των νεοελλήνων τα τελευταία χρόνια, αλλά πού να δείτε τι συμβαίνει στον κόσμο. Λοιπόν, να πω ότι όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα στον Theta FM μέσω Viber, μπορείτε να το κάνετε και δωρεάν, μάλιστα στο 697-20-10-70. Εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί διαβάζουμε τα σχόλιά σας, μαθαίνουμε τι γίνεται μέσα στην ημέρα σας, μας λέτε θέματα που σας απασχολούν και τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά με το μοναδικό αυτό τρόπο που έχουμε, αυτό το διαδραστικό τρόπο που έχουμε στον Theta FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μιλούσαμε πριν για τη διατροφή. Μιλούσαμε για το, έτσι, το Ινστιτούτο των Καταναλωτών, για το πώς έχει αλλάξει η διατροφή των Ελλήνων, για το πόσο έχουν βάλει στη ζωή τους λιγότερο κόκκινο κρέας και περισσότερο άλλα τρόφιμα. Πού να δείτε όμως τι κάνει ένας περίεργος τύπος, ο οποίος τρώει ο μόμος χάρη και ελάφι, αλλά ούτε ένα λαχανικό. 36χρονος λοιπόν προκαλεί αντιδράσεις για την πρωτόγονη διατροφή του. Από το μοσχάρι και το ελάφι μέχρι το μό γάλα, κατευθείαν από τη φάρμα. Ο Χασάν, έτσι λέγεται, αποκλεί πλήρως τα λαχανικά από τη διατροφή του και εξηγεί ότι μια τέτοια τροφή τον έχει κάνει να αισθάνεται πάρα πολύ υγιής. Έως και ένα κιλό ομό κρέας την ημέρα τρώει και αν ήδη έχετε λίγο ανακατευτεί, να σας πω ότι πίνει και ένα λίτρο ακόμα ομό γάλα για να ανακατευτείτε ακόμα πιο πολύ στην καθημερινή διατροφή. Ένας 36χρονος είναι αυτός ο Χασάν από το Κέντ της Αγγλίας, γνωστός και στο TikTok. Γι' αυτό το κάνει όλο αυτό, γιατί μέσα από αυτό, από ό,τι κατάλαβα, αποκλειστικά από την ζωική διατροφή με την οποία στην καθημερινότητά του έχει ως αποκλειστικότητα και με αυτόν τον τρόπο τρέφεται. Όπως περιέγραψε στη συνέντευξή του, έχει περάσει ένα ολόκληρο χρόνο χωρίς να φάει ούτε ένα λαχανικό. Η συγκεκριμένη επιλογή του κοστίζει περίπου 400 λίρες το μήνα. Ο ίδιος δηλώνει πανευτυχής και μάλιστα λέει ότι δεν κρύβει την αποστροφή του προς τα λαχανικά. Λέει ότι δεν είναι καθόλου ωφέλιμα για τον άνθρωπο. Βασίζει την άποψη του στις φυσικές χημικές ουσίες άμυνας που περιέχουν ορισμένα φυτά. Μην τον ακούσουν αυτοί οι περιβόητοι vegan, οι οποίοι δεν τρώνε καθόλου κρέας και έχουν βάλει στη διατροφή τους μόνο αυτά τα περίεργα λαχανικά, γιατί πραγματικά ότι είναι οι μόνοι που δεν θα τον παρακολουθήσουν ποτέ στο TikTok. Μάλιστα λέει ότι είναι ασυνήθιστη διατροφή του αλλά και αρκετά δαπανηρή. Απ' την άλλη δεν εκφράζει καμία επιφύλαξη για το πόσο υγιής είναι και πόσο λέει έχει διατροφικές συνήθειες χωρίς να έχει προβλήματα ούτε με το στο μάχη του ούτε με το εντερό του. Πραγματικά κανένας να μην την κάνει αυτή τη διατροφή με τα ομά, με το ομό κρέας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Απ' την άλλη, αυτός ο φίλος στο TikTok έχει κάνει μεγάλη καριέρα.

0: Come on, y'all do. Y'all are crazy, man.
1: Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Υπέροχη διασκευή, αλλά πότε να χορέψουμε? Να χορέψουμε μετά το πρώτο ραντεβού. Και πότε πρέπει να γίνει αυτό? Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή προερχόμαστε λίγο ένα Σαββατοκύριακο που λίγο ως πολύ το ρίξαμε άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο έξω. Οι απαντήσεις βεβαίως είχαν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο 697-720-1070, γιατί θα φτιάχναμε και ένα ωραίο μπούσουλα και η κομπή θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον αν ήταν και με τα μετασονύκτια. Δηλαδή αν μπορούσαμε να πούμε και μερικά πράγματα μετά τις 12 το βράδυ και να μπορούσαμε να βγάλουμε και ακροατές για να μας πούνε τη γνώμη τους. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ζήτημα στα social media τον τελευταίο καιρό που αφορά τα ραντεβού, τα πρώτα ραντεβού, και αφορά το χρονικό έτσι πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί μετά το πρώτο ραντεβού ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα, πότε θα το στείλει. Τώρα δεν διευκρινίζουν αν πρέπει πρώτα να στείλει ο άντρας ή η γυναίκα μήνυμα. Δεν έχουν σε αυτό θέμα, κυρίως οι νεότερες γενιές. Αλλά εκείνο που παίζει μεγάλο ρόλο και προτείνει και επιστήμη κάποια πράγματα, ίσως και τεχνητή νοημοσύνη, αν τώρα πληκτρολογήσετε ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για να στείλεις μήνυμα μετά το πρώτο ραντεβού που θα βγεις με κάποιον, υπάρχει ένα ζήτημα μέσα σε αυτό. Υπάρχει μια μελέτη η οποία έχει δημοσιευτεί και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχικά οι ερευνητές ρώτησαν 100 άτομα, 50 άντρες και 50 γυναίκες, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, πότε θεωρούν ιδανικό να στείλουν μήνυμα μετά το πρώτο ραντεβού. Θέλετε να μάθετε τα αποτελέσματα? Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν στην ιδανική στιγμή περίπου 6 ώρες αργότερα, αν και οι απαντήσεις διέφεραν κατά πολύ μεταξύ τους. Ένα μήνυμα περίπου 20 λεπτά μετά το τέλος του πρώτου ραντεβού θεωρείται μάλλον πολύ βιαστικό, ενώ 40 ώρες μετά θεωρείται μάλλον πολύ πολύ καθυστερημένο. Δηλαδή, τώρα μας θυμήθηκες. Από την άλλη, με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ως ενδιάμεση χρονική στιγμή το επόμενο πρωί. Δηλαδή, το πείραμα με 543 συμμετέχοντες λέει πολύ απλά ότι διαβάζεις ένα υποθετικό σενάριο, ότι έχεις πάει ραντεβού σε ένα εστιατόριο με έναν άνθρωπο που γνωρίζεσαι και είναι η πρώτη γνωριμία, το πρώτο ραντεβού. Σου αρέσει όμως. Από την άλλη, πότε στέλνεις μήνυμα μετά τον αποχαιρετισμό? Στην πρώτη περίπτωση, οι περισσότεροι έλεγαν ότι θα στείλουμε μήνυμα οπωσδήποτε το επόμενο πρωί, αν μας αρέσει κάποιος ή κάποια. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν όμως τη χημεία που μπορεί να έχουν μέσα στο πρώτο ραντεβού, πόσο ωραία έχουν νιώσει. Πάντως, ο παλιός κανόνας του κάνει λίγο το δύσκολο ή κάνει λίγο τη δύσκολη, φαίνεται να χάνει έδαφος στις μέρες μας. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί ξέρετε πόσες σχέσεις καθυλώθηκαν ή δεν προχώρησαν ποτέ από αυτό το κάνει λίγο τη δύσκολη, τι κάνει λίγο το δύσκολο, γιατί κανένας από τους δύο δεν τόλμησε να στείλει μήνυμα και οι δύο βρέθηκαν στην πόρτα της εξόδου χωρίς να το καταλαβαίνουν. Οπότε νομίζω ότι το να στείλεις ένα μήνυμα αμέσως μετά το ραντεβού, σύμφωνα με όλα αυτά που διαβάζουμε, γιατί από τη μία η πολύ μεγάλη καθυστέρηση μπορεί να κάνει τον άλλον να εκνευριστεί, όπως και η πολύ μεγάλη βιασύνη. Δηλαδή, εντάξει, όχι 20 λεπτά μετά το πρώτο ραντεβού να στείλεις κατευθείαν μήνυμα, αλλά το επόμενο πρωί είναι μια πάρα πολύ καλή συνθήκη, όπως λένε οι περισσότεροι, για να στείλεις το μήνυμα. Αυτό για τις σχέσεις των ανθρώπων που όλο και πιο δύσκολες γίνονται. Να μην τις δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο.

Εδώ έχουμε ξεκινήσει ωραία συζήτηση. Ο Πάνος μου γράφει: οι γυναίκες είστε πολύ πιο ευαίσθητες στο τι θα γράψετε στο μήνυμα, ενώ εμάς τους άντρες δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ. Αρκεί να έρθει το μήνυμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει άδικο ο Πάνος, γιατί οι γυναίκες είμαστε πολύ πολύ πιο ευαίσθητες και στη χρονική στιγμή που θα έρθει το μήνυμα, αλλά και στο περιεχόμενο του μηνύματος. Είμαστε τόσο διαφορετικές, τόσο πιο πολύπλοκες μέσα στο μυαλό μας από ό,τι άντρες. Τους άντρες, άμα αρέσει μια γυναίκα, είναι πολύ απλό το τι θα πούν, δεν το σκέφτονται και πάρα πολύ. Προπαντός, παιδιά, μην κάνετε αυτό το μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι. Μην ρωτάτε την τεχνητή νοημοσύνη τι να γράψετε στο μήνυμα. Ό,τι αισθάνεστε θα γράψετε, απλώς θα είναι όσο γίνεται πιο περιεκτικό, όσο γίνεται πιο έτσι ολόκληρο, όχι ολόκληρο κατεβατό και κουραστικό, γιατί δείχνει και λίγο ότι εντάξει, δεν χρειάζεται τόση πολύ έτσι, ασχολία με το πώς θα το γράψεις το μήνυμα. Γράφεις ένα λιγόλογο, ωραίο μήνυμα και δείχνεις τη διάθεσή σου να ξανασυναντηθείς. Αυτό είναι το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις και όσο πιο απλό, τόσο πιο περιεκτικό, τόσο πιο ωραίο είναι ένα μήνυμα και για τον αποδέκτη. Να ξέρετε, δεν τον μπερδεύει και δεν του δημιουργεί και διάφορες ιστορίες μέσα στο μυαλό του. Λοιπόν, 697-7-20-10-70 έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στα social media για τα πρώτα ραντεβού. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε και αυτή την εκπομπή στη τηλεόραση με αυτά τα ραντεβού στα τυφλά που το τελευταίο καιρό έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και ασχολούνται και πάρα πολύ τα social media με αυτούς τους τύπους που συναντιόνται σε ένα εστιατόριο και τρώνε μαζί και ανταλλάσσουν αυτές τις ατάκες που τις περισσότερες φορές δεν ξέρω αν είναι στημένες, αλλά πραγματικά γίνονται αντικείμενο συζήτηση στα social media. Έβλεπα τις προάλλες ένα σκηνικό έτσι και μου κάνει εντύπωση και θέλω να το μοιραστούμε τώρα που είναι και Δευτέρα και είναι μια μέρα που έχουμε και σκοτούρες και έγνοιες αρκετές και θέλουμε να χαλαρώσουμε αυτό το βράδυ. Να πω λοιπόν ότι βλέπω αυτή την εκπομπή μια μέρα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ήταν δύο έτσι άνθρωποι, όχι πολύ πολύ νέοι, δεν ήταν και 20 και 30 χρονών, ήταν λίγο μεγαλύτερη ηλικία, που λες ότι θα έχουν και περισσότερη εμπειρία και περισσότερο έτσι κατασταλαγμένο μέσα τους το τι θέλουν ακριβώς. Και ρωτούσε η γυναίκα τον άντρα τι σημαίνει για αυτόν μια καλή σχέση. Και της απάντησε αυτός ότι μια καλή σχέση για μένα είναι μια πολύ ωραία αγκαλιά, ένας πολύ έτσι ενθαρρυντικός και ωραίος λόγος, μια συζήτηση ωραία, ένα νιάξιμο, ένα ενδιαφέρον, ότι αυτό είναι μια καλή σχέση με έναν άνθρωπο. Και του απαντάει η κυρία ότι εγώ λέει δεν μένω μόνο σε αυτά, δεν με καλύπτουν μόνο αυτά, θέλω πολύ περισσότερα. Μια καλή σχέση είναι ένα ωραίο διήμερο, μια καλή σχέση είναι διακοπές το καλοκαίρι, μια καλή σχέση είναι ένα Σαββατοκύριακο κάπου μακριά για να περάσουμε όμορφα. Μα λέει αυτός, αυτά είναι τα αυτονόητα. Ναι, αλλά δεν τα είπατε. Δεν τα είπατε, κυριέ μου, δεν τα γράψατε και δεν τα είπατε. Βλέπετε λοιπόν

Όσο περνάει η ώρα, βλέπω και τα καινούργια προγνωστικά μοντέλα για τα ξημερώματα. Νομίζω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και πολύ μεγάλα προβλήματα. Θα πέσει μεγάλος όγκος βροχής, αλλά δεν βλέπω τόσο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Νομίζω ότι εκεί που θα πρέπει να έχουμε τη μεγαλύτερη προσοχή θα είναι στην Χαλκιδική, όπως είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής. Εκεί φαίνεται το κόκκινο, εκεί φαίνεται τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Λίγο μετά το μεσημέρι και προς το απόγευμα η κακοκαιρία θα φτάσει στην, να πούμε, στις Ποράβες. Θα υπάρξει και εκεί έντονο πρόβλημα βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων. Και μετά πηγαίνουμε προς τη Μαγνησία, στο Βόλο, που και εκεί συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος της βροχής. Και κατεβαίνοντας πάμε και στην Εύβοια. Αυτές είναι οι περιοχές που φαίνεται ότι βρίσκονται στο κόκκινο αυτή τη στιγμή από τα ξημερώματα της αυριανής ημέρας μέχρι και όλο το 48ωρο που έπεται. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε εσάς που θα ταξιδέψετε αύριο, θα φύγετε εκτός, να έχετε το νου σας και βεβαίως όλοι μας αύριο με το απαραίτητο αξεσουάρ, την ομπρέλα μας, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ που η βροχή δεν φαίνεται να σταματάει. Στην FM 107,1 είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησής μας με βραδινές πτήσεις.

Σε 5 λεπτά τα ρολόγια μας θα δείξουν 11 ακριβώς και ήρθε η ώρα εμείς να πούμε καλό βράδυ. Καλή συνέχεια με τις υπέροχες μουσικές στο Theta FM μέχρι το ξημέρωμα που θα συναντήσετε τον Δημήτρη Καρυπίδη, πρωινό με Κάρι στις 6, στις 8 ακριβώς η Χριστίνα Χαλεπλίδου, στις 10 ο Βαγγέλης Μωυσής και στις 12 η Βασιλική Πολίτου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα και σήμερα στην έναρξη μιας καινούργιας εβδομάδας. Υποδεχτήκαμε μαζί το πρώτο της βράδυ. Αύριο θα είναι Τρίτη και 13 και μην πτωηθείτε όσοι πιστεύετε σε αυτές τις περίεργες έτσι προλήψεις, προκαταλήψεις και δοξασίες, γιατί τίποτα από όλα αυτά που φοβάστε δεν πρόκειται να συμβεί. Θα είναι μια υπέροχη μέρα. Βροχερή αλλά υπέροχη. Καλό βράδυ.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.